Bye-bye.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάραμα» μια Κυριακή πρωί στο Κόκκινο με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Βαλιανάτο. Μια εκπομπή που κάθε Σάββατο ή Κυριακή ανασκοπεί τα γεγονότα αλλά και τις επαιτίου της εβδομάδας με βλέμμα πλάγιο και ασκαρδά μεικτή. Συνοδεία εννοείται επιλεγμένων ασμάτων. Πολύτιμος αρρωγός της εκπομπής, ο Νίκος Μπετσιμέας που έχει την ευθύνη των ήχων. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, διαλέγετε ό,τι θέλετε. Καλό καλοκαίρι.

Ωραία μέρα λοιπόν σήμερα. Και για να σας φτιάξω τη διάθεση, θα σας πω ένα ανέκδοτο. Τον καυγά του εφοπλιστή και ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και καναλάρχη, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον πρώην υπεύθυνο για την ΑΕΠ και πρωθυπουργικό, ανιψιό δηλαδή, Γρηγόρη Δημητριάδη, όλοι τον είδατε στο ΟΑΚ. Καστούκι, Μπουνιά.

Καστάνια, κάθε παρέα έχει το δικό της προκαθορισμένο χώρο όπου κρεμούν τα άρματα αφού πρώτα προσκυνήσουν και προσευχηθούν στην εκκλησία. Ακολουθεί ολονύκτιο γλέντι με ισημιώτικα τραγούδια και με τοπικούς χορούς και την επόμενη μέρα μετά τη λειτουργία βαφτίζονται όλα τα παιδιά των τσιγκάνων αφού είναι ο προστάτης Άγιός τους. Να ξέρετε πόσοι ασημάκηδες έχουν βαπτιστεί εκεί. Αργά το βράδυ της επόμενης μέρας, που κι αυτοί περνάμε χορούς και τραγούδια, γίνεται η θεαματική επιστροφή στο Μεσολόγγι και η υποδοχή των αρματωμένων από πλήθος κόσμου που τους περιμένει στην είσοδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο στο πανηγύρι είναι και ο λεγόμενος χορός του πεθαμένου, που έχει θέμα τον θάνατο και την ανάσταση ενός αρματωμένου. Το πανηγύρι τελειώνει τα μεσάνυχτα της Ρήτης προς Τετάρτη με την ευχή όλων «Καλό εσημιό να έχουμε».

Πριν μια εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 30 Μαΐου, αλλά του 1941, περασμένα μεσάνυχτα, δύο 19χρονοι φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και της Νομικής Σχολής, ο Μανώλης Γλέζος δηλαδή και ο Απόστολος Σάντας, αναρχήθηκαν στην Ακρόπολη και κυριολεκτικά κατά τα μάτια της εκεί φρουράς κατεβάζουν τη ναζιστική σημαία από τον ιστό που κοιμάται στον Ιερό Βράχο ως ένδειξη αντίσταση στην γερμανική κατοχή. Όπως ήταν φυσικό, το λευκό εγχείρημα προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το ναζιστικό καθεστώς απαντά με καταδίκη σε θάνατο των υπευθύνων και ξεκινά μια εκτεταμένη αναζήτηση για την ανέβρεσή τους. Τελικά οι δύο νεαροί συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στις φυλακές Αβέροφ. Εκεί ο Γλέζος, εξαιτίας απάνθρωπων βασανιστήριων, προσβάλλεται από θυματίωση βαριάς μορφής. Οπότε και αφέθηκε ελεύθερος. Πώς το λέει το γνωστό ιταλικό αντιφασιστικό τραγούδι? Ένα πρωί ξύπνησα και βρήκα τον εισβολέα. Ω παρτιζάνε και αντάρτη, πάρε με μακριά, γιατί νιώθω ότι θα πεθάνω.

Σας έχω μιλήσει για την αγάπη μου στο δημοτικό τραγούδι. Όχι μόνο γιατί είναι μήτρα της ελληνικής ποίησης, αλλά γιατί όταν δεν χρησιμοποιείται για εθνικούς σκοπούς, καθρεφτεί στην πραγματική ζωή των ανθρώπων που προϋπήρξαν σε αυτή την περιοχή που ζούμε. Και στο δημοτικό τραγούδι ξεχωριστή είναι η θέση του υπηρώτη κλαρινοπαίχτη Τάσου Χαλκιά. Το 1963 ο Χαλκιάς βρέθηκε στην Αμερική στο κέντρο Αλιμπαμπά, στη Νέα Υόρκη, στην 8η Λεωφόρο. Διαβάζω από το βιβλίο του Ανδρέα Χρονόπουλου «Θύμησες και σημειώσεις» Τάσου Χαλκιά. Μια μέρα ήρθε η Μπόσενα και μου είπε πως στο μαγαζί βρίσκονται καμιά δεκαριά άτομα με τον κύριο Γκούτμαν. Τους είχε φέρει τον ενδιαφέρον τους για ένα σκοπό που πήρε να παιχτεί πάνω σε μυρολόι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να το παίξουν, η ορχήστρα του Μπένι Γκούτμαν. Έπαιξα ωραία. Του φάνηκε παράξενος ο ήχος του μυρολογιού. Οι τραβηχτές φωνές σε μόρια, πολύ τραβηχτές. Και αυτό ίσως δεν το είχαν στη μουσική που έπαιζε ο Γκούτμαν. Στη τζαζ βγάζουν καθαρές φωνές. Δεν έχουν κλισάντα. Δεν έχουν μόρια μέσα στις φωνές τους και στην εντυπωσία σα φαίνεται. Τους άρεσε πολύ. Τρελάθηκε ο Γκούτμαν. Ανέβηκε στο πάλκο και κοντά στις ερωτήσεις με φίλησε και ύστερα όταν καθίσαμε στην παρέα του μου έδωσε μια μπουκαδούρα, δηλαδή επιστόμιο. Δώρο που έγραφε πάνω το όνομά του. Μου έδωσε επίσης και καλάμια. Μιλάει για τα γλωσσίδια που τοποθετούνται πάνω στο επιστόμιο και αφού σφιχτούν πάλλονται κάτι το αφήσιμα. Δεν ξέρω πώς, αλλά έβγαζε και δικά του καλάμια. Έπαιξα τελικά με την ορχήστρα του με αυτόν τον μεγάλο κραρινίστα της Αμερικής μετά από το παίξιμο που έκανα στο μαγαζί. Όλα αυτά τα θυμήθηκα γιατί στις 30 Μαΐου του 1909 γεννήθηκε ο Μπένι Γκούτμαν, ο βασιλιάς του Σουίγκ όπως τον λέτε. Ακούστε λοιπόν το μυρολόι που έπαιξε ο Χαλκιάς στον Γκούτμαν.

Στις 29 Μαΐου του 1453, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλης εάλλο, έπειτα από πολιορκένος χρόνο. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, κατά την άλωση, 40 μοναχοί, κλεισμένοι στον ένα από τους τρεις πύργους της παραλίας, τον πύργο του Αγίου Ευγενίου, πολέμησαν γενναία και δεν παραδόθηκαν, προτιμήσαντες την αυτοθυσία. Τους άλλους δύο πύργους της παραλίας, του Αλεξίου και του Λέοντος, τους υπερασπίζονταν κριτικοί, και που ήταν οι μόνοι που δεν ετήθηκαν και δεν κατέθεσαν τα όπλα. Όταν ο Μωάμεθ πληροφορήθηκε την αντίσταση των μοναχών, που είχαν δικό τους πλοίο και μπορούσαν να φύγουν, αλλά δεν εγκατέλειψαν τον αγώνα, καθώς και των κριτικών, διέταξε να τους αφήσουν να φύγουν. Οι κριτικοί δέχτηκαν, αλλά δεν παρέδωσαν τα όπλα τους και έφυγαν οπλισμένοι. Έφτασαν μετά από ένα μήνα στην Κρήτη, όπου μετέφεραν και τη θλιβερή είδηση. Εδώ ακούμε τη σχετική ιστορία.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββατοχάρα, μια Κυριακή πρωί στο Κόκκινο, με τον Μιχάλη Βαλιανάτη στο μικρόφωνο και τον Νίκο Μπετσιμέα στους ήχους. Πριν σας μίλησα λοιπόν για την άλωση της πόλης. Ένας μύθος που λέει, μας λέει ότι πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, τα γνωστά. Είναι αναγκαίοι εκείνοι, ξέρετε, μύθοι που πάνω στους οποίους φτιάχτηκε το έθνος κράτος μετά τη διάλυση των αυτοκρατοριών το 19ο αιώνα. Λοιπόν, και επειδή η Εθνική Μνήμη διαχέεται μέσα στους αιώνες, λοιπόν, 4 αιώνες αργότερα, ανήμερα την ημέρα της άλωσης, δηλαδή τις 29 Μαΐου, αλλά το 1924, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως. Ιδρύεται η ΑΕΚ, που επί χρόνια συντροφεύει το ποδοσφαιρικό συνέστημα των Νεοελλήνων και που φέτος μάλιστα πήρε και πρωτάθλημα. Πολλοί ποδοσφαιριστές που έγιναν σύμβολα. Νεστορίδης, Παπαϊωάννου, Μαύρος, ιδιαίτερα αυτός ο τελευταίος, πήρε και μια ξεχωριστή θέση στην ελληνική δισκογραφία εξαιτίας του Μανώλη Ρασούλη. Τριγύρω συζητάγανε για τα πολιτικά και πώς ο Μαύρος σούταρε δοκάρι την παλιά, λέει ο Μανώλης στο τραγούδι του «Καθόμουν στο Λέτσου».

Λοιπόν, σαν σήμερα, στις 6 Ιουνίου δηλαδή, αλλά το 1965, κυκλοφόρησε στην Αμερική το τραγούδι Satisfaction ως προπομπός του άλμπουμ του συγκροτήματος των Rolling Stones. Στην Αγγλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη θα κυκλοφόρησε στις 20 Αυγούστου του ίδιου χρόνου. Η έννοια του Satisfaction κυοφορήθηκε ένα ανοιξιάτικο βράδυ του 1965 στο μυαλό του Keith Richards. Ο νεαρός κιθαρίστας μόλις είχε πέσει για ύπνο όταν του ήρθε η ιδέα. Αμέσως σηκώθηκε, πήρε το καστοφωνάκι και ψιθύριζε μια μελωδία. Στη συνέχεια πέσε στο κρεβάτι για να συνεχίσει τον ύπνο του. Το τραγούδι που χαρακτήρισε μια ολόκληρη γενιά βρισκόταν στα Σπάργαν. Στις αρχές Μαΐου οι Stones καταπιέστηκαν με το κομμάτι. Ο Τζάγκερ έγραψε τους τολμηρούς για την εποχή στίχους με τα σεξουαλικά υπονοούμενα και το αντικαταναλωτικό μήνυμα. Και η επιτυχία του τραγουδίου ήταν άμεση. Απογείωσε την καριέρα των Rolling Stones. Αμέσως μπήκε στο Hot 100 του Billboard και παρέμεινε στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες. Άμεση όμως ήταν και η αντίδραση από κάποιους συντηρητικούς κύκλους. Το τραγούδι θεωρήθηκε ανήθικο και επικίνδυνο για την καθιστική ατάξη. Σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης μάλιστα απαγορεύτηκε, αλλά έγινε γνωστό μέσα από πειρατικούς σταθμούς. Ενώ οι Stones σε κάθε εμφάνισή τους αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν, σε κάποιες μάλλον εμφανίσεις τους, αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τους στίχους του τραγουδιού. Το Satisfaction θεωρείται σήμερα ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν το ροκ και το νεολαίστικο κίνημα της δεκαετίας του 60. Πρόσφατα μάλιστα η βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου το συμπεριέλαβε στους καταλόγους της.

Ψάχνοντας τις προάλλες στο αρχείο μου, ανακάλυψα μια συνομιλία του Ιάννη Ξενάκη με τον Μίκη Θοδωράκη για την ελληνική μουσική, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ταχυδρόμος στις 5 Ιανουαρίου του 1963. Εκεί λοιπόν ο Ξενάκης λέει μεταξύ άλλων για το δημοτικό τραγούδι: «Η δημοτική μουσική, κατά τη γνώμη μου, έμεινε εξίσου αναλύωτη όσο και η γλώσσα μας. Κατά συνέπεια, είναι ένα κοιμήλιο ιστορικό. Ορισμένοι δε κλάδοι του έχουν λύσει στην αρχαιότητα. Γι' αυτό η δημοτική μας μουσική πρέπει να έχει την ίδια σημασία με εκείνη των αρχιτεκτονικών μνημείων, των γλυπτών, των φιλολογικών που καθιστούν την Ελλάδα ιδιαίτερο τόπο». Κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης τον ρωτά: «Πώς ονειρεύεσαι την ιδανική δράση ενός νέου μουσικού στην Ελλάδα?» 63 μιλάμε, έτσι. Ξενάκη: «Αν επρόκειτο να ήμουν εγώ στη θέση του νέου μουσικού, πρώτον, θα αγωνιζόμουν για να αναγνωριστεί ο λαϊκός καλλιτέχνης του χωριού και μέσω αυτού η δημοτική παράδοση, και δεύτερον, θα τριγύριζα να ανακαλύψω τα κρυμμένα αριστογήματα της μουσικής παραδόσεως, τόσο της δημοτικής όσο και της εκκλησιαστικής». Με αφορμή λοιπόν αυτές τις σκέψεις του διάσημου Έλληνα συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, κουνήθηκε τέτοιες μέρες, στις 29 Μαΐου του 2022 συγκεκριμένα, νομίζω ότι η δημοτική μας μουσική παρέμεινε ζωντανή στην προφορική μας παράδοση, δηλαδή παρότι δεν είχε γραφτεί, αλλά υπήρχε στο μυαλό και στην ψυχή των Ελλήνων, διότι όταν σε κάποιο τόπο πήγαινε ένα τραγούδι, έπαιρνε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Παράδειγμα, ακούστε αυτό το δωδεκανησιακό τραγούδι της Καρπάθου. Το τραγούδι λέγεται «40 μέρες μελετώ».

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που ακούσατε, όταν ταξίδεψε προς την Ετωλοκαρνανία, άλλαξε μορφή. Και όταν έφτασε στην επαρχία Ξηρομέρου, έγινε Τσάμικο. Από τον μέγιστο Τάκη Καρναβά, άλλαξε και όνομα. Ονομάστηκε Πανόρια και αποτελεί πλέον τον εθνικό ύμνο της περιοχής. Στο κλαρίνο που θα ακούσετε είναι ο Βαγγέλης Κοκκόνης.

Λοιπόν, πλησιάζεται προς το τέλος της εκπομπής και αφού σας πω ότι ραντεβού αύριο, την Κυριακή, σας μίλησα για ένα δημοτικό τραγούδι, την Ανδρονίκη. Η πατρότητα αυτού του τραγουδιού, την εκδεικούν η Κύπρος, η Σπάρτη, η Ρόδος, η Θράκη, η Αντίπαρος, η Πάτρα, σχεδόν όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, η ιστορία έχει πάνω κάτω ως εξής. Η Ανδρονίκη παραστράτησε, αγνοώντας επιδεικτικά τα ήθη της εποχής, ντύθηκε με ρούχα ευρωπαϊκά, στρογγυλοκάθισε στον καναπέ και ζήτησε να της φέρουν αργυλέ. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες εκδοχές, η κακούργα δεν σταματά εκεί, συν της άλλης χαρτοπέζει και με ένα παλικάρα. Τότε λοιπόν, δύο-τρεις φίλοι του αδερφού της τυχαίνει να περνούν από το σημείο και την αναγνωρίζουν. Δεν μπορούν παρά να τρέξουν να ειδοποιήσουν τον φίλο τους. Για το κακό που τον έχει βρει, ο Βαγγέλης, ο αδερφός της, ατιμασμένος από τα καμώματα της αδερφής της, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να πάει στο καφενείο και να τη σκοτώσει. Τα γεγονότα που περιγράφονται ίσως μοιάζουν βγαλμένα από μια άλλη εποχή. Στο τραγούδι, η Ανδρονίκη, αυτά που έκανε ήταν αυτονόητα. Για πέστε μου, αναγνωρίζουμε σήμερα στην Ανδρονίκη το δικαίωμα να ντύνεται όπως θέλει χωρίς να κινδυνεύει από την οργή του ζηλότυπου συντρόφου της, για παράδειγμα? Αναγνωρίζουμε στην Ανδρονίκη το δικαίωμα να μαλώσει με τον σύζυγό της ή με τον αδερφό της, χωρίς αυτό να καταλήξει σε μακιαλιό ή κάποιον ξυλοδαρμό? Το ερώτημα δεν τίθεται σε θεσμικό επίπεδο, αλλά στην πράξη. Και η απάντηση δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Η ιστορία μοιάζει να μην σταματά, αντίθετα να επαναλαμβάνεται. Με 45 μαχαιριές σκότωσε γυναικοκτόνος την 39χρονη βασιλική στην Καλαμάτα. Ήταν πεσμένη στο πάτωμα και συνέχιζε να τη μαχαιρώνει. Διότι, όπως είπε, τη ζήλευε παθολογικά. Ακούστε λοιπόν το τραγούδι στην κυπριακή του εκδοχή.

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
6: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
7: Η ώρα είναι 8. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργασίες ξεκινούν στις 10.30 με ομιλία του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Χθες η πολιτική γραμματεία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Στην εισήγησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε τονίσει ότι στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συμπληρώνοντας, ο Σοκράτης Φάμελος, ότι στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Ο Νίκος Παπάς, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασαν το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε κάθετα με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, τονίζοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι στόχος μας είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Δημοσιεύτηκε το πλήρες κείμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Αριουπάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών πρέπει να γίνει στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Ωστόσο, δεν υπάρχει αναφορά για το θέμα της αναδρομικότητας της ισχύως της απόφασης. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς το δημόσιο και τράπεζες στα 1.600 ευρώ από 1.250, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση γαλάζιου βουλευτή. Πυκνώνουν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό μετά την ανακοίνωση ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει για την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση προτείνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που σχετίζονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης αποδίδουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στους 14 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Στο 10,6% αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος, καθώς οι άνεργοι ξεπερνούν τις 500.000, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στο 13,9% το ποσοστό της ανεργίας της γυναίκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Συλληπιτήρια τηλεγραφήματα στην οικογένειά του εκδόθηκαν από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για ένα πρόσωπο που έχερε σεβασμού και εκτίμησης και από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Τη λύπη του για το συμβάν με το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα εξέφρασε με ανάρτηση του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, αναφέροντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι προς το παρόν δεν βλέπει κανένα λόγο να συναντηθεί με τον Βόλοντιμιρ Ζελένσκι μετά την δημοσίευση ανοιχτής επιστολής του Ουκρανού Προέδρου, στην οποία προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Πούτιν, οποιαδήποτε συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού πρώτα οι εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών εργαστούν προς την κατεύθυνση μακροπρόθεσμων διευθετήσεων και επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν η Ρωσία επιτύχει τους στόχους της. Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντήσουν την Κυριακή στο Λονδίνο Μακρόν, Στάρμερ και Μέρτς προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία και την αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Παραμένει η αβεβαιότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόν εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το ναυτικό των ΗΠΑ για παρενόχληση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων. Ο Αμερικανικός στρατός από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι εξαπολύθηκαν τουλάχιστον 7 βαλιστικοί πυραυλοί από το Ιράν και διευκρινίζει ότι αναχαιτίστηκαν οι 6. Διαψεύδει ότι επλήγει πλοίο του 5ου Αμερικανικού στόλου. Στις αθλητικές ειδήσεις, νίκησε χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό με σκορ 68-58 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Greek Basket League, ισοφαρίζοντας τις νίκες με 1-1 στη σειρά των τελικών. Αν και προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, οι πράσινοι επέστρεψαν στην εκκίνηση της δεύτερης περίοδου και έφτασαν με σχετική άνεση στη νίκη. Η συνέχεια των τελικών μεταφέρεται τη Δευτέρα, όπου θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, σήμερα Σάββατο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια, υπηρετικά και στα ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο, κυρίες και κύριοι, στις 9. Στο μικρόφωνο τώρα ο Διονύσης Ελευθεράτος.
1: Στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο κατ' επέκταση, αν το προτιμάτε έτσι, και από Δευτέρα μια πολύ καλή εβδομάδα. Σπύρος Παπακώστα, στη ρυθμίση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή, στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο, με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας σήμερα? Έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9 θα μιλήσουμε με τον εκπαιδευτικό συνταξιούχο τώρα, αλλά εξαιρετικά έμπειρο στα της εκπαίδευσης, έχει διατελέσει και διευθυντής δημοτικού σχολείου επί σειρά ετών και ασχολείται και με τις μελέτες της ΔΟΕ, της Γαλλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Βασίλη Μακρύ, με αφορμή μια είδηση που κατά την άποψή μου έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα και δείχνει κάτι πολύ πολύ σημαντικό και καθόλου ευχάριστο για την δημόσια εκπαίδευση. Ποιο είναι αυτό? Φέτος, όπως δημοσιεύστηκε προσφάτως, προσωπικά το είδα σε ένα άρθρο του Χρήστου Κάτσικα στην Εφημερίδα των Συντακτών, φέτος κατέθεσαν αιτήσεις, τα στοιχεία προκύπτουν από το ΑΣΕΠ, για τους πίνακες κατάταξης 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σύγκριση με το 2023. Δηλαδή 20.000 άνθρωποι είπαν άσε καλύτερα, δεν έχω λόγο να πάω στην δημόσια εκπαίδευση. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Τι δείχνει αυτό? Είναι οι εξαιρετικά χαμηλές αποδοχές, κυρίως για τους νεοδιόριστους που αν βρεθούν στην επαρχία δεν θα ξέρουν πώς να εξασφαλίσουν στέγη λόγω της ακρίβειας.

0: και του φόβου ή της βεβαιότητας που ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο ενδεχομένως θα μείνουν θα τους πει από το Μάιο να μου αδειάζει τη γωνιά γιατί περιμένουμε τους τουρίστες. Είναι αυτό, προφανώς είναι αυτό, είναι μόνο αυτό. Ποια ακόμη είναι, τι δείχνει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι συγκλονιστικό κατά την άποψή μου αυτό. 20.000 λιγότεροι άνθρωποι από όσοι πριν από 3 χρόνια είπαν θα επιδιώξω να ασκήσω το επάγγελμά μου στη δημόσια εκπαίδευση. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πρακτικά λίγο μετά τις 9.30, θα αρχίσουμε να συζητάμε με τον πολύ έμπειρο στα διεθνή θέματα Γιώργο Τσιάρα, την εφημερίδα των συνταχτών, για όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο στη Μέση Ανατολή. Παραδειπτόντως, έκανα μια αναζήτηση στο ίντερνετ, στο σπίτι λίγο πριν έρθω από εδώ και είδα μία από τις πολλές ειδήσεις που κάνουν το στομάχι σου να μας φύγει. Στη Δυτική Όχθη, προσέξτε, όχι στη Γάζα, όχι κάπου που διεξάγονται επιχειρήσεις, Ισραηλινά πυρά, σαν να λέμε άλλη μια μέρα στη δουλειά, στέρισαν τη ζωή ενός μωρού 7 μηνών. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα βρούμε χώρο για την χρόνο μάλλον, χώρο έχουμε έτσι κι αλλιώς εδώ, θα δώσουμε χώρο στο χρόνο για την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, των κεντρικών τίτλων των σημερινών εφημερίδων. Ευελπιστώ πως θα τα κάνουμε όλα αυτά σε μια καλή ισορροπία. Καλημέρα στην Στέλλα. Καλημέρα, πρώτη εδώ η Στέλλα. Καλημέρα στον Περικλή. Καλημέρα στην Νάντια. Καλημέρα στην Νατάσα. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον Γιώργο. Πρωινή όπως πάντα. Θα ήθελα να πω κάτι για τον Γιώργο Σουφλιά που έφυγε από τη ζωή. Έτσι δεν θα πω πράγματα για το πολιτικό του προφίλ που δεν τα ξέρετε. Προφανώς ήταν τους λεγόμενους κεντρογενείς, τους λεγόμενους νεοφιλελεύθερους της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία είχε διαγραφεί, ήταν από εκείνους που διαγράφησαν, αν θυμάμαι καλά ήταν το 1998, επειδή είχαν υπερψηφίσει και εκείνος και ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος και μερικοί ακόμη, είχαν υπερψηφίσει ένα νομοσχέδιο του Γιάννου Παπαντονίου, δηλαδή του αρμόδιου υπουργού της κυβέρνησης Σιμίτη, για τις ΔΕΚΟ, το οποίο το θεωρούσε κινούμενο η τότε ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η λαϊκή καραμαλική δεξιά δηλαδή, που είχε τα ενία στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η εποχή του Κώστα Καραμαλή, το θεωρούσε αντεργατικό και πολύ νεοφιλελεύθερο. Ως άνθρωπος ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν και ανοιχτόμυαλος και χιουμορίστας. Θυμάμαι κάποτε τον είχα δει σε ένα κινηματογράφο, ήταν με τη σύζυγό του, σε ένα κινηματογράφο στους Αμπελοκήπους, στην προβολή ενός έργου που αναφερόταν στην Ματωμένη Κυριακή της Ιρλανδίας, εκείνη την σφαγή των όπλων διαδηλωτών τέλη Ιανουαρίου του 1972, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ένα πολύ καλό φιλμ, ρεαλιστικό, έμοιαζε με ντοκιμαντέρ. Στο διάλειμμα πιάσαμε κουβέντα, του λέω υπουργέ τι γίνεται, ξέρετε τους πολιτικούς που έχουν διατελέσει υπουργοί, ήθιστε να τους αποκαλούμε όταν απευθυνόμαστε σε αυτούς τους υπουργούς, ακόμη και όταν δεν είναι. Έτσι. Είναι μια ιδιότητα που την κρατάς. Όπως λες τον άλλο πρόεδρο, επειδή ήταν πρόεδρο σε ένα σύλλογο, και ας έχει πάψει να είναι. Καλά. Το δεύτερο μπορεί να μην είναι καθιερωμένο, αλλά το πρώτο είναι. Λέω, τι αριστερίστικη παρεκτροπή είναι αυτή, να έρχεστε και να βλέπετε ένα έργο που στην ουσία χαμογέλασε και λέει, τα δίκια λέει που έχει αριστερή σκέψη, πρέπει να τα αναγνωρίζουμε, και χαμογέλασε. Επίσης θα ξεχάσω και ένα ανέκδοτο που κάποτε έλεγε ο ίδιος, ήταν όχι ακριβώς αυτό σαρκαστικό, σάρκαζε λίγο την προφορά, είχε το προσωνύμιο Σαρακατσάνος, έτσι θυμάστε, και επίσης αυτοσαρκαζόταν για την ακοή του, έλεγε πως δεν άκουγε καλά. Εκείνο το οποίο λοιπόν θυμάμαι είναι πως λίγο πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τότε ήταν νομίζω που είχε διεκδικήσει την ηγεσία και είχε χάσει από τον Κώστα Καραμαλή, είχε αναφερθεί σε ένα ανέκδοτο που παραλαμβάνω αναφερόταν στην προφορά που έχουν οι Λαρισαίοι. Οι Λαρισαίοι, ξέρετε, είναι πολύ ωραίοι σε αυτό, δηλαδή είναι οι πρώτοι που γελούν και μάλιστα είναι οι πρώτοι που σκαρφίζονται και ανέκδοτα σχετικά με αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το ανέκδοτο, αυτό θα σας το πω τώρα, μία ψηφοφόρος, εν πάση περιπτώσει κάτοικος Λάρισας, όπως θέλετε το προσδιορίζετε, πήγε στο πολιτικό γραφείο γιατί κάτι ήθελε. Την υποδέχθηκε η γραμματέας, λέει, θα ήθελα να μιλήσω με τον υπουργό, λέει η Λαρισαία. Και η γραμματέας, αυτό που συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις όταν πας χωρίς ραντεβού, δεν μπορεί να σας δεχθεί τώρα ο υπουργός, λυπάμαι. Και γιατί δεν μπορεί η κορίτσι μου να με δεχθεί? Διότι τώρα συσκέπτεται. Άστα σάπια κορίτσι μου, πώς μη σκέφτεται αφού δεν με ξέρει? Αυτό ήταν το ανέκδοτο λοιπόν του Σουφλιά, έτυχε να το θυμηθώ. Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα. Πάμε στο σαν σήμερα να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 6η Ιουνίου, αρχίζοντας από το μακρινό 1933. Σαν σήμερα έγινε μία ακόμη, θα σας πω τι εννοώ λέγοντας μία ακόμη, απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος και η σύζυγός του, η Έλενα, δέχτηκαν επίθεση στη λεωφόρο Κηφισίας. Επέστρεφαν από δείπνο στην Κηφισιά από ενόπλους που επέβαιναν σε τρία αυτοκίνητα. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών. Από τα πυρά τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγος του Βενιζέλου και σκοτώθηκε ένας από τους άνδρες προσωπικής του ασφάλειας. Γιατί είπα μία ακόμη? Διότι είχε γίνει απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου και στο τέλος Ιουλίου, 30 Ιουλίου του 1920, στο Παρίσι. Ήταν οι μέρες που υπογραφόταν η συνθήκη των Σευρών, λίγο πριν, λίγο μετά, εκείνες οι μέρες πάντως. Ο Βενιζέλος βρισκόταν στο σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon, όταν του επιτέθηκαν δύο ένοπλοι απόστρατοι μοναρχικοί. Τραυματίστηκε στον νόμο και στα πλευρά, αλλά σώθηκε. Ακολούθησε ένα κύμα τραμπουκισμών και τρομοκρατίας στην Αθήνα και στην επικράτεια εν γέννη την ελληνική από τους βενιζελικούς εναντίον των πάντων. Εξαπολύθηκαν προγκρόμ εναντίον εφημερίδων και πολιτικογραφείων και την 31η Ιουλίου, δηλαδή μία μέρα έπειτα από την απόπειρα, την πρώτη απόπειρα, όχι τη δεύτερη του σαν σήμερα, δολοφονήθηκε και ο Ιώνας Δραγούμης, έτσι, από στρατιωτικό απόσπασμα. Μέσα σε αυτό το κύμα, έτσι, βίας, να θυμηθούμε ότι η βενιζελική κατέρρισε τα γραφεία τόσο της καθημερινής, δηλαδή της δεξιάς μοναρχικής καθημερινής, όσο και του ριζοσπάστη. Συμμετείχαν τότε μπράβοι της λεγόμενης λέσχης φιλελευθέρων, αλλά και στρατιώτες, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, του τάγματος ασφαλείας που τελούσε υπό τη διοίκηση του Παύλου Γήπαρη. Έτσι, για να θυμηθούμε. Σαν σήμερα, 1944, είχαμε την D-Day, δηλαδή την απόβαση των συμμάχων στην Ορμαδία. Και να κάνουμε, επειδή περνάει και η ώρα να τα προλάβουμε, να κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και να πάμε στο 1984. Συνέβαιναν και πράγματα που έτειναν προς το ανέμελο το 1984. Ας μην το έχουμε στο νου μας έτσι όπως το προσδιορίσε ο Όργουελ στο βιβλίο του. Σαν σήμερα λοιπόν το έτος εκείνο, το 1984, ένας σοβιετικός μαθηματικός, ο Αλεξέη Πάσνιτοφ, παρουσίασε το βιντεοπαιχνίδι Παζλ Τέτρις. Το θυμάστε? Η ονομασία του προερχόταν από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και τη λέξη τένις. Αυτό ήταν το Τέτρις. Όλα αυτά μας τα θύμισε το ηλεκτρονικό σαν σήμερα μαζί με τη Wikipedia. Να θυμηθούμε διάσημους που γεννήθηκαν σαν σήμερα, και επειδή ήταν πάρα πολλοί θα περιοριστούμε σε ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Σαν σήμερα το 1799 γεννήθηκε ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο πασίγνωστος Ρώσος ποιητής. Σαν σήμερα το 1875 ο Τόμας Μάν, ο Γερμανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1929, ο άνθρωπος δηλαδή που μας χάρισε το μαγικό βουνό, το θάνατο στη Βενετία. Αν θυμάμαι καλά, τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας ειδικά για το μαγικό βουνό το 1924 και το Νόμπελ το έλαβε το 1929. Σαν σήμερα το 1931 έφυγε από τη ζωή η δική μας η Κική, γεννήθηκε, τι λέω τώρα, η Κική Δημουλά. Παρασύρθηκα διότι είχα σημειώσει την ημερομηνία του θανάτου της δίπλα, 22 Φεβρουαρίου του 2020. Σαν σήμερα το 1960 γεννήθηκε ο Steve Vai, ο βιρτουόζος κιθαρίστας Αμερικανός, και να πάμε σε δύο ηθοποιούς δικούς μας. Πασχάλης Τσαρούχας γεννήθηκε σαν σήμερα το 1966 και Ματθίλδη Μαγκύρα σαν σήμερα το 1969. Να θυμηθούμε σε δύο που έφυγαν, δύο προσωπικότητες που έφυγαν σαν σήμερα το 1916, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Έλληνας Μιχαήλ Μητσάκης. Και πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Σαν σήμερα το 1978 έφυγε ένας άσος που το λάτρεψαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, Άγγελος Μεσάρης, και τραγούδια για τον Άγγελο Μεσάρη. Ήταν μια σπάνια προσωπικότητα ο Άγγελος Μεσάρης, ισχυρή προσωπικότητα, αριστερός πολιτικά. Είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι είχε τσακωθεί με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, γιατί, επειδή είχε υποψιαστεί ότι έβαλε το χεράκι της η διοίκηση του Παναθηναϊκού ώστε να αποτύχει ο Άγγελος Μεσάρης εισαγωγικές εξετάσεις του Πολυτεχνείου για να μην εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο. Η πραγματικότητα, όπως τονίζει και ο ερευνητής και συγγραφέας Σπύρος Αλεξίου, που αν και Ολυμπιακός και συγγραφέας ενός πολύ καλού βιβλίου για τον Ολυμπιακό, έχει αναφερθεί στον Άγγελο Μεσάρη, τον οποίο τιμά βεβαίως δέοντος, είναι διαφορετική. Και διαβάζω συγκεκριμένα. Ο Μεσάρης είχε όνειρο να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, όμως απέτυχε και στις τρεις φορές που έδωσε εξετάσεις. Ο Απόστολος Νικολαίδης, ο ισχυρός παράγων του Παναθηναϊκού και ακρεφνής εθνικόφρον, του διευκρίνησε πως δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στο Πολυτεχνείο ούτε να συνεχίσει στην ομάδα αν δεν διόρθωνε ένα μικρό ελάττωμά του. Ο Μεσάρης ήταν μέλος της Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας, της ΟΚΝΕ, και την επιλογή του αυτή δεν τη διαπραγματευόταν. Ταυτόχρονα, στη διαμάχη στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού μεταξύ της διοίκησης Ξηρού Νικολαίδη και της αντιπολίτευσης του Σταμάτη Μερκούρη, πατέρα της Μελίνας, είχε πάρει ο Άγγελος Μεσάρης το μέρος του δεύτερου. Τελικά, το 1932, η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ανάμεσα σε άλλους, διέγραψε οριστικά το Μεσάρη από αθλητή του Παναθηναϊκού, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως διέγραψε και τον ιδρυτή του Παναθηναϊκού, Γιώργο Καλαφάτη. Ο Μεσάρης εξαφανίστηκε από το ποδόσφαιρο, συμμετείχε μόνο σε ένα φιλικό αγώνα το 1935. Σπούδασε μηχανικός και πήρε μέρος στην αντίσταση κατά της ναζιστικής κατοχής, πιστός στις ιδέες του. Μάλιστα. Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Άγγελος Μεσάρης. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Εσύ θα μου πεις. Τι ώρα πάμε, Σπύρο, σε διάλειμμα? Το εσύ απευθύνεται στο Σπύρο. Λοιπόν, καλά. Ας μην, ας διαβάσω μερικά μηνύματά σας για να μην το πετσοκόψουμε. Να σας πω απλώς εκ των προτέρων τι θα ακούσουμε. Επειδή ανάμεσα στους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που γεννήθηκαν σαν σήμερα, δεν το είπα για να κάνω την εισαγωγή τώρα, ήταν και ο Αράμ Χατσατουριάν, ο περίφημος αρμενικής καταγωγής συνθέτης. Όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμά μας, θα ακούσουμε το πιο γνωστό κομμάτι του, το Χορό των Σπαθιών, από τον μπαλέτο Γκαγιανέ. Να το πω σωστά, Γκαγιανέ. Θυμάμαι το όνομα, μην μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, δεν φτάνουν μέχρι εκεί οι πληροφορίες και οι γνώσεις μου. Λοιπόν, εγώ θα θυμηθώ, γράφει ο Κώστας, από το Μακαρίτη Σουφλιά αρχές 1990, που ανέλαβε να μαζέψει το χάλι από τα κατορθώματα του Κονταγιανόπουλου ως Υπουργού Παιδείας με τη μεταρρύθμιση. Θυμόμαστε όλοι βεβαίως τις καταλήψεις, τη δολοφονία Τεμπονέρα. Καθηγητής ήμουν και το θυμάμαι να μιλάει περίσσονας προσπάθεια στα σχολεία. Και από χιούμορ είχε βαφτίσει τους μετροπότικες στην Αθήνα Γιωρίκα και Κωστίκα. Γράφει ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Αυτό μου λέγω πως δεν το ξέρω, Κώστα. Αυτή είναι πληροφορία που άπτεται της τοπικής κοινωνίας εκεί. Γιωρίκα και Κωστίκα, μάλιστα. Και εδώ είχαν ονόματα. Στο μετρό της Αθήνας, αλλά μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Τους είχαν δοθεί ονόματα. Ναι, ήταν εκείνη φοβερή και τρομερή μεταρρύθμιση του Κοντογιανόπουλου, που έβγαλε την μαθητική νεολαία στους δρόμους, που εκτός από την αυτή καθ' αυτή εκπαιδευτική αντιδραστική χρειά, είχε και εκείνα τα χριστιανοπαραδοσιακά. Για να μην ξεχνάμε πως η περίοδος Μητσοτάκη το είχε και αυτό, δηλαδή υποχρεωτικός εκκλησιασμός των μαθητών, προέβλεπε και τέτοια. Κάποιοι κανόνες για τις εμφανίσεις των μαθητριών, κάποιες σκέψεις για επαναφορά της ομοιόμορφης σχολής. Είχε δηλαδή και τέτοια μούχλα το νομοσχέδιο Κονταγιανόπουλου. Πάμε τώρα στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
1: στο κόκκινο.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
6: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησίο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησίο. Σας περιμένουμε.

Λοιπόν, να πιάσω λίγο τα μηνύματά σας πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καλημέρα στην Μαρία, η οποία μέσω εμού εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους εσάς. Βρίσκει πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που προαναγγείλαμε. Ο Βασίλης από τον Άλυμο γράφει: καλημέρα Διονύση, δυστυχώς καθημερινή διαπίστωση δυσκολίας μιας εποχής που στερείται ονείρων πλέον. Θα το παλέψουμε, Βασίλη, ο καθένας με τον τρόπο που θεωρεί ενδεδειγμένο. Προφανώς το σχόλιο αφορά αυτό που ανέφερα λίγο νωρίτερα, αυτό υποθέτω τουλάχιστον, και με αφορμή αυτό θα συζητήσουμε και με τον κύριο Βασίλη Μακρύ, το γεγονός δηλαδή πως 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν χαρτιά φέτος, λιγότεροι σε σχέση με το 2023. Δεν είναι αριθμός που μπορείς να προσπεράσεις. 20.000, ούτε 1.000 λιγότεροι, ούτε 2.000 λιγότεροι. 20.000 λιγότεροι, και αυτό προφανώς κάτι δείχνει. Ο Γιάννης εδώ εκφράζεται πολύ θετικά για τον συνάδελφό του, τον Βασίλη Μακρύ, με τον οποίο θα συζητήσουμε. Εσείς γνωρίζεστε και καλά, έτσι. Έθελα να πω εσείς στον κλάδο. Οι προοδευτικοί άνθρωποι, φαντάζομαι, θα έχετε λάβει μέρος και σε διαδικασίες συγκεκριμένες, θα έχετε συνεννοηθεί για το πώς θα επιτευχθούν κάποια πράγματα ή πώς θα αποφευθούν κάποια άλλα πράγματα. Η Πέγγι γράφει: καλημέρα Διονύση, καλημέρα σε όλους στο κόκκινο. Φυσικό είναι με τους εκπαιδευτικούς να συμβαίνει αυτό, τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει απαξιώσει. Υπάρχουν και μερικοί χαρακτηριστικοί για την κυβέρνηση, συμμορία, μαφία κτλ. Έχει απαξιώσει την δημόσια εκπαίδευση, γιατί θέλει τα παιδιά μας να είναι αμόρφωτα και να χειραγωγούνται. Εδώ κλείνω για να μην πω για τις αυξήσεις στο Παπαδαριό, γράφει η Πέγγι. Ναι, αγαπητέ Γιάννη από Θεσσαλονίκη, έτσι έχουν τα πράγματα. Σε κάποιο βαθμό, έτσι. Σε κάποιο βαθμό. Δεν εντάσσονται όλοι σε αυτό το πλαίσιο που αναφέρεις, αλλά όταν τα πράγματα στο συγκεκριμένο πολιτικό φορέα είναι έτσι, δεν θα υπάρχει και μια αντανάκλαση. Λοιπόν, και στα μέσα ενημέρωσης. Και πάμε, το διάβασα το μήνυμα του Κώστα για την βάφτιση που είχε κάνει ο Γιώργος Φουφλιάς στον Μετροπόντικα στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τον ένα Μετροπόντικα της Αθήνας ο Σουφλιάς τον είχε βαφτίσει Νίνη. Το ταλέντο του Παναθηναϊκού, ο Σωτήρης Νίνη και της Εθνικής. Αυτό δεν το θυμάμαι. Εδώ μας ενημερώνει ο Δημήτρης Τσακαλίας. Αυτό, Δημήτρη, δεν το θυμάμαι. Ομολογώ ότι δεν το θυμόμουν. Θυμόμουν κάποια άλλα ονόματα. Νίνης, μάλιστα. Ταλέντο ατυχές ο Νίνης. Καλά, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μην άφησε όνομα, αλλά ένας ικανός ποδοσφαιριστής ήταν. Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν και έθερμος ο παδός του Παναθηναϊκού. Και εκείνο το οποίο θυμάμαι είναι πως όταν είχε αλλάξει κάτι εκεί με τους συντελεστείς δόμησης για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός, αν και δεν ήταν κυρίως θέμα συντελεστών δόμησης, ήταν θέμα οικονομικής συμφωνίας να κάνει γήπεδο στον Παναθηναϊκό, μια οικονομική συμφωνία με το Δήμο άκρος εξεζητημένη κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι αντικείμενο άλλης συζήτησης. Είχε πετάξει και το σλόγγαν ο Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά τα φύλαθλα αισθήματα Γιώργος Σουφλιάς, και τώρα δώσ' τα όλα και πάρε το Σαβιόλα. Αυτό το είχε εξτομίσει, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι ήταν ο πρώτος που το είχε πει, αλλά το είχε εξτομίσει ο Γιώργος Σουφλιάς ως παδός του Παναθηναϊκού προς την τότε διοίκηση του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και τώρα δώσ' τα όλα και πάρε τον Σαβιόλα. Η ειρωνία είναι ότι ο Σαβιόλα ήρθε στην Ελλάδα, αλλά έπαιξε στον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα. Θα με αφήσετε, βρε παλιόπαιδα. Θα με αφήσετε κάποια στιγμή να πιάσω και λίγο τις εφημερίδες. Αστειεύομαι. Χαίρομαι να βλέπω τα μηνύματά σας. Εύχομαι αυτή η ωραία παρέα να υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμη. Γράφει η ζωή. Εδώ η παρέα στο κόκκινο. Μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, καλημέρα στο κόκκινο της καρδιάς μας, γράφει και η Πανωρέα. Κάπου είδα ένα μήνυμα της Μάγκη. Ο νεκρός δεν δικαιώται, αλλά συγχωρημένος είχε μπλακεί σε σκάνδαλος υπουργός στο ΠΕΧΟΔΕ. Όχι, το νεκρός δεν δικαιώται δεν σημαίνει πως παραγράφονται τα αρνητικά κανενός.
Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι, δεν λέω ότι δεν συνέβησαν παρατράγουδα έτσι τέτοιας έντασης που να βγάζει έτσι αυτό που λέμε πολιτικά σκάνδαλα που συζητιούνται, αλλά το Πεχοδέ, επειδή εκ παραδόσεως είναι ένα υπουργείο που διαχειρίζεται πολύ χρήμα και ασχολείται με τον κατασκευαστικό τομέα, είναι πολύ δύσκολο να βρεις υπουργό που να μην έχει κατηγορηθεί για κάποια πράγματα. Τώρα, το πόσο σοβαρά είναι αυτά τα κάποια, χωρίς να θέλω να πω ότι πρέπει να συνηθίζουμε να παραδεινόμαστε στο μυθριδατισμό, ποικίλει από περίοδο σε περίοδο, από πολιτικό σε πολιτικό, από υπουργό σε υπουργό, αλλά μην ξεχνάμε πως το Πεχοδέ είναι ένα υπουργείο, η ιστορία του αυτή είναι, που διαχειρίζεται χρήμα, μπορεί να μοιράσει χρήμα και. Λοιπόν, η μείωση των αριθμών των αιτήσεων, γράφει η Βασιλική, των εκπαιδευτικών εκτός των άλλων, μήπως δείχνει ότι μειώνονται γενικά οι νέοι και λόγω μετανάστευσης. Ναι, ενδιαφέρον. Δηλαδή κάποιος λέει αντί να περιμένω να βρω δουλειά, θα πρέπει να δούμε, όχι, καταλαβαίνω θέλω να πει Βασιλική, αυτό θα πρέπει να δούμε πόσοι πλέον αποφυτούν από τις παιδαγωγικές σχολές και να κάνουμε τις δέουσες αναγωγές για να καταλήξουμε. Βλέπω κι άλλο ένα μήνυμα εδώ της Ελένης. Οι 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί θα αρχίσουν να αντικαθίσταται από εκπαιδευτικούς ψηφοφόρους των Δημοκρατών Δημάρχων, όπως ήδη γίνεται στις καθαρίστριες που ψηφίζουν να έχουν εργασία. Και τώρα βλέπω και ένα μήνυμα που έρχεται πάλι από την Ελένη, η οποία φαίνεται να είναι αδίκως θυμωμένη. Α, τώρα το σβήσε, που λέει να τα διαβάζετε όλα τα μηνύματα. Τα έχω πιάσει με τη σειρά, Ελένη μου. Το έστειλες 8 και 35. Και διάβαζα. Α, και τώρα μου στέλνεις καρδούλα. Είδες. Τι βιάζεστε, βρε, τι σας πιάνει πρωί-πρωί και είσαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, αλλά κρατάω την καρδούλα. Λοιπόν, και σε έχω κι εγώ στην καρδούλα μου. Χρειάζομαι μια ανάσα πριν αρχίζω να διαβάζω τα πρωτοσέλιδα. Μάλλον τα κεντρικά θέματα. Θα μας καθορίσει το σαν σήμερα. Ήταν 6 Ιουνίου του 1636 όταν γεννήθηκε ο κύριος Λίβαϊ Στάμπς, ο οποίος μας άφησε χρόνους τον Οκτώβριο του 2008. Αμερικανός τραγουδιστής τη Soul, σκηνή Motown κτλ. Και ένας εκ των ιδρυτών του μουσικού συγκροτήματος των Four Tops. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι που ακολουθεί. Είμαι βέβαιος πως πολλοί εξ ημών, με ύψιλον, έχετε ξεχάσει τους Four Tops, εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην συνειδητοποίσατε για ποιο ακριβώς συγκρότημα μιλάμε. Όμως είμαι εξίσου βέβαιος πως το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το έχετε ακούσει, ενδεχομένως το έχετε τραγουδήσει κιόλας. Είναι από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα τραγούδι μένει, αλλά μπορεί οι δημιουργοί του να έχουν σκεπαστεί από το πέρασμα του χρόνου και να έχουν παραδοθεί στη λύθη σχετικώς ή απολύτως, για να μην τα βλέπουμε όλα τα πράγματα στην απολυτότητά του. Στη μνήμη λοιπόν του κυρίου Λιβάη Στάμπς θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι των Four Tops, που βεβαίως ήταν το πλέον γνωστό τους. Πάμε.

Ο φίλος ακροατής, ο Λευτέρης, λέει: καλημέρα Διονύση. Εγώ είχα ακούσει τον ίδιο το Σουφιά να λέει το παρακάτω απίθανο ανέκδοτο. Παραθέτεις άλλο ανέκδοτο. Γιατί αυτό που εγώ είπα λίγο νωρίτερα, όντως, εγώ από το Σουφιά τον είχα ακούσει. Δηλαδή, από την τηλεόραση, αλλά το ανέπτυσε ο Σουφιάς. Εσύ τώρα από το Facebook μας στέλνεις και άλλο ανέκδοτο. Okay, αν έχω χρόνο θα το τιμήσω, αλλά δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Λοιπόν, βλέπω σας τονώθηκε η διάθεση ό,τι αφορά τα ανέκδοτα, έτσι, πρωί-πρωί. Πάμε όμως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εφημερίδα των Συντακτών. Τα νέα κόμματα πιέζουν τον Πρωθυπουργό από δύο πλευρές. Διασταυρούμε να πειράσει την κυβέρνηση. Η κοινωνική δυσαρέσκεια βρίσκει έκφραση σε Ελλάς και Ελπίδα. Σαμαράς για νέο κόμμα, την απόφασή μου την έχω πάρει. Πασόκ, επιχείρηση επανεκκίνησης, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ναρκοπαίδιο ή σημερινή Κεντρική Επιτροπή. Πέρτω να σας πούμε πως θα έχουμε ενημέρωση από την Κατερίνα Μπρέγιανη στο μαγκαζίνο στις 2-2 και κάτι για όσα θα έχουν συμβεί στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι εκείνη την στιγμή. Πάμε στην Καθημερινή, στο κτηματολόγιο οι πολεοδομίες, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Δήμαρχη, ετοιμάζει προσφυγές και η ΚΕΔΕ, Κεντρική Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων. Να διαβάσω λίγο για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ετοιμάζεται να προσφύγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Αμέσως μόλις εκδοθεί η πρώτη διοικητική πράξη που αφορά τις πολεοδομίες. Όπως δηλώνει ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, η κυβέρνηση δρομολογεί την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης από τους Δήμους με συγκεκριμένα βήματα. Στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, από τις αρμοδιότητες των Δήμων έχει απαλληφθεί το άρθρο που αφορά στην έκδοση πολεοδομικών αδειών και στον έλεγχο της δόμησης. Στόχος της κυβέρνησης πάντως είναι η δημιουργία ενιαίου ταμείου, σημείου. Είδατε τι κάνει η συνήθεια με τα οικονομικά. Σημείο εξυπηρέτησης για όλα τα θέματα που αφορούν τα κίνητα, όπου θα συγχωνευτούν το κτηματολόγιο και οι πολεοδομίες. Αυτό μου φαίνεται ενδιαφέρον θέμα και πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Πάμε στην κόντρα. Στα 1.600 ευρώ ανεβάζει ο Πιερακάκης στο ακατάσχετο όριο. Τολμηρός νόμος ανάσα για οφειλέτες. Έρεται ολοκληρωτικά η κατάσχεση λογαριασμών με την καταβολή του 25% του χρέους. Πάμε τώρα στα νέα, τα οποία εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στα γεωπολιτικά. Πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία αν προκληθούμε, είναι ο τίτλος. Διαβάζω τους υπότιτλους. Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια, από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Το λόμπινγκ της Αθήνας σε Βρυξέλλες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προειδοποίηση στην Άγκυρα από το Βερολίνο για ευρωπαϊκές κυρώσεις, γιατί δεν θα ανακοινωθεί τίποτα έως τις 7 Ιουλίου, τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Ερντογάν σύμφωνα με τις πληροφορίες και πότε εκτιμάται ότι θα ψηφιστεί. Έχω διαβάσει αναλύσεις και έχω ακούσει ειδικούς να λένε πως τον Οκτώβριο σχεδιάζει τελικά να το παρουσιάσει ο Ερντογάν, αλλά ότι αποτελεί ήδη αντικείμενο διαπραγμάτευσης με διάφορους παράγοντες για κάποια πράγματα που ζητάει η Τουρκία σε ό,τι αφορά εξοπλιστικά, σε ό,τι αφορά στρατηγία του ΝΑΤΟ στη χώρα, και ότι εν πάση περιπτώσει το κρατάει αυτό το θέμα ως μπαλαντέρ. Εκείνο το οποίο πρέπει να αναγνωρίσει κανείς τον Ερντογάν, ότι ξέρει πολύ καλά να ελύσεται και να χρησιμοποιεί χαρτιά διαπραγματευτικά. Θυμάστε, φαντάζομαι, πως είχε αξιοποιήσει ως χαρτί τη συνένεση της Τουρκίας, το αν θα δινόταν ή θα δινόταν δηλαδή για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με συγκεκριμένες χώρες, έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πάμε στην Δημοκρατία. Οραματική ομιλία για την άλλη Ελλάδα. Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά. Ως γνωστόν, η Δημοκρατία στηρίζει με θέρμη τον Αντώνη Σαμαρά. Συνεχίζω να διαβάζω. Ομιλία φωτιά του πρώην Πρωθυπουργού στην Κρήτη. Αποδόμησε φόλης ύλης τις πολιτικές των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την ίδρυση κόμματος. Στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Συσσαγωγικά αυτό. Δεν ξέρω, μήπως είναι και μια απάντηση σε σχόλια όπως αυτό του Πάνου Καμένου, που είπε γενικώς έκανε κριτική εφόλης ύλης στον Αντώνη Σαμαρά, το χαρακτήρισε killer της Νέας Δημοκρατίας, καταστροφία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε μάλιστα για τον Αντώνη Σαμαρά πως έφερε στη Νέα Δημοκρατία
και πασόκους και ακραίους, εννοούς ακροδεξιούς, έτσι υποκαμμένος, και κατέληξε με μια τάκα. Τι θέλει τώρα από την πολιτική? Είναι 75 χρονών. Επειδή δεν τον έκαναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέλει να ιδρύσει κόμμα, ενώ είναι 75 χρονών. Και μάλλον σε κάτι τέτοια σχόλια φέρεται ή φαίνεται να απαντά ο Αντώνης Σαμαράς, όταν λέει στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη, η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, αξιοσύνης, ανταγωνιστικότητας, της περηφάνειας και της ελπίδας δεν θα μείνει παρετημένη και βουβή, θα διεκδικήσει το ρόλο της και θα πάρει τη μοίρα στα χέρια της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολέθριες υποχωρήσεις απέναντι σε Τουρκία, Σκόπια και Αλβανία, για βατερλό σε δημογραφικό και μεταναστευτικό, για επιβολή woke ατζέντας, για εγκατάλειψη της υπαίθρου, για υπόθαλψη κατάλληλου και αυτοκοποίηση των μικρομεσαίων. Όλα μέσα στο ίδιο τσουβάλι. Πάμε τώρα στην εστία. Επιφυλάξεις για τη στρατηγική Τραμπ Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, σκεπτικισμός για τη Δύση, διαφωνία για τον πόλεμο στο Ιράν, ισχυρό κύμα αναθεωρητισμού στην ελληνική κοινή γνώμη, καταγράφει έρευνα της μέτρων ανάλυσης. Αναθεωρητισμό λέμε την αμφισβήτηση της πολιτικής των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Τέλος πάντων, αυτό τον όρο χρησιμοποιεί εδώ η εφημερίδα. Όχι στη σύγκρουση με την Τεχεράνη από το 78% των Ελλήνων. Χωρίζουν οι δρόμοι οι Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης φόνος προς το 37%. Ενδιαφέρουσα φαίνεται η ανάλυση της, η έρευνα μάλλον της μέτρων ανάλυσης. Θα δούμε μετά. Εγώ προσωπικά δηλαδή μετά θα βρω το χρόνο. Πάμε τώρα στον Ελεύθερο Τύπο. Μειώθηκε κατά 61% ο χρόνος αναμονής. Όλα αυτά αφορούν τα δημόσια νοσοκομεία, έτσι. Έτσι λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Μην ρωτάτε εμένα πώς και τι και αν. Ισχύει η εφημερίδα γράφει. Στις 2,5 ώρες έπεσε η αναμονή στο ΚΑΤ, στα 80 λεπτά στο Πέδων Αγία Σοφία, στις 3 ώρες και 40 λεπτά ο μέσος όρος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό είναι καλή επίδοση. Τι λες εσύ, Σπύρο Παπακώστα, είναι καλή επίδοση ο μέσος όρος αναμονής στο ΕΣΥ να έχει πέσει στις 3 ώρες και στα 40 λεπτά? Δεν ξέρω από πόσο. Θέλω να μου κρίνεις το εκεί στο που καταλήξαμε. 3 ώρες και 40 λεπτά. Σου λέει φτάσαμε, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, τι λέει η Μαριάνθη? Παράδεισος, έτσι, παράδεισος. Να πας εκεί με έναν πόνο που δεν αντέχεται. Λοιπόν, στο σηκώτη, στο στομάχι και τα λοιπά. Σωστό και αυτό. Εδώ κάνει μια κέρια παρατήρηση ο Σπύρος Παπακώστας. Λέει σημασία έχει και πώς είναι η αναμονή, όχι μόνο πώς είναι, πού ακριβώς περιμένεις. Εσένα, Σπύρο Παπακώστα, θα σε πάμε σε ένα περιβάλλον Χίλτον, λοιπόν, του παλιού καλού καιρού. Λίδρα Μάριο, για να το ευχαριστηθείς. Πάμε τώρα στην Βραδινή. Ρύθμιση 72 δόσεων, μυστικά και παγίδες. Πάμε στο καρφί, Big Bang αριστερά και δεξιά. Λίγο χρόνο ζητάω να πιω μια γουλιά νερό. Πάμε στα παραπολιτικά. Πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα. Ανάσα, νέα ανάσα. 10 δισεκατομμύριων ευρώ. Έρχεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Μάλιστα. Και ξέρετε βεβαίως, όταν λέω ξέρετε, ενώ διαβάζετε και ακούτε διάφορες αναλύσεις, βάσει των οποίων, ο λόγος για τον οποίο ενδεχομένως οι εκλογές πάνε την άνοιξη του 2007, να σχετίζονται και με την ελπίδα της κυβέρνησης ότι θα μπορέσει να μοιράσει, όπως κρίνει εκείνη σκόπιμο από εκλογικής πλευράς, χρήμα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Αποκάλυψη, λέει η εφημερίδα, κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκτασης του μπυραλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και τις ελληνικές θάλασσες. Η κυβέρνηση, γράφει ο ριζοσπάστης, συγκαλύπτει ότι το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα στόχευε πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Πάμε στην εποχή. Τραγωδία ή φάρσα, διερωτάται η εφημερίδα. Το ερώτημα αφορά, όπως μας διευκρινίζει ο υπότιτλος, τις εξελίξεις στην αριστερά και την κέντρο αριστερά, και υπάρχει και πλούσια αρθρογραφία για αυτό το θέμα. Και πάμε τέλος στο δρόμο της αριστεράς που λέει ένα ελληνικόν, αλλά αγγλιστή, όλη η χώρα. Θαυμαστικό. Και αν δεν καταλάβατε τι εννοεί η εφημερίδα, έπονται διευκρινήσεις που δίδονται
στους υπότιτλους. Η Ελλάδα προσαρμόζεται σε εισαγωγικά, βυθίζεται, εκποιείται σε πλήρη, εν πλήρη ασυδοσία. Ο μεταπρατισμός και η απικιοποίηση μεταμορφώνουν τη χώρα σε χώρο, σε οικόπεδο. Το προεκλογικό σκηνικό αποκρύπτει αυτό τον κατήφορο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια ανάπτυξη του real estate που γίνεται με όρους νεοαπικιοκρατίας, μας λέει ο δρόμος της αριστεράς, και έχουμε πολλούς λόγους να πάρουμε στα σοβαρά την συγκεκριμένη επισήμανση. Καλημέρα, γράφει εδώ ο Γιώργος. 3 ώρες και 40 λεπτά αναμονής για όποιον έχει επίγον, έφραγμα, αιμορραγία, εσωτερική, κομμένο πόδι. Πλάκα θα έχει στο χώρο αναμονής, φουγγάρια να πάρουμε μαζί, να μαζεύουμε το αίμα. Sorry, ξέρω ότι είναι πρωί και γίνομαι λίγο βίος, γράφει ο Γιώργος. Και τα λοιπά. Λοιπόν, φίλε Γιώργα από τη Σπάρτη, όσα γενικώς θα έχουν γίνει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα τα πληροφορηθούμε σε ρεπορταζιακό επίπεδο το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα, καθένας μας και καθένας γενικώς που παρατηρεί τις εξελίξεις στην αριστερά και εν γέννης εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό έχει τις απόψεις του. Γράφει ο νέαρχος, συμπαθητικός ο Γιώργος Σουφλιάς, αλλά κρέα νεοφιλελεύθερος. Αυτό ισχύει. Έργο του ιδιωτικοποίηση των οδικών αξιώνων και τα πανάκριβα διόδια. Έργο πολλών και όχι μόνο του Σουφλιά. Εγώ στάθηκα σε μία πλευρά, σε αυτή την πλευρά, την ας το πούμε έτσι λίγο ανάλαφρη σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά, το χιούμορ, αλλά δεν μηδενίζω εντελώς και τη σημασία που είχαν οι αναζητήσεις του ανθρώπου και του πολιτικοποιημένου, αν θέλετε, Σουφλιά, σε ό,τι αφορά εξελίξει το εσωτερικό, ρεύματα και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα ήταν εύκολο να δω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, σε εκείνο το κινηματογράφο που προέβαλε το έργο για την Ματωμένη Κυριακή στην Ιρλανδία. Μία Ματωμένη Κυριακή, για τη ιστορία της Ιρλανδίας είχε πολλές Ματωμένες Κυριακές, έτσι. Και μία Ματωμένη Κυριακή στη Ρωσία το 1905. Να τα θυμόμαστε κι αυτά. Και το σχόλιο του μου άρεσε. Ότι, εν πάση περιπτώσει, σε ιδεολογικό επίπεδο η αριστερά έχει κάνει πολλές σωστές επισημάνσεις και εγώ ως άνθρωπος μπορώ να τις δεχθώ κτλ. Φυσικά, ο Υπουργός Σουφλιάς δεν θα έχει και πολύ μεγάλη σχέση με όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διάλειμμά μας. Θα αρχίσουμε μετά ακούγοντας ένα τραγούδι των Animals. Γιατί? Για λόγους που θα εξηγήσω έπειτα. Στο διάλειμμα μας τώρα, δελτίο ειδήσεων ακούμε από την Άντζελα Νταρζάνου και επαναρχόμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις της 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργασίες ξεκινούν στις 10.30 με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Χθες η πολιτική γραμματεία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Προέδρου. Ο Σοκράτης Φάμελος είχε τονίσει ότι στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συμπληρώνοντας ότι στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παπάς υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασαν το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε κάθετα με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, τονίζοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι στόχος μας είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, αποδίδοντας το συμβάν στη ρωσική επιθετικότητα. Τη λύπη του εξέφρασε με ανάρτηση του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, αναφέροντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Αυτή την ώρα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των τόκων των δανειολήπτων πρέπει να δίνεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Δεν υπάρχει αναφορά προς το παρόν για το θέμα της αναδρομικότητας ισχύως της απόφασης. Σε ρυθμούς προεκλογικής παροχολογίας, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς το δημόσιο και τράπεζες στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Με το ίδιο νομοσχέδιο που αναμένεται εντός του μηνός, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε τη δυνατότητα για ολική άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στους λογαριασμούς, καταβάλλοντας άμεσα το 25% της οφειλής τους. Πυκνώνουν τα σενάρια για μήνυα ανασχηματισμό μετά την ανακοίνωση ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα τοποθετηθεί νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο σημερινός αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που σχετίζονται με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης αποδίδουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στους 14 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και το Αγρίνιο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Στο 10,6% αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος και οι άνεργοι ξεπερνούν τους 500.000 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Στο 13,9% φτάνει το ποσοστό για τις γυναίκες. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ένα πρόσωπο που έχαιρε σεβασμού και εκτίμησης και από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 25 ντρόν στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, όπου διεξάγεται το ομώνυμο Φόρουμ Επενδύσεων, γνωστό και ως Ρωσικό Νταβός. Ακόμη 9 ουκρανικά ντρόν που είχαν στόχο τη Μόσχα αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντήσουν την Κυριακή στο Λονδίνο Μακρόν, Στάρμερ και Μέρτς, προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία και την αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Παραμένει η αβεβαιότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόουν εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στο κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών για παρενόχληση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαιώνει ότι εξαπολύθηκαν τουλάχιστον 7 βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν και διευκρινίζει ότι αναχαιτίστηκαν οι 6. Διαψεύδει ότι επλήγει πλοίο του 5ου Αμερικανικού στόλου. Στις αθλητικές ειδήσεις, νίκησε χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό με σκορ 68-58 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Greek Basket League, ισοφαρίζοντας τις νίκες με 1-1 στη σειρά των τελικών. Αν και προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, οι πράσινοι επέστρεψαν στην εκκίνηση της δεύτερης περίοδου και έφτασαν με σχετική άνεση στη νίκη. Η συνέχεια των τελικών μεταφέρεται τη Δευτέρα, όπου θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος σήμερα Σάββατο ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια, πυρωτικά και στα ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αθήνα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από το κόκκινο στις 10. Επιστροφή αμέσως τώρα στον Διενύση Ελευθεράτο με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming,

0: Ήσταν ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
1: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, το σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, μας καθοδήγησε, μας προσανατόλισε προς το συγκεκριμένο κομμάτι για τον εξής λόγο. Διότι σαν σήμερα, 6 Ιουνίου του 2003, έφυγε από τη ζωή ο κύριος David Eric Rowberry. Ήταν Άγγλος πιανίστας, οργανίστας και μέλος των Animals για μία περίοδο όχι μεγάλη, 1965-1966. Ο David Eric Rowberry, που έφυγε παρεπτόντως σε ηλικία 62 ετών, δεν ήταν μεγάλος, συνέβαλε σε μία περίοδο πολύ δημιουργική, όχι μεγάλη αλλά πολύ δημιουργική, στους Animals, μια περίοδο των Animals, και έχουμε επιλέξει να ακούσουμε 2-3 τραγούδια από την εποχή του Rowberry στο συγκρότημα.

0: Το πρώτο λοιπόν ήταν αυτό που ακούσαμε. Σηκωθώ να φύγω από εδώ, με παραπομπές στο Βιετνάμ βεβαίως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Και αφήνουμε τώρα τη μουσική, τον ωραίο κόσμο της μουσικής, για να πάμε στα δύσκολα της δημόσιας εκπαίδευσης. Ήδη έχω δει τα σχόλιά σας και τα έχω διαβάσει αποτυπωμένα σε μηνύματα για αυτό που ανέφερα στην αρχή. Για το γεγονός δηλαδή πως σε ό,τι αφορά τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αιτήσεις για τους πίνακες κατάταξης 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί από όσους το είχαν κάνει το 2023, δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Συγκλονιστικό νούμερο, πολύ σημαντική μείωση και μία αφορμή έχουμε πολύ σοβαρή κατά την άποψή μου για να συζητήσουμε και θα το κάνουμε τον κύριο Βασίλη Μακρύ. Ο κύριο Μακρύ τον έχετε ακούσει και άλλες φορές στο κόκκινο και ειδικά σε αυτή την εκπομπή να μας μιλάει για τα της εκπαίδευσης. Έχει διατελέσει διευθυντής δημοτικού σχολείου για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην εκπαίδευση συνταξιούχος πλέον. Έχει ασχοληθεί κιόλας για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και ασχολείται με τον τομέα μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Μακρύ.
1: Αγαπητέ Διονύση, καλημέρα και σε σένα και σε όλους και όλες τις ακροάτρες και ακροατές. Ωραία.
0: Πάμε στον ελληνικό λοιπόν. Πάμε στον ελληνικό γιατί έχουμε γνωρίσει και
1: συγγνώμη που χρησιμοποιώ τον ελληνικό.
0: Όχι. Ναι. Καλύτερα έτσι. Πριν απ' όλα, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε ένα ερώτημα που διατύπωσε μία φίλη ακροάτρια. Μήπως εκτός όλων των άλλων αυτή η μείωση αντανακλά σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον και την φυγή νέων ανθρώπων? Φαντάζομαι ότι για να απαντήσει κανείς αυτό το ερώτημα πρέπει να δει τον αριθμό των αποφύτων των παιδαγωγικών σχολών, το πότε ακριβώς αποφύτησαν, για να καταλήξει σε κάτι τέτοιο. Απλώς για να μην ξεχάσω να θέσω αυτό το ερώτημα και φανώ ασυνεπής προς την ακροάτρια, στο θέτω τώρα εξ αρχής να το πάρουμε.
1: Σίγουρα είναι το ζήτημα που έχει τεθεί, είναι σίγουρα πολύ παραγωγικό. Δεν μπορεί να απαντηθεί μόνο με μία παράμετρο. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι και σίγουρα, αλλά για να μπορέσει να τεκμηριώσει κανείς οποιαδήποτε απάντηση, το πρώτο που χρειάζεται είναι ένα άνοιγμα της συζήτησης και δεύτερον ερευνητική τεκμηρίωση. Και στα δύο ζητήματα δυστυχώς όσον αφορά την συζήτηση. Εδώ βρισκόμαστε σε μία πολιτικο-οικονομικο-κοινωνική κατάσταση και κυβερνητικών μονολόγων και success stories και δυστυχώς όχι σε άνοιγμα της συζήτησης. Και δεύτερον η ερευνητική δραστηριότητα είναι αυτή τη στιγμή κυρίως ας πούμε ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη πάρα πολύ έντονα και μέσω των πανεπιστημίων από δυνάμεις της αγοράς. Άρα λείπουν έρευνες για να μπορούμε να τεκμηριώσουμε μια σειρά συμπεράσματα. Και εγώ είχα σκοπό σήμερα, συζητώντας αυτό, να παρουσιάσω 2-3 στοιχεία από μία από τις 10 έρευνες που έχει κάνει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την τελευταία τριετία, γύρω ακριβώς από αυτό το ζήτημα, ή μάλλον εφαπτώμενο και με αυτό το ζήτημα της εξουσθένωσης και προσπαθώντας να δούμε την αθέατη πλευρά της εκπαιδευτικής Ελλήνης. Έτσι. Άρα επίσης ήθελα να βάλω 2 ακόμη παραμέτρους. Υπάρχουν 2 ακόμη συσχετιζόμενα ζητήματα σε σχέση με το στοιχείο που ανέφερες, δηλαδή τις 20.000 λιγότερες αιτήσεις. Υπάρχουν το εξής στοιχείο. Έχουμε την τελευταία επταετία μεσοσταθμιστικά 5-6% των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών στην εκπαίδευση, το οποίο είτε παρετείται κατά τη διάρκεια του έτους, είτε δεν κάνει ανάληψη, προχωρά σε μη, δεν κάνει αποδοχή της θέσης, δηλαδή δεν προχωρεί στην ανάληψη της θέσης και της πρόσληψης. Αυτό σημαίνει περίπου άλλες 2.500-3.000 το χρόνο εκπαιδευτικοί που είτε παρετούνται είτε δεν αναλαμβάνουν τη θέση. Και αυτό είναι φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας, κυρίως με ένταση τα τελευταία 7 χρόνια. Και μια δεύτερη πλευρά, το οποίο έχω να δώσω ένα στοιχείο από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, δεν είναι εντοπισμένα στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά είναι σίγουρα ανάλογα. Το 2025 είχαμε τον μεγαλύτερο, δηλαδή το ιστορικά μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων συνταξιοδότησης, 226.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων όμως, αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο, οι 40.000 από αυτές ήταν αιτήσεις για μειωμένη σύνταξη. Δηλαδή, πράγμα που κατά την άποψή μου δείχνει ακριβώς αυτό το καθεστώς γαλέρας που υπάρχει συνολικά, το εργασιακό καθεστώς στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή το όπου φύγει, φύγει, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, άρα είναι δύο συσχετιζόμενα ζητήματα τα οποία θέτουν ερωτήματα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η τάση, ας πούμε, εγκατάληψης με τις διάφορες αυτές μορφές, κυρίως σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά κυρίως εντοπίζουμε και συζητάμε για την εκπαίδευση.
0: Πάμε σε απαντήσεις, λοιπόν. Πάμε σε απαντήσεις.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το εξής. Έχουμε να δώσω ορισμένα στοιχεία, δεν θα τα πω με τη σειρά, δεν τα έχω ταξινομήσει, αλλά λοιπόν, το ένα στοιχείο. Η συνθήκη διαβίωσης και μισθή. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στην προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μισθούς, σε μισθούς που είναι σε αναλογία σε αγοραστική ισοδυναμία. Ένα. Δεύτερον, είμαστε τελευταίοι στις λειτουργικές δαπάνες για την εκπαίδευση. Θα σας δώσω εδώ ένα στοιχείο. Το 2009 είχαν δοθεί για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 176 εκατομμύρια, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και το 2025 112 εκατομμύρια. Πέραν της ονομαστικής μείωσης που είναι περίπου 30%, φανταστείτε ότι το 2009 η τιμή του πετρελαίου, για παράδειγμα, ήταν 0,8.
0: Δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε.
1: Τρίτον, από την έρευνα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, από μια από τις έρευνες, υπάρχει ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Το 82% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι συχνά ή αρκετά συχνά χρησιμοποιεί ίδια μέσα, δηλαδή είτε υλικό είτε και χρήματα, για να βγάλει σε πέρα στο εκπαιδευτικό του έργο. Το 82%. Αυτό λοιπόν, οι συνθήκες διαβίωσης, οι μισθοί. Για φανταστείτε τον αναπληρωτή, ο οποίος είναι αναγκασμένος να πάει σε ένα νησί, να μείνει τον πρώτο μήνα και τον τελευταίο μήνα σε κάμπινγκ ή στην παραλία, να πληρώσει πανάκριβα το ενίκιο, για έναν μισθό ο οποίος οριακά είναι γύρω στα 1.000 ευρώ και μαζί με τα εισιτήρια και τη μετακίνησή του και την οικογένειά του στην άλλη άκρη της χώρας. Ποιο είναι λοιπόν το κίνητρο, το πρώτο στοιχείο, οι συνθήκες διαβίωσης, οι μισθοί και όλα όσα παράγονται γύρω από αυτό. Υπάρχει κίνητρο δηλαδή οικονομικό για να μπορεί κάποιος, ας πούμε, να κάνει ελκυστικότερο το επάγγελμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, από την έρευνα παρουσιάστηκαν τα εξής στοιχεία. Στο έρευνα για την επαγγελματική εξουθένωση. Το 85% των εκπαιδευτικών, η έρευνα ήταν πάνω σε 3.000 εκπαιδευτικούς, ένα πολύ μεγάλο δείγμα, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο και από τις καλύτερες δημοσκοπικές έρευνες που γίνονται από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έτσι, το 85% των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι είναι τεράστιο πρόβλημα ο φόρτος εργασίας, η γραφειοκρατία και μαζί με αυτήν η ηλεκτρονική γραφειοκρατία, η οποία έχει επισέλθει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα.
0: Αυτό το λένε πλέον και πολλοί διευθυντές.
1: Ναι, και διευθυντές.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπαιδευτική δουλειά γιατί μας αναγκάζουν να ασχολούμαστε με ανοησίες, με άχρηστα πράγματα, να συμπληρώνουμε κουτάκια, να.
1: Ακριβώς. Έτσι. Και σκεφτείτε ότι επίσης από την έρευνα, μόνο το 7% των σχολείων έχει συν έναν άνθρωπο, δηλαδή έναν άνθρωπο γενικών καθηκόντων, που να μπορεί να διεκπεραιώνει μερικές από αυτές τις γραφειοκρατικές ή τυπικές διαδικασίες που χρειάζονται στο σχολείο. Από το να ανοίξει την πόρτα όταν χτυπάει το κουδούνι γιατί δεν υπάρχει θηροτηλέφωνο, να μπορεί να είναι αυτόματο άνοιγμα, μέχρι τις πιο σοβαρές διαδικασίες. Θυμίζω εδώ ότι πριν μερικά χρόνια στη Γαλλία έγινε διήμερη απεργία γιατί μείωσαν τον αριθμό του βοηθητικού προσωπικού από 6 σε 4. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει όχι ούτε 6, ούτε 4, ούτε 0,4. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει βοηθητικό προσωπικό για το σχολείο. Λοιπόν, δεύτερον, άρα ο φόρτος εργασίας. Δεύτερον, η πίεση από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, οι πλατφόρμες καταγγελιών, οι παρεμβάσεις σε πολλές περιπτώσεις γονέων. Τρίτον, η πίεση που το 77% είναι η πίεση από την αξιολόγηση. Δηλαδή η τρομακτική πίεση να υπάρξει, ας πούμε, μια τυποποιημένη διαδικασία μέσα στο σχολείο για την αξιολόγηση των μαθητών, για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, και όλο αυτό μετατρέπεται, ας πούμε, σε εκφοβισμό, σε διώξεις, θα πω παρακάτω. Τέταρτον, η έλλειψη αναγνώριση της προσπάθειας των εκπαιδευτικών. Η έλλειψη σεβασμού απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι στο 65-70%. Ένας στους δύο εκπαιδευτικούς θεωρεί ότι δεν υπάρχει ισονομία και δικαιοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον. Το 58% δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία υποστήριξη θεσμική από τη διοίκηση και το Υπουργείο και από την πολιτεία. Το 55% δηλώνει ότι υπάρχει σημαντική συναισθηματική επιβάρυνση και ψυχική αποστασιοποίηση. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν μία εικόνα της αθέατης πλευράς. Τι συμβαίνει στον εκπαιδευτικό. Και η φωνή του εκπαιδευτικού ακούγεται κάπου. Σκεφτείτε ότι για να πάτε να πάρετε, ας υποθέσουμε ότι ο γιος σας, η κόρη σας έκανε μια αιματολογική εξέταση. Για να πάτε να πάρετε τις εξετάσεις του παιδιού, ακόμα και αν είστε πατέρας, σας πρέπει να βάλετε 4-5 υπογραφές, να δείξετε την ταυτότητά σας, για να μην παραβιαστούν τα προσωπικά δεδομένα. Αντιθέτως όμως, στο σχολείο, αν οποιοδήποτε κακοπροαίρετος κάνει μια οποιαδήποτε καταγγελία αβάσιμη με βάση την προσωπική του εκτίμηση, ξαφνικά μπουκάρει η αστυνομία και συλλαμβάνει τον εκπαιδευτικό. Είχαμε ή δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό δημιουργεί ένα καθεστώς επαγγελματικής ανασφάλειας. Τι θα μου ξημερώσει. Mm-hmm. Μήπως πέσει το ταβάνι και εγώ δεν ήμουν εκείνη την ώρα τόσο κοντά ώστε να αποτρέψω το σοβά που έπεσε από το κεφάλι του παιδιού και κατηγορηθώ. Λοιπόν, άρα, έτσι.
0: Κατανοητό. Βασίλη, ναι. Επειδή λόγω διαφημίσεων τελικά πρέπει με ένα λεπτό το λίγο, και μάλιστα λιγότερο να κλείσουμε. Ναι. Καθένα από όσα λες θα μπορούσε να είναι αντικείμενο ξεχωριστής συζήτησης. Ναι. Αλλά ήδη μας έδωσε ένα καλό περίγραμμα. Από τα πάρα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει για διάφορα θέματα, τώρα στον επίλογο, πριν σε αποχαιρετήσω, θα αναφέρω το μήνυμα μιας φίλης ακροάτριας Θάλιας. Λέει: φίλη μου παραιτήθηκε γιατί ήταν συμπλήρωμα σε τρία γυμνάσια με πολλά χιλιόμετρα απόσταση μεταξύ τους. Δηλαδή, βενζίνη για το πήγαινε έλα δεν καλυπτόταν καν αυτή από το μισθό. Μάλιστα.
1: Και Διονύση, αν μου επιτρέπεις για 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Και η Κατερίνα επίσης, Κατερίνα Ρώτα, σημειώνει: η πίεση που νιώθουν τα παιδιά μεταφέρεται έμεσα ή άμεσα στους εκπαιδευτικούς. Θέτει και αυτή την παράμετρο.
1: Είχα να σου πω άλλα 4 βασικά σημεία, δεν προλαβαίνουμε, αλλά σε 10 δευτερόλεπτα να πω το εξής. Η απαξίωση του δημόσιου σχολείου, η απαξίωση της παιδαγωγικής και η μετατροπή της σε τεχνική για μετρήσιμα τεστ και μετρήσιμα αποτελέσματα. Και τελικά, ποιος είναι ο σκοπός του σχολείου. Ποιος είναι ο σκοπός. Υπάρχει η επιθυμία γνώσης ή ο στόχος είναι να διαχωρίσουμε με τον πιο σκληρό, ταξικό, θατσερικό τρόπο τα παιδιά σε άξιους και ανάξιους και να εγχαράξουμε, ας πούμε, τις προσδοκίες τους για το μέλλον καταργώντας τα όνειρά τους. Αυτή είναι η κατάσταση. Και όταν ένας άνθρωπος δεν βλέπει αναγνώριση στο ίδιο του το επάγγελμα, δεν βλέπει ένα σκοπό και ένα ρόλο κοινωνικό για τη δουλειά του, έτσι. Άλλωστε αυτό έγινε στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι πολιτικές έκλεισαν χιλιάδες σχολεία και έκαναν χιλιάδες εκπαιδευτικούς να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Βασίλη Μακρύς, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα πούμε και στο εγγύς μέλλον. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε ολοταχώς σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για διεθνή.
2: Στο κόκκινο.
3: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
10: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Έχουμε εισέλθει στην ζώνη των συζητήσεων με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας. Ενδεικτικά θα αναφέρω δύο. Ενδεικτικά, το ένα είναι συνέχεια των όσων είπαμε για τον Μακαρίτη Γιώργο Σουφλιά και τα ανέκδοτά του. Όχι, αυτό δεν προλαβαίνω τώρα να το διαβάσω, γιατί είναι μακροσκελές. Ένα που απαντά στο Σπύρο Παπακώστα. Θέλω να απαντήσω, λέει, στο Σπύρο Παπακώστα και τους φίλους ακροατές. Έγινε έξω σε τριμελή οικογένεια. Αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε για το ΕΣΥ και την αναφερόμενη σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας φύλλα προσκύμενη στην κυβέρνηση επίτευγμα της μείωσης του χρόνου αναμονής. Έπεσε, λέει, κατά μέσο όρο μόνο στις 3 ώρες και 40 λεπτά. Έγινε έξω σε τριμελή οικογένεια ηλικιωμένων απέναντί μου προδιομηδρών. Λίγες μέρες μετά μου τηλεφωνεί ο παππούς. Μιχάλη, ποιο νοσοκομείο εφημερεύει? Γιατί, τι πάθατε? Του λέω, τίποτα. Απαντάει, δεν βρίσκουμε σπίτι και κοιμάμαι τις νύχτες του εφημερεύουν που έχει φως, μπάνιο και καθίσματα. Λέχασα τις ημέρες. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στο Μιχάλη. Η Νατάσα, χωρίς διάθεση για χιούμορ. Συνάδελφος, συνταξιούχος δασκάλα, συνάδελφος δηλαδή του Βασίλη Μακρύ με τον οποίο μιλήσαμε, λέει σε λίγο δεν θα βρίσκουν δασκάλους και καθηγητές, άρα γιοκ τα σχολεία. Όλοι λοιπόν στα ιδιωτικά, εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, αυτός προφανώς είναι στόχος. Λοιπόν, πάμε τώρα στα διεθνή νοερός. Πάμε δηλαδή στη Μέση Ανατολή νοερός. Και όταν λέω νοερός, ενώ όπως έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα με έναν εξαιρετικά έμπειρο στα διεθνή συνάδελφο, τον Γιώργο Τσιάρα από την εφημερίδα των συνταχτών. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Έχουμε όσα γίνονται και δεν γίνονται σε σχέση με το Ιράν. Ένα μέτωπο λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, παύλα Ιράν.
1: Βέβαια.
0: Ένα αυτό. Έχουμε ένα δεύτερο, αυτό που γίνεται στο Λίβανο. Έχουμε αυτά που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν και έχουμε τη γνωστή κατάσταση στην Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, όπου όπως διάβασα πριν από λίγο σκοτώθηκε και ένα βρέφος 7 μηνών στη Δυτική Όχθη, επαναλαμβάνω,
1: από Ισραηλινά πλήγματα.
0: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, θα έλεγε κανείς για τους Ισραηλινούς.
1: Ναι, άλλο ένα Σάββατο που υποτίθεται ότι είναι και η μέρα που δεν δουλεύουν, ναι, αλλά σκοτώνουν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν έχουν πρόβλημα.
0: Λοιπόν, διάλεξε εσύ από πού να αρχίσουμε.
1: Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ζούμε έναν τρίτο παγκόσμιο χαμηλής έντασης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα μέτωπα συνδέονται. Και όχι μόνο αυτά, και τα άλλα μέτωπα. Και η Ουκρανία συνδέεται και άλλοι πόλεμοι τους οποίους έχουμε ξεχάσει, το Σουδάν. Χαμηλότερη ένταση πόλεμη, η Συρία, δεν έχει τελειώσει η Συρία. Mm-hmm. Έτσι, συνεχίζεται, έχουμε ακόμα συγκρούσεις. Όλος ο άξονας του κακού, τον οποίο είχαν προγράψει εδώ και 25 χρόνια οι νεοσυντηρητικοί, είτε κάηκε είτε φλέγεται. Οπότε υπάρχει μια συνέχεια στα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και παρακολουθούμε, πηγαίνει από μέτωπο σε μέτωπο.
0: Κάποιες δυνάμεις από εκείνες που συνθέτουν τον άξονα του κακού, όρος ήταν του Μπούς του Ιού, έτσι, αν σωστά θυμάμαι. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι. Των νεοσυντηρητικών. Ναι, αυτός, ναι, ναι, ναι. Δεν σκεπτόταν από μόνος.
0: Φαίνονται αρκετά σκληροτράχυλες όμως. Δεν ξέρω, ναι, πώς θα ξεμπερδέψει με το Ιράν ο Τραμπ.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπέστη μια βαριά στρατηγική η Αμερική για να δαγκώσει ένα κομμάτι που δεν μπορούσε να κόψει, ένα καρύδι που δεν μπορούσε να σπάσει. Ήταν μια απεγνωσμένη κίνηση από πλευράς του Ιμπέριου που έβλεπε ότι έχανε το μονοκρατορία που πίστευε ότι είχε φτιάξει και το χιλιόχρονο Ράιχ, ας πούμε, της μονοκρατορίας αυτής αποδείχθηκε λιγότερο από 40 χρόνια αντίξη. Και πιστεύω ότι το Ιράν και η Ουκρανία, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι τα turning points, είναι πραγματικά τα σημεία καμπής όπου όλο αυτό το project for a new American century, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έτσι λεγόταν το σχέδιο το αυθεντικό του 97 για αυτή τη δουλειά, καταραίει μπροστά στα μάτια μας ή για την ακρίβεια να βαγεί στο στενοτούρμος.
0: Mm-hmm. Ένα ερώτημα που μπορεί να αφορά το παρελθόν, αλλά ίσως να έχει και κάποια σημασία η απάντηση για το μέλλον και μάλιστα το εγγύς μέλλον. είναι το εξής. Καλά, ο Τραμπ όταν ξεκινούσε αυτή την περιπέτεια, ποιος άκουσε, ποιος συμβουλεύτηκε?
1: Πρώτα απ' όλα τον Νετανιάχου. Αυτό είναι ξεκάθαρο και μας το έχουν πει και πολλοί άνθρωποι μέσα από την ομάδα του Τραμπ, όπως αυτός της αντιτρομοκρατικής ομάδας εκεί, ο Κέντ, που παραιτήθηκε. Αυτός μας τα έχει πει όλα, χαρτί και καλαμάρι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο τώρα ότι 40 χρόνια προσπαθούν οι Ζελνοί και ως συγκεκριμένο ο Νετανιάχου να πείσει, να βρει έναν Αμερικάνο πρόεδρο τόσο ανόητο, για να μην πω τίποτα χειρότερο, που να κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το λάθος. Είναι ένα τεράστιο λάθος. Αν δείτε το σημερινό μου κείμενο στην Εφημερίδα των Συντακτών, είναι για το πώς ο πάπας των νεοσυντηρητικών, ο Ρόμπερτ Κέιγκαν, που την χάνει και σύζυγος της κυρίας Νούλαντ, της βασικής υπεύθυνα, αρχιτέκτονα.
0: Της κυρίας Fuck the European Union, για να θυμηθούμε.
1: Fuck the EU ή Cookie Monster επίσης. Είναι γνωστή και ως Cookie Monster του Μαϊντάν, η κυρία αυτή. Υπάρχει ένα ειδικό μέρος στην κόλαση για αυτούς τους τύπους. Ένα ειδικό διαμέρισμα εκεί που την περιμένει. Και λογικά την περιμένει η κυρία Ολμπράιτ και ο κύριος Κίσιγκερ. Είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που δεν έχουν σκοτώσει κανέναν με τα χέρια τους, αλλά μπορεί να έχουν και κάνει εκατομμύριο καθένας, ας πούμε, από πάρτι τους σκοτωμένο. Και πιστεύω ότι αν δείτε αυτό το κείμενο, θα δείτε τον κύριο Κέιγκαν σε συνεντεύξεις, σε κείμενά του, να λέει ήταν το μεγάλο μας λάθος. Αυτό το λάθος δεν θα το ξεπεράσουμε. Είναι το σημείο που το σχέδιο που κάναμε 30 χρόνια τώρα διαλύθηκε. Και το λέει αυτός. Δεν το λέμε εμείς, που είμαστε και μπουλαδολάγνοι.
0: Μάλιστα. Θα διαβάσω μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχω προλάβει να δω το κείμενο σου, αλλά θυμάμαι ένα πρόσφατο άρθρο του εν λόγω κυρίου, που όπως είπες... ακριβώς,
1: ναι,
0: που έλεγε ότι, και μου είχε κάνει εντύπωση, ότι οι συνέπειες της ήττας των Ηνωμένων Πολιτειών στην υπόθεση του Ιράν θα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες στο Αφγανιστάν, αλλά και στο Βιετνάμ, και το εξηγούσε. Έλεγε πως οι συγκεκριμένες χώρες είναι χώρες περιφερειακές. Okay, το Βιετνάμ είχε πολύ μεγάλη συμβολική σημασία, εκεί φάνηκε ότι δεν είναι αίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Αφγανιστάν είναι, εν πάση περιπτώσει,
1: είναι λίγο μακριά από τα παγκόσμια κέντρα αποφάσεων.
0: Αλλά έτσι, αυτό που γίνεται και αυτό που υφίσταται η Αμερική με τα στενά του Ορμούζ εκεί, επηρεάζει τα πάντα. Επομένως, λέει, οι συνέπειες δεν θα είναι ούτε διαχειρίσιμες, αλλά και δεν θα είναι και εύκολο να ξεχαστούν ή να κρυφτούν.
1: Αυτό λέει ο Κέικαν, και για μια φορά θα υποχρεώνομαι να συμφωνήσω μαζί του και με όλο αυτό τον εισμό των νεοσυντηρητικών, οι οποίοι έχουν πανικοβληθεί. Δηλαδή, αν δείτε το τι λένε, τα κείμενά τους κτλ., είναι σε πανικό. Και είναι ευχάριστο να το παρακολουθεί κανείς αυτό από μια μεριά, γιατί δείχνει ότι πέσαν έξω σε όλους τους υπολογισμούς, και από την άλλη είναι τρομακτικό, γιατί ήδη οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και ειδικά για τις φτωχότερες χώρες και για όσους δεν έχουν την άνεση να αγοράζουν ακριβότερο πετρέλαιο από άλλες πηγές ή να βρουν λιπάσματα στην ελεύθερη αγορά που είναι τρεις φορές ακριβότερα ήδη. Πολύ δε μάλλον σε λίγους μήνες, όταν θα σκάσει το πραγματικό τσουνάμι αυτού του μποτιλιαρίσματος που έχει γίνει στο στενό του Ορμούς, είναι τρομακτικό. Δηλαδή το πόσο φοβερές είναι οι συνέπειες και πόσο δεν μπορεί και κανείς να τις υπολογίσει στην πραγματικότητα, γιατί είναι χαοτικές, είναι φαινόμενο της πεταλούδας τώρα. Δεν μπορείς να το εκτιμήσεις πραγματικά το τι θα γίνει. Σε λίγο καιρό. Για την Ελλάδα, δε, που είναι μια τουριστική χώρα καθαρά πλέον, δεν έχει καμιά άλλη βιομηχανία σοβαρή, θα ήδη πιστεύω οι συνέπειες είναι ορατές στο πόσο πιο φτωχή θα είναι αυτή η χρονιά σε έσοδα.
0: Και γι' αυτό βλέπουμε και πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις. Θα ήθελα το σχολείο σου αυτό. Μου φαίνονται, σε μένα τουλάχιστον φαίνονται πολύ σημαντικές. Δηλαδή το ΟΜΑΝ, μια άκρος φιλοαμερικανική χώρα, συνεννοείται με το Ιράν, επί της ουσίας έχει ευήκο νους που λέμε στην πρόταση Δέλεαρ του Ιράν να κανονίσουμε τέλη εμείς οι δύο στα στενά του Ορμούς. Τσαντίζεται ο Τραμπ, απειλεί ότι θα βομβαρδίσει και το Ομάν. Από την μια μεριά έχουμε αυτό, από την άλλη μεριά φαίνεται ότι έχουμε και κάποιες σκέψεις, κάποιους προβληματισμούς και συστάξεις των πλειοκτητών όλου του κόσμου. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τελευταία δήλωση του Μαρινάκη, του δικού μας, του δικού μας ενώ του Έλληνα εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, αν υποθέσουμε ότι οι εφοπλιστές έχουν, εν πάση περιπτώσει, μια συγκεκριμένη σημαία, ο οποίος είπε 1000 φορές καλύτερα, παιδιά, να πληρώνουμε κάποια τέλη από το να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Γιατί φαντάζομαι ότι συνυπολογίζουν και τα ασφάλιστρα. Δεν είναι μόνο αν περνάει το πλοίο ή δεν περνάει, αλλά είναι πόσο πληρώνουν πλέον οι πλειοκτήτες σε ασφάλιστρα με την κατάσταση. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με στοιχεία που δικαιώνουν πλήρως αυτό που λες, μια κατάσταση χάους. Θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα? Και αν ποια είναι αυτή?
1: Να δεις, Διονύση, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το στενό ήταν ανοιχτό.
0: Βέβαια, ναι.
1: Το στενό ήταν ανοιχτό σε όλους. Και στους Αμερικάνους και σε όλους. Λοιπόν, ποιος το κλείσε? Ο Τραμπ. Και ποιος το κλείνει τώρα? Ο Τραμπ. Έκανε ναυτικό αποκλεισμό. Γιατί το στενό δεν είναι κλειστό. Το στενό έκλεισε για τους επιτιθέμενους.
0: Ναι.
1: Για όσους έχουν κοινά συμφέροντα με την Αμερική ή με το Ισραήλ. Ή συμμαχούν με αυτούς. Όλοι οι άλλοι περνάγανε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Πακιστάν δεν είχαν πρόβλημα. Και δεν έχουν πρόβλημα με το Ιράν. Γι' αυτό πήγε ο άλλος τώρα και έκανε ναυτικό αποκλεισμό απ' έξω. Δηλαδή είναι η λογική, αφού δεν μπορώ να το ανοίξω, να το κλείσω τελείως. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή αυτή του είδους η πειρατεία, γιατί αυτό είναι, πειρατεία είναι, σε διεθνή ύδατα. Έτσι, και να βομβαρδίζεις τα μηχανοστάσια και να κάνεις βεσάλτα σε πλοία. Εντάξει, για μας που έχουμε διαβάσει ιστορία της επικοκρατίας και τι έχουν κάνει και στους προηγούμενους αιώνες τα συγκεκριμένα κράτη για να γίνουν θαλασσοκράτηδες και να μας το πέσουν τώρα υπερδυνάμεις, είναι νομοτελειακά και λογικά. Αλλά υποτίθεται ότι αυτές ακριβώς οι χώρες είναι που διαμόρφωσαν και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και τη δημοκρατία και την ελευθερία και την ελευθερία της δασοπλοίας. Παρπούτσα, τώρα τι να λέμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ταυτοχρόνως τα μέτωπα στο Λίβανο.
1: Δεν είναι μέτωπα, Διονύση. Είναι μια κανονικότατη εθνοκάθαρση. Συγγνώμη τώρα έτσι που.
0: Όχι,
1: αυτόν τον τρόπο. Απλά επειδή έχουμε και οι συνάδελφοι στην Ελλάδα, ας πούμε, το. Δεν ξέρω πώς μπορούν να το παρουσιάζουν με τον τρόπο που το κάνουν όλο αυτό. Έχουμε μια κανονική εθνοκάθαρση.
0: Φυσικά, δηλαδή, όταν έχουν αφανιστεί βουνιά. Ναι. Όχι, να τα πάρουμε ένα-ένα, λέω.
1: Ναι.
0: Έχουμε είναι μέτωπο, θα πω εγώ, με την έννοια ότι η Χεσμπολάχ ανθίσταται και από ό,τι φαίνεται ανθίσταται στεναρά.
1: Πολύ έτσι. Αποτελεσματικά.
0: Πολύ αποτελεσματικά μέχρι τώρα. Ένα το κρατούμενο. Έχουμε σχεδόν σύναψη μιας συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου υπό την πίεση του Τραμπ, αλλά χωρίς τη Χεσμπολάχ. Άρα το ερώτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς τη Χεσμπολάχ?
1: Μα δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Ποια συμφωνία? Όταν η συμφωνία μιλάει για κατάπαυση του πυρός και την ίδια στιγμή ο άλλος βομβαρδίζει την Τύρο κάθε μέρα, η Ελλάδα Μπεκά σκοτώνει, ισοπεδώνει παιδάκια. Λοιπόν, όχι. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και όταν η συμφωνία γίνεται με την κυβέρνηση υποτίθεται του Λιβάνου, η οποία είναι ένα κέλυφος και στην οποία στην πραγματικότητα συμμετέχει η Χεσμπολά ως πολιτική δύναμη. Και από τη μία μεριά είναι τρομοκράτες η Χεσμπολά, αλλά από την άλλη λέει ο Τραμπ, τους πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν θα βαράνε από εδώ και πέρα. Και μετά του λένε, μα τι είναι η κατάπαυση του πυρός? Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, στη Μέση Ανατολή η κατάπαυση του πυρός δεν είναι ακριβώς όπως την καταλαβαίνουμε εμείς. Σημαίνει να πυροβολούν λιγότερο. Το είπε ο άνθρωπος στους επιλέξει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα έχει χάσει και η σάτυρα το νόημά της. Και έχει χάσει το νόημά της γιατί σκοτώνονται άνθρωποι. Δεν είναι, δηλαδή, κάνουμε πλάκα εδώ. Είναι μια κανονική εθνοκάθαρση. Έχουν φύγει 1 εκατομμύριο άνθρωποι από το Νότιο Λίβανο. Έτσι, έχουν μπουκάρει με τις μπουλτόζες και μισοπεδώνουν πόλεις και χωριά, τα οποία παρεμπιπτόντως είναι και κάποια από τα αρχαιότερα στον πλανήτη. Η Τύρος έχει 5.000 χρόνια ιστορία. Είναι από τα πιο παλιά κατοικημένες πόλεις στον κόσμο. Δηλαδή δεν μιλάμε απλά για μια περιοχή, ας πούμε, που... όχι ότι οι άλλες δεν έχουν σημασία, έτσι, αλλά πραγματικά υπάρχουν εκεί πέρα τόποι που θα έπρεπε να είναι ιεροί για την ανθρωπότητα. Και αυτή τη στιγμή ισοπεδώνονται. Και δεν μιλάει κανένας. Και όχι μόνο δεν μιλάει κανένας, αλλά η Ελλάδα μας, γιατί πραγματικά θυμώνομαι αυτό που συμβαίνει, έτσι, στέλνει πετρέλαιο, συνεργάζεται, εκπαιδεύει πιλότους. Έτσι. Είναι όλα καλά. Είναι όλα μια χαρά.
0: Καλά,
1: και τους προστατεύουμε για την τρομοκρατία. Όχι.
0: Μια ξεχωριστή ιστορία. Πολύ σημαντική η σχέση ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Όντως το Ισραήλ πράττει αυτό. Ο στρατηγικός στόχος ποιος είναι? Να φάει ένα κομμάτι του Νότιου Λιβάνου για να μπορεί να τα νιάχουν να λέει ορίστε έκανα ένα βήμα για το μεγάλο Ισραήλ? Είναι αυτό εφικτό κατά την άποψή σου? Εάν είναι αυτός ο στόχος.
1: Ο στρατηγικός στόχος του Ισραήλ είναι σαφέστατα το μεγάλο Ισραήλ. Και είναι σαφέστατα το να καταπνίξει και να συντρίψει οποιαδήποτε πηγή αντίστασης. Ξεκινώντας από το Ιράν, που είναι η πραγματική πηγή της αντίστασης. Και τα παρακλάδια του, το μεγαλύτερο από τα οποία και πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η Χούθη και η Χεσβολά. Δηλαδή η Εμένη και το Λίβαν. Στην πραγματικότητα, από στρατηγική άποψη, και αυτό το λένε οι Ζελνοί, δεν το λέω εγώ, σοβαροί Ζελνοί, σιωνιστές οι Ζελνοί, όχι της αντίθετης πλευράς, στρατηγικά το Ισραήλ έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Και όσο προχωράει και χτυπάει και κάνει και δείχνει, τόσο χειρότερο γίνεται το αδιέξοδο για το Ισραήλ. Και αυτά τα λένε επίσης, και ο Κέικαν το λέει, ας πούμε, στο κείμενό του αυτό, το παραδέχεται και είναι σαφές, δεν το βλέπεις ότι συμβαίνει αυτό. Από τη στιγμή που επιτέθηκε στο Ιράν δύο φορές και απέτυχε όχι μόνο να το συντρίψει, αλλά και έδειξε το Ιράν ότι μπορεί αυτό να συντρίψει το Ισραήλ αν πραγματικά φτάσει εκεί το πράγμα, και το μόνο μετά που θα έχει να κάνει το Ισραήλ είναι να ρίξει τα πυρηνικά τα οποία αρνείται ότι έχει. Έτσι, δεν έχει κανέναν άλλο τρόπο να επιβληθεί. Καταλαβαίνουμε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι σε ένα τρομερό στρατηγικό αδίέξοδο.
0: Ναι.
1: Και ο Νετανιάχου ο ίδιος προσωπικά, σαν άνθρωπος, σαν πολιτικός, είναι σε φοβερό αδίέξοδο. Ξέρει ότι αν τελειώσει ο πόλεμος, αν σταματήσει με κάποιο τρόπο
0: θα δικαστεί.
1: Θα πάει φυλακή. Ναι. Πραγματικά.
0: Ο Νετανιάχου όμως, μιας και τον ανέφερες, ναι, τον λαμπρό αυτό άνθρωπο.
1: Ο Μιλεϊκόφσκι.
0: Ναι. Κάτι πρέπει να δείξει. Δεδομένου ότι τα πράγματα στο Λίβανο είναι έτσι όπως το ανέφερες, μήπως το σχετικά πιο εύκολο είναι να κάνει αυτό που είπε, που σκοπεύει να κάνει, παραβιάζοντας φυσικά την όποια εγκεχειρία μπορεί να πει κανείς, να τη βάλει σε πολλά εισαγωγικά, στη Γάζα, δηλαδή να κινηθεί για να ελέγξει το Ισραήλ το 70% της λωρίδας. Αυτό σημαίνει πως οι Παλαιστίνοι θα στριμωχτούν σε ένα ακόμη μικρότερο κομμάτι γης. Αυτό σημαίνει ακόμα αθλειότερες συνθήκες με δεδομένες και τις στερήσεις. Άρα κάποια στιγμή τι θα κάνουν, αυτή είναι η προσδοκία, θα αρχίσουν να φεύγουν όπου μπορέσουν και αυτό θα το λέμε εμείς εθελοντική μετεγκατάσταση. Μήπως...
1: Ναι, αυτό είναι το σχέδιο.
0: Αυτό είναι το σχέδιο. Το βλέπεις εφικτό?
1: Εγώ δεν βλέπω να έχει φύγει κανείς. Καταρχήν δεν μπορούν να φύγουν και να θέλουν.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπουμε ότι σαν λαός οι Παλαιστίνοι, 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, δεν θέλουν να φύγουν. Είναι μέσα στα χαλάσματα, υφίστανται αυτό που υφίστανται, που είναι μια γενοκτονία. Αυτό το λένε οι μεγαλύτεροι Εβραίοι ειδικοί του Ολοκαυτώματος, ότι είναι γενοκτονία. Δεν το λέω εγώ. Χρόνια τώρα. Το λέει ο ΙΕ. Κανείς δεν έχει κάνει τίποτα φυσικά. Συνεχίζουμε κανονικά να τροφοδοτούμε το Ισραήλ και να χαϊδεύουμε το κεφαλάκι του Ισραήλ για να κάνει αυτά που κάνει. Και στο μεταξύ η Γάζα λιμοκτονεί. Δηλαδή δεν είναι. Η κατάσταση στη Γάζα είναι η μεγαλύτερη ντροπή της ανθρωπότητας μετά το Ολοκαύτωμα. Μετά το original Ολοκαύτωμα σε βάρος των Εβραίων. Το γεγονός ότι τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα των θυμάτων του Ολοκαυτώματος μετατράπηκαν τους σύγχρονους ναζιστές οι οποίοι επαναλαμβάνουν αυτά που κάνανε οι Γερμανοί σε βάρος των παππούδων τους, είναι για μένα ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στην ανθρωπότητα, τουλάχιστον στα χρόνια που ζω εγώ και καλύπτω αυτό το ρεπορτάζ, 35 χρόνια. Δεν μπορώ, δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και παρόλα αυτά, εμείς σαν ελληνική κυβέρνηση, σαν Ευρώπη και τα λοιπά, πέρα από κάποιες φραστικές μπαλαφάρες, συνεχίζουμε να στηρίζουμε αυτό το καθεστώς. Από εκεί και πέρα το να συζητάμε και μόνο για εκχειρίες, για ανοικοδόμηση, αφού είναι κλειστά τα περάσματα. Είναι κλειστά τα περάσματα αυτή. Μετά από τόσους μήνες. Δηλαδή, τι συζητάμε. Και γίνεται το ίδιο πράγμα στο Λίβανο. Το ίδιο πράγμα. Γάζα γη. Το νότιο, η μεθόριο ζώνη του Λιβάνου αυτή τη στιγμή, η νοτίος του ποταμού Λιτάνη, γαζοποιείται. Mm-hmm. Δηλαδή ανατινάζονται χωριά αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Και όλο αυτό υπό το πέπλο της εκεχηρίας. Ότι υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Κατάπαυση του πυρός για το Ισραήλ σημαίνει κατάπαυση για εσάς και πυρ για εμάς.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, συγγνώμη για την ένταση, αλλά επειδή
0: όχι, παιδί,
1: καθημερινά
0: αλίμονο,
1: γράφω και διαβάζω, αυτή είναι η δουλειά μου για αυτά τα πράγματα, από ένα σημείο και μετά το να κρατάς τις αποστάσεις και να μιλάς έτσι κομψά και να... Πραγματικά δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα περισσότερα ρεπορτάζ, τα περισσότερα... να διαβάσω τα τηλεγραφήματα του ΑΠΕ, ας πούμε, για αυτό το θέμα.
0: Εντάξει, τώρα το ΑΠΕ και ελληνική
1: και
0: τηλεόραση.
1: Τώρα το BBC. Έχω μπροστά μου το BBC.
0: Η ελληνική τηλεόραση ειδικά έχει γίνει Νετανιάχου TV, είναι φανερό. Η δημόσια ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι, την οποία πληρώνουμε εμείς όμως. Ναι. Με τους φόρους μας. Δηλαδή, με ποια λογική συμβαίνει αυτό. Ποιο είναι το συμφέρον της Ελλάδας από αυτό. Σαν κράτος. Σαν κράτος, λέω εγώ, όχι σαν.
0: Επειδή τελειώνει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει κανένα και είναι αιώνιδος. Ούτε γεωπολιτικό, ούτε ηθικό, ούτε τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε μία συζήτηση που είχαμε αρχίσει από χθες εκτός αέρα μεταξύ μας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι.
0: Διάβαζα τις εκτιμήσεις ενός μεγάλου, μου διαφεύγουν τώρα τα αρχικά του, Think Tank, μία έκθεση που έκανε τον Απρίλιο, σωστά θυμάμαι, του Ισραήλ, θεωρείται το μεγαλύτερο. Mm-hmm. Που λέει προσέξτε η μεταστροφή της κοινής γνώμης στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στις νέες ηλικίες σε βάρος του Ισραήλ μπορεί να γίνει μεγάλο γεωπολιτικό πρόβλημα για το Ισραήλ, ίσως αύριο μεθαύριο να μην είναι δεδομένη η στήριξη της Αμερικής. Είπες κάτι εύστοχο χθες που συζητούσαμε και θα ήθελα λίγο να το συνεχίσουμε. Είχες πει να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ είναι το μαντρόσκυλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή και της Δύσης, και όχι το αντίθετο. Το δικό μου το ερώτημα πάνω σε αυτή την παρατήρηση που κάνεις, που είναι απολύτως σωστή, είναι η εξής. Έχει λόγους μία μεγάλη δύναμη, όσο και αν δεν είναι τόσο μεγάλη έτσι, όσο ήταν κάποτε, ενώ το ειδικό της βάρος στην παγκόσμια σκακέρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, στις σημερινές συνθήκες. Όχι αυτό που γινόταν στον ψυχρό πόλεμο. Δεν έχουμε πια ψυχρό πόλεμο. Δεν έχουμε τις αραβικές χώρες που ήταν en bloc, είτε στο κίνημα των αδεσμεύτων, είτε εν πάση περιπτώσει κοντά στις σοσιαλιστικές εντός ή εκτός εισαγωγικών χώρες. Αλλά τώρα, που έτσι κι αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις με μια πλειάδα χωρών του κόλπου, έχουν λόγο να ρημουλκούνται από το Ισραήλ, το χρειάζονται τόσο και ειδικά το Ισραήλ. Των τρελαμένων φονταμενταλιστών. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Το χρειάζονται τόσο ακόμη.
1: Έχουν πολλούς τρελαμένους φονταμενταλιστές και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει
1: ένα ολόκληρο κίνημα των Ευαγγελιστών, Σιωνιστών, οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει ο ναός, ο τρίτος ναός, ας πούμε, να περάσει στα χέρια των Εβραίων, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η Δευτέρα Παρουσία και να γίνουμε όλοι άγγελοι και διάβολοι. Okay. Υπάρχουν τέτοια πράγματα σαφέστατα και αυτό παίζει ρόλο στην εσωτερική πολιτική. Υπάρχει ένα πανίσχυρο λόμπι, φυσικά δεν το ξέρουμε, δεν το συζητάμε, και το οποίο επεκτείνεται και πέρα από το οικονομικό κομμάτι και στα μίντια και μέσα στο Κογκρέσο είναι πανίσχυρο.
0: Και στο Hollywood.
1: Αλλά, ναι, σαφέστατα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ φανερό και έχει γίνει πια ξεκάθαρο ότι είναι κόντρα στα συμφέροντα της Αμερικής αυτό που συμβαίνει αυτή. Τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα όχι του αμερικανικού λαού και της αμερικανικής ελίτ.
0: Ναι.
1: Και της βιομηχανίας τους και δηλαδή πέρα από κάποιες συγκεκριμένες βιομηχανίες δεν είναι. Μακροπρόθεσμα είναι τελείως αντιπαραγωγικό αυτό που γίνεται. Και υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα μέσα στο κίνημα Μάγκα. Mm-hmm. Μέσα δηλαδή στην εκλογική βάση του Τραμπ. Όπου τους είχε πει τελείως διαφορετικά πράγματα και τώρα
0: θα σταματήσω τους
1: στρέφονται εναντίον του. Άρα δεν είναι.
0: Άρα λοιπόν έχουμε. Όχι, απλώς τελείωσε ο χρόνος. Άρα πρέπει να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει και με τις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Να πω μόνο μια κουβέντα. Υπάρχει αισιόδοξη πλευρά σε όλο αυτό. Και η αισιόδοξη πλευρά είναι ότι ακριβώς ότι βλέπουμε πολύ καθαρά και χωρίς φτιασίδια το πρόσωπο του τέρατος. Και αυτό αναγκάζει όλες τις υπόλοιπες χώρες και ειδικά το συλλογικό Νότο να αναπροσαρμόσουν την πολιτική τους και τη στάση τους απέναντι στα πράγματα. Ο κόσμος μας γίνεται πολυπολικός μπροστά στα μάτια μας. Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Νότια Αφρική είναι τα BRICS βασικά είναι οι πυλώνες γύρω από τους οποίους γίνεται αυτό το pivot, αυτό το παγκόσμιο, αυτή η παγκόσμια στροφή. Και εμείς σαν χώρα και λόγω γεωγραφίας αλλά και λόγω ιστορίας πρέπει αυτό το πράγμα να το ξαναδούμε πάρα πολύ Μάλιστα. σοβαρά για λόγους εθνικής επιβίωσης και όχι ιδεολογίας ή οτιδήποτε άλλο.
0: Γιώργο Τσάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση.
1: Πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώνεται βεβαίως η εκπομπή μας. Θα ακούσουμε τώρα δελτίο ειδήσεων από την Αγγέλα Ντερζάνου και στη συνέχεια Θανάσης Λαζαρίδης, διότι ο Αντώνης Ριγόπουλος θέλει αναδεία. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τη συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 10.30 με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Ζωντανή μετάδοση από το κόκκινο. Χθες η πολιτική γραμματεία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Προέδρου. Ο Σοκράτης Φάμελος είχε τονίσει ότι η διακήρυξη και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθεκτικά. Είπε συμπληρώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Ο Νίκος Παπάς, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε κάθετα με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, τονίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι στόχος μας είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι ως δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Νέο εργατικό ατύχημα στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη του Περάματος. 23χρονος ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία, τραυματίστηκε σήμερα το πρωί και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, αποδίδοντας το συμβάν σε ρωσική επιθετικότητα. Τη λύπη του για το συμβάν εξέφρασε με ανάρτησή του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, αναφέροντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Αυτή την ώρα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Σε ρυθμούς προεκλογικής παροχολογίας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε χθες την αύξηση του ακατάσχετου ποσού γεωφυλές προς το δημόσιο και τράπεζες στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Με το ίδιο νομοσχέδιο που αναμένεται εντός του μηνός, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε την δυνατότητα για ολική άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στους λογαριασμούς, καταβάλλοντας άμεσα το 25% της οφειλής τους. Πυκνώνουν τα σενάρια για μήνυα ανασχηματισμό στις επόμενες μέρες μετά την ανακοίνωση ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα τοποθετηθεί νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο σημερινός αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που σχετίζονται με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης αποδίδουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στους 14 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ο δικηγόρος του 41 ετών αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Το απόγευμα χθες, εντωμεταξύ, χιλιάδες πολίτες, συλλογικότητες και φορείς διαδήλωσαν σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής στην εμφυλιβία και διεκδικώντας άμεσα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε στη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ένα πρόσωπο που έχερε σεβασμού και εκτίμησης και από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 ντρόν στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, όπου διεξάγεται το ομώνυμο φόρουμ επενδύσεων, γνωστό και ως Ρωσικό Νταβός. Ακόμη 9 ουκρανικά ντρόν που είχαν στόχο τη Μόσχα αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι θα συναντήσουν την Κυριακή στο Λονδίνο Μακρόν, Στάρμερ και Μέρτς, προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία και την αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Παραμένει αβεβαιότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόν εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών για παρενόχληση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαιώνει ότι εξαπολύθηκαν τουλάχιστον 7 βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν και διευκρινίζει ότι αναχαιτίστηκαν οι 6. Διαψεύδει ότι επλήγει πλοίο του 5ου Αμερικανικού στόλου. Στις αθλητικές ειδήσεις, νίκησε χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό με σκόρ 68-58 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Greek Basket League, ισοφαρίζοντας τις νίκες με 1-1 στη σειρά των τελικών. Αν και προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, οι πράσινοι επέστρεψαν στην εκκίνηση της δεύτερης περίοδου και έφτασαν με σχετική άνεση στη νίκη. Η συνέχεια των τελικών μεταφέρεται την Δευτέρα, όπου θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος σήμερα Σάββατο.

0: Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από το κόκκινο στις 11. Στο μικρόφωνο τώρα ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Φιλέφωνα για σένα!
6: Ποιος είναι?
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα. Ναι, ναι, ξέρω. Άλλον περιμένατε να ακούσετε. Καλημέρα. Θανάση Λαζαρίδης μαζί σας, ο φίλος μας ο Αντώνης μας έκανε

μια βόλτα σήμερα. Έχει απομακρυνθεί από τη χώρα κάτι της πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ καλό του συμβαίνει. Και βεβαίως θα σας πει, θα σας τα πει όταν γυρίσει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξαναγυρίζουμε στην παλιά μας ώρα, Θανάση Λαζαρίδης, για σήμερα. Για σήμερα και για αύριο. Έρθαν η ώρα μας λοιπόν. Ο κύριος Δοξαράς στον ήχο, Μαρία Θπατσέλη στην επικοινωνία. Θανάση Λαζαρίδης στο μικρόφωνο με μπόλικα πράγματα. Μπόλικα που έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο πρώτα απ' όλα με τον πολιτισμό που τόσο πολύ αγαπάμε. Και όλοι καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε. Να πω πως 69-85-870-059 είναι η δυνατότητα που έχετε να πάρετε μέρος στην εκπομπή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε 2-10-32-17-7-7-7, η Μαρία Θπατσελή είναι εκεί. Το λέω αυτό γιατί σε λίγο θα υπάρχει η προσφορά ενός εξαιρετικού δώρου για σας, βιβλίο βεβαίως όπως πάντα συμβαίνει σε τούτη την εκπομπή, είτε θέατρο, θα δούμε, αλλά μιλάμε για βιβλίο σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε με ένα άσμα το οποίο είναι λίγος πολύ σχετικό σε σχέση με το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε συνέχεια. Blackwater λοιπόν λέγεται το άσμα και θα καταλάβετε στην πορεία γιατί το λέω.

0: Blackwater, λοιπόν, το άσμα που ακούμε από τους Doobie Brothers, και Blackwater, το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε στην πορεία με τον κύριο Παπασταύρου. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και σε όσους μας ακούνε.
0: Επιλέξαμε, όπως καταλαβαίνετε, ένα αντίστοιχο κομμάτι για να μπούμε στο κλίμα.
1: Βεβαίως. Ήταν πολύ ωραία η έκπληξη αυτή. Δεν το θυμόμουν το κομμάτι, αλλά ήταν ό,τι έπρεπε.
0: Ναι, βεβαίως δεν έχει φυσικά την υπερφυσική, το υπερφυσικό κλίμα για το οποίο θα μιλήσουμε, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, όχι, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα, έτσι δεν είναι.
1: Όχι. Άλλωστε και το βιβλίο σε διακριτικά τίνει αυτή την αίσθηση.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να κολυμπήσουμε λιγάκι σε κάτι το οποίο μας προκύπτει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλάμε για το Blackwater, μιλάμε για μια σάγκα. 6 βιβλίων, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί τα 4, ναι.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, εμείς είμαστε πολύ large, όχι εμείς, εκδόσεις πατάκι, έτσι για να είμαστε σοβαροί. Υπάρχουν δύο τετράδες για εσάς, 69-85-870-059, συμμετοχή στο Viber, είτε 210-32-17-777. Πάρτε λοιπόν μπρος και αρχίστε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας για κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε με τον κύριο Παπασταύρου. Λοιπόν, μας βάζετε σιγά σιγά στο κλίμα. Έχουμε ένα βιβλίο που δεν είναι τόσο παλιό. Θα έλεγε κανένας ότι μας έρχεται από τον προπερασμένο αιώνα. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για πείτε, ναι, μας, πείτε μας τι έχουμε εδώ.
1: Αυτό γράφτηκε το 83 και ο συγγραφέας αποφάσισε να το εκδώσει όπως κάνουν με τα serial σήμερα κυρίως, να τα δώσει σε δόσεις, σε τόμους. Δηλαδή κυκλοφορούσε κάθε μήνα και ένα τόμο.
0: Όπως είναι δηλαδή η κύκλη στα serial.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Για να κορυφώσει την αγωνία, η οποία πραγματικά σε κυριεύει διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, χωρίς να ξέρεις και για ποιο λόγο εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Διότι είναι η ιστορία μιας οικογένειας. Είναι μια εποποιία, παίρνει αυτή την οικογένεια Κάσκι από τη δεκαετία του 20 και την πηγαίνει μέχρι το 50. Περνάει πολέμους, περνάει κράχ, περνάει επανασύνδεση, πώς το λένε, αναβίωση, ας πούμε, του ονείρου του Αμερικανικού και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα η περιβόητη επιχείρηση ξυλίας που έχουν η οικογένεια Κάσκι περνάει όλα τα στάδια. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι το ποτάμι αυτό, το Blackwater, σε συνδυασμό με το Περδίδο, που είναι δύο ποτάμια, τα οποία στην πραγματικότητα δεν συναντιούνται πουθενά, αλλά στο βιβλίο συναντήθηκαν. Και στο σημείο μάλιστα που συναντιόνται αυτά τα ποτάμια γίνεται μια φοβερή δύναμη. Άσχημα κατά καιρούς. Λοιπόν, η οικογένεια αυτή είναι η πιο πλούσια οικογένεια του Περδίδο. Το Περδίδο είναι στην Αλαμπάμα, την πολιτεία του Νότου. Είναι νότος, ας πούμε, και γι' αυτό λένε ότι το βιβλίο ανήκει στην κατηγορία του Southern Gothic, δηλαδή του νότιου.
0: Ναι.
1: Ναι. Όμως έχει ένα πάρα πολύ σπουδαίο οικολογικό μήνυμα, πιστεύω, αυτό το βιβλίο. Δηλαδή ότι όσο εναρμονίζεσαι με τη φύση και την αφήνεις να ζει δίπλα σου, όλα είναι μια χαρά και για όλους υπάρχει θέση και τα λοιπά. Όταν αρχίσεις να την εκμεταλλεύεσαι και να την τυφασένεις και να προσπαθείς να την κάνεις να τη φέρεις στα μέτρα σου, τότε ζητάει αίμα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του βιβλίου, πιστεύω.
0: Εξανθρωπίζεται η φύση, δηλαδή, αποκτάει χαρακτηριστικά, μάλλον θα έλεγα, αρχαίου θεού, με όλα τα σύν και τα πλήν, όλα τα ελαττώματα και όλες τις...
1: Ακριβώς έτσι. Και αυτή η γυναίκα, η οποία είναι ο αντιπρόσωπος της φύσης σε αυτό το βιβλίο, που εμφανίζεται εντελώς από το πουθενά, μετά από μια βιβλική καταστροφή, μια πλημμύρα που συμβαίνει στο χωριό, είναι ακριβώς αυτό. Είναι και καλή και κακή και επικίνδυνη και ακίνδυνη. Έχει όλα τα στοιχεία, ανάλογα με το πώς τη συμπεριφέρονται.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ,
0: και η οποία διαχέεται σε όλα τα βιβλία, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Είναι βασική φιγούρα. Υπάρχουν δύο βασικές φιγούρες κατά κύριο λόγο μητριαρχική κοινωνία,
0: ναι, ναι,
1: του Περδίδο, της πόλης αυτής. Υπάρχει η Mary Love, που είναι η σιδηρά κυρία που κανονίζει όλα τα οικονομικά, κάνει τις σύντριγκες, κάνει τις δολοπλοκίες, όλα αυτά. Και είναι μέσα για μέσα στην κοινωνία του χωριού. Και η Έλινορ Ντάμερτ, η οποία εμφανίζεται από το πουθενά, όπως είπα, ως παγιδευμένη σε ένα ξενοδοχείο μετά την πλημμύρα, γιατί τα νερά έχουν φτάσει σε σημείο που δεν μπορεί κανείς να φύγει από πουθενά. Και έρχονται και τη σώζουν, εντός εισαγωγικών, διότι δεν νομίζω ότι τελικά ήταν παγιδευμένη. Μάλλον κόλπο ήταν για να μπει σε αυτή την κοινωνία.
0: Για να μπορέσει να, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να μπορέσει να συμμετάσχει. Λοιπόν, αυτή είναι η κύρια αντίζηλος της γήινης Mary Love, γιατί αγαπάει το ποτάμι, αγαπάει όλα τα φυσικά πράγματα, επικοινωνεί απόλυτα με το ποτάμι, ενώ η Mary Love είναι εκείνη η οποία θέλει καλά και σώνει να εκμεταλλευτεί τα νερά, να εκμεταλλευτεί τα δάση, να βγάλουν περισσότερο χρήμα οι ήδη πλούσιοι εργοστασιάρχες της οικογένειας. Έχει λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οικολογικό, αλλά εκτός των άλλων είναι και αυτό το στοιχείο του μεταφυσικού που μπαίνει σιγά σιγά σε πολύ έξυπνες δόσεις και κρατάει το ενδιαφέρον αμείωτο στο βιβλίο.
0: Είναι
1: δηλαδή μία απλή ιστορία οικογένειας, είναι και κάτι παραπάνω.
0: Θα έλεγα ότι ο Νότος έχει και μια ιδιαίτερη, ο Αμερικάνικος Νότος έχει και μια ιδιαίτερη έφεση στο μεταφυσικό. Κατά καιρούς το έχουμε συναντήσει είτε ως θεατρικό, είτε ως έργα ακόμα και σπουδαίων νομπελίστων, ανθρώπων που έχουν πάρει τον Νόμπελ. Είναι διαφορετικό πράγμα, θα έλεγε κανένας, ο Νότος σε σχέση με την υπόλοιπη Αμερική.
1: Ναι, είναι. Και μάλιστα ο Νότος εκείνη την εποχή που περιγράφει το βιβλίο, γιατί όλα ήταν... Εντωμεταξύ αυτό το χωριό, το Περδίδο, έχει ακόμα και το όνομα είναι πολύ σωστά και έξυπνα επιλεγμένο από το συγγραφέα, διότι το Περδίδο στα ισπανικά σημαίνει χαμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα χωριό χαμένο μέσα στην Αλαμπάμα, το οποίο, όπως ξέρουμε όλοι και γίνεται πάντα στα χωριά, όλοι ξέρουν τα πάντα για τους πάντες, τα παράθυρα είναι μισάνυχτα για να βλέπουν και να κατασκοπεύουν τι κάνουν οι απέναντι.
0: Βέβαια, τι GPS και σαγλαμάρες τώρα.
1: Μια κλειστή κοινωνία, εντελώς κλειστή. Εγώ θα ήθελα, αν δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε...
0: Έχουμε άπειρο χρόνο.
1: Ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο να διαβάσω. Δεν ξέρω αν...
0: Βεβαίως. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, και μετά θα πω γιατί το διάλεξα αυτό. Εκεί κάτω από το νερό, σε μια στενή λακκούβα που έμοιαζε να έχει σκαφτεί ειδικά για το κορμί της, κοίτονταν ολόγυμνη η Έλινορ Ντάμερτ. Έσφυγε μια τούφα από φύκια στο κάθε χέρι, μα ήταν εντελώς ακίνητη. «Θέκη, κύριε», φώναξε η Άννη Μπέλ Ντράιβερ. «Πήγε και πνίγηκε». Κοίταξε με προσοχή. Μόλο που το νερό ήταν καθαρό και το βάθος του μόλις αρκούσε για να σκεπάσει το κορμί της, είχε προκαλέσει εμφανώς ένα είδος μετάλλαξης. Το δέρμα της Μισ Έλινορ κάτω από αυτό το γοργοτάξιτο νερό φάνταζε πράσινο και σκληρό σαν πετσί, ενώ ταυτόχρονα, όπως παρατήρησε η κυρία Ντράιβερ, είχε μια διάφανη λευκότητα. Επιπλέον τα χαρακτηριστικά του βυθισμένου προσώπου της γυναίκας φαινόταν πως είχαν υποστεί μια παραμόρφωση. Ενώ πριν ήταν όμορφη και το πρόσωπό της ήταν λεπτό και με φίνα χαρακτηριστικά, τώρα έμοιαζε φαρδίπλα, κουτσωμένο και τραχή. Το στόμα ήταν τόσο τραβηγμένο που τα χείλη είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Τα μάτια κατά από τα κλειστά βλέφαρα είχαν γίνει δύο μεγάλες στρογγυλές χωάνες. Τα ίδια τα βλέφαρα ήταν πια σχεδόν διαφανή και οι σκοτεινοί σχισμοί βρισκόταν ακριβώς κάτω από τους γουρλωμένους βολβούς, σαν ένας ισημερινός ζωγραφισμένος μολύβι από παιδάκι πάνω σε υδρόγειο. Δεν ήταν νεκρή. Τα λεπτά τραβηγμένα βλέφαρα πάνω από τους εξογκωμένους βολβούς άνοιξαν αργά και δύο πελώρια μάτια σε μέγεθος αυγών χήνα, σκέφτηκε τρελαμένη η Μις Ντράιβερ, ζωντάνεψαν κάτω από το νερό και συνάντησαν το βλέμμα της καλβινιστρίας. Η Άννη Μπέλ Ντράιβερ οπισθοχώρησε και ακούμπησε σε ένα δέντρο. Το κλαδί που κρατούσε ψηλά πάνω από το κεφάλι της έσπασε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μία γυναίκα η οποία εμφανίζεται, όπως είπαμε, από το πουθενά σε μία πόλη ως ξένη, μεταλλάσσεται σε πρώτη φάση όταν αρχίσει να απειλείται το νερό της, το black water.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλάζει σχήμα, αλλάζει χρώμα, αλλάζει διαθέσεις, τα πάντα. Και αυτή η πάλη γίνεται σε όλο το βιβλίο. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά που έχουν σχέση με το μεταφυσικό και ουσιαστικά δεν είναι μεταφυσικό, είναι μια αλληγορία, είναι μια προσπάθεια να αποδοθεί στη φύση το κάτι άλλο, ανάλογα με την παραμόρφωση που υφίσταται.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι όλο το κουμπί της υπόθεσης. Τώρα να πούμε και για τον Michael McDowell.
0: Μιλάμε για τον συγγραφέα του βιβλίου, έτσι.
1: Για τον συγγραφέα, ναι.
0: Μιλάμε για τον Blackwater και Michael McDowell. Ναι.
1: Να πούμε ότι ήταν ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος συγγραφέας.
0: Μην ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, 1,5 λεπτό. Βεβαίως. Και συνεχίζουμε, καλέ μου, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
4: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com.
7: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έρθε η ώρα μας 105,5. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, τον μεταφραστή του Blackwater, ενός μιας σάγκας 6 βιβλίων για τα οποία μιλάμε. Και βεβαίως η κουβέντα μας πια είναι στον Michael McDowell, στον συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Εγώ να θυμίσω 69-85-870-059 στο Viber, είτε 2-10-32-17-7-7-7-7, παίρνετε μέρος στην κλήρωση για δύο τετράδες μπερκέτιδες, είπαμε σήμερα οι εκδότες, δύο τετράδες για σας από τις εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν, κύριε Παπασταύρου, λέγαμε περί του συγγραφέως κάποια πράγματα.
1: Λέγαμε για τον συγγραφέα, για τον Michael McDowell, ο οποίος αντίθετα από ό,τι θα πέθανε κανείς, είχε ένα πολύ σπουδαίο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ήταν απόφυτος του Harvard κτλ. Αλλά ζούσε με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο και είχε και πολύ ιδιαίτερα χόμπι, και ένα μακάβριο χόμπι. Διάβασα ότι ήταν μανιώδης συλλέκτης αναμνηστικών θανάτου. Είχε εκατοντάδες.
0: Σήμερον κηδεύουμε δηλαδή τον αγαπητό μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα.
1: Όχι κηδιώσιμα, δηλαδή αγγελίες θανάτου. Είχε φωτογραφίες νεκρών από τη Βικτωριανή εποχή, φωτογραφίες από ατυχήματα, από μεταλλικές πλακέτες, από φέρετρα βρεφών. Και μετά όταν πέθανε, αυτή τη συλλογή παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Northwestern στο Σικάγο και κατά καιρούς εκτίθεται εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ περίεργα πράγματα.
0: Περιορέξεως ουδής λόγος.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το στοιχείο το ανατριχιαστικό κάπως το είχε δουλέψει αρκετά. Επίσης σε συνέντευξη του είχε πει ότι είναι εμπορικός συγγραφέας και δεν γράφει βιβλία για να μείνουν στον αιώνα των άπαντα. Γράφει επειδή δεν υπάρχει άλλος λόγος να διαβάζει εκτός από την απόλαυση. Και έγραφε εμπορικά βιβλία. Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Στίβεν Κίνγκ, επιστήθιος φίλος. Τόσο πολύ δηλαδή που επειδή άφησε ένα μισοτελειωμένο μυθιστόρημα στο τέλος της ζωής του, η γυναίκα του Στίβεν Κίνγκ ανέλαβε να το ολοκληρώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και εκδόθηκε το 2006. Σε τέτοιο σημείο έλεγε ότι είναι ο πιο σπουδαίος συγγραφέας paperbacks και τα λοιπά.
0: Εκλεκτικές συγγένειες, μάλιστα.
1: Ναι. Και επίσης είχε κάνει και αυτά τα δύο πολύ διάσημα φιλμ, το Beetlejuice, το Σκαθαροζούμι, και του Tim Burton, τον Εφιάλτη της νύχτας των Χριστουγέννων.
0: Αυτή η ιδιαιτερότητα προφανώς μας καθοδηγεί ακριβώς. Βέβαια. Και τα δύο είναι εξαιρετικά.
1: Εκεί πέρα βλέπουμε και τα δύο εξαιρετικά, αλλά βλέπουμε αυτό το στοιχείο που έβαζε και στα βιβλία του. Το αγαπούσε δηλαδή αυτό το στοιχείο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα και τι θέλετε να πούμε άλλο.
0: Εγώ θα
1: βέβαια πάρω... Έφυγε προώρα, 49 ετών έφυγε.
0: Παναγία.
1: Λόγω AIDS. Μάλιστα. Γιατί ήταν την εποχή που το AIDS οργίαζε.
0: Ναι, φέριζε. Εγώ θα πάω στον κύριο Παπασταύρο τώρα. Ποια διαφορά ή μάλλον ποια συγγένεια υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που μεταφράσατε και που είναι το Blackwater του McDowell και στα βιβλία του Μανκέτ.
1: Του
0: Μανκέτ.
1: Μάλιστα. Μανσέτ.
0: Ναι, εμείς είμαστε λιγάκι πιο... Ναι.
1: Ήταν άλλη μια μεταφραστική έτσι πρόκληση τα βιβλία αυτά, τα οποία πραγματικά με δυσκόλεψαν αρκετά για να μεταφραστούν. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι πρέπει να είναι χαμηλαίων ο συγγραφέας. Καταρχάς πρέπει να ξέρει πολύ καλά τη γλώσσα του. Περισσότερο δηλαδή να την ξέρει από την ξένη γλώσσα από την οποία μεταφράζει.
0: Έτσι μπράβο. Ακριβώς.
1: Και δεύτερον να γίνεται ένας χαμηλαίων. Δηλαδή να μπορεί να αλλάζει ύφος, να μπαίνει στο νόημα του βιβλίου και να το μεταφέρει αυτό, να το αποδίδει.
0: Δεν μπορεί να είναι ουδέτερη η μετάφραση, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι ουδέτερη. Και μάλιστα εγώ κάνω κάτι το οποίο είναι λίγο ανορθόδοξο και μάλιστα θα μου λέει, μα πώς είναι δυνατό να το κάνεις αυτό. Δεν διαβάζω το βιβλίο πριν το μεταφράσω.
0: Σελίδα τη σελίδα. Σελίδα τη σελίδα,
1: σελίδα, τη σελίδα προχωράω για να μπορώ να μπαίνω στο κλίμα. Σαν, αυτό, σαν να σαν, γράφεται
0: ως αναγνώστης. Ως αναγνώστης, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ως αναγνώστης και σιγά σιγά θα πάω πίσω, θα διορθώσω κάτι, μετά θα προχωρήσω περισσότερο, θα διορθώσω περισσότερα και όταν τελειώσει θα το διαβάσω ολόκληρο και θα δω πού είχα, πλανηθεί, ας πούμε. Και
0: ναι,
1: πού είχα...
0: Ναι. Που είχατε ξεφύγει από το κλίμα, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνω.
1: Ναι. Είναι 2-3 βιβλία έχω κάνει του Μανσέτ.
0: Ναι, ναι. Είναι από τους αγαπημένους μας, να το πούμε, εμάς των ανθρώπων του αστυνομικού.
1: Βέβαια.
0: Είναι...
1: Βέβαια. Η υπόθεση Γκούστρα, ας πούμε, ήταν πολύ σπουδαίο βιβλίο.
0: Είναι προφανές ότι στην εκπομπή της Δευτέρας θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αγαπητέ κύριε, σας δεσμεύουμε από τώρα. Έχουμε πράγματα να πούμε, δηλαδή όμορφα πράγματα που αξίζουν τον κόπο. Το Blackwater, που ξεφεύγει λίγο από ό,τι συνήθως έχει μεταφραστεί, θα ήθελα να μου πείτε πώς και με ποιο τρόπο το υποδέχτηκε το κοινό τη σχέση που σε εσάς, πώς έρχεται η αντανάκλαση του κοινού.
1: Εγώ πιστεύω ότι όσοι το διαβάσανε, όσοι το διαβάζουν μάλλον τώρα...
0: Ναι, προφανώς, γιατί είναι φρέσκο, εννοείται.
1: Ναι, έχουν εκπλαγεί. Και μάλιστα μία φίλη, η οποία είναι και αναμεμειγμένη με τη μετάφραση, μου έλεγε ότι δεν συμπαθεί αυτού του είδους τη λογοτεχνία, την Gothic κτλ. Αλλά μου λέει, έχω φτάσει στο σημείο να περιμένω εν αγωνίας πότε θα βγει ο επόμενος
0: τόμος
1: για να δω τι θα γίνει παρακάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ένα δείγμα του ότι ο συγγραφέας, χωρίς να το επιδιώκει 38, το έχει καταφέρει. Δηλαδή να κάνει τον αναγνώστη να κρέμεται από τη σελίδα και να θέλει να δει τι γίνεται παρακάτω.
0: Ακριβώς λειτουργώντας με την... λειτουργώντας με τη λογική του σύριαλ, έχετε απόλυτο δίκιο. Κάθε ένα επιτυχημένο σύριαλ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια του να κάνει τον κόσμο του να περιμένει την επόμενη σειρά.
1: Ναι. Και εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ότι πέρα από τα κλασικά βιβλία τα οποία ενδεχομένως μεταφράζω, τα σύγχρονα λογοτεχνήματα ως επιτοπλίστων είναι, βλέπεις την πρόθεση του συγγραφέα να γράψει κάτι που θα γίνει σύριαλ. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει πλοκή, να έχει την ανατροπή.
0: Αληθωρίζει προς τα εκεί, λέτε. Ναι.
1: Είναι σαφέστατο αυτό. Είναι λίγοι οι συγγραφείς που γράφουν χωρίς να έχουν αυτό το πράγμα υπόψη τους. Όταν γράφουν βέβαια μυθοπλασία, όταν γράφουν κάτι που να έχει μια ιστορία κτλ. Αμέσως το βλέπουν να συμβαίνει αυτό. Να γίνει. Απορώ μάλιστα με τον Blackwater πώς δεν έχει γίνει ακόμα σύρια. Δηλαδή. Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν να πω, πως ακόμα δεν το έχουν... Ναι, ναι.
1: Ναι, ενώ έχει τόση... Από τότε που πρωτοβγήκε και μάλιστα τώρα γίνεται μια αναγέννηση. Αναγεννιέται από τις τάχτες του αυτό το βιβλίο. Κάποιο διάστημα είχε κοπάσει ως άλλος και τώρα ξαναγίνεται της μόδας και μεταφράζεται και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες.
0: Μάλιστα, λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Κύριε Παστάρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές ότι θα ξαναπούμε. Και φυσικά έχουμε ακόμα 2 τόμους και για τους φίλους που ήδη έχουν πάει στον 4ο, περιμένετε, έρχονται οι επόμενοι 2, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, καλέ μου. Καλό μεσημέρι. Γεια και χαρά.
1: Επίσης.
0: Και ο Σταύρος Παπασταύρου, μεταφραστής του βιβλίου Blackwater του Μάικλ Μακντάουελ, μια σάγκας, μια οικογένειας κάπου εκεί στο νότο. 6 βιβλία, τα 4 έχουν εμφανιστεί, 4 λοιπόν για σας, 69 85 8 70 059, στο Viber, είτε 210 32 17 777.

Blue Easter Cult, λοιπόν, Don't Fear the Reaper. Το έχουμε ακούσει. Έχω την εντύπωση ότι το έχουμε ακούσει και, και από τον Αλμπάνο. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, είναι τόσο ξεκάρφωτο βέβαια, αλλά έχω μια τέτοια εντύπωση. Θα μου πεις, τα χρόνια περνούν και όλα τα υπόλοιπα συμβαίνουν. Λοιπόν, είπαμε ότι μιλήσαμε για το Blackwater από ένα περίεργο, μια περίεργη σάγκα Gothic που μας έρχεται από τον Αμερικάνικο Νότο, ενός περίεργου συγγραφέα, όπως μας είπε και ο κύριος Παπασταματίου προηγουμένως, συγγνώμη, Παπασταύρου προηγουμένως. Μια σάγκα που θα έλεγε κανένας, όπως έλεγα προηγουμένως, ότι μας έρχεται από το παρελθόν, παρότι στον αιώνα μας, στον προηγούμενο αιώνα γράφτηκε, και μάλιστα κοντά σε μας ένας συγγραφέας που έφυγε νωρίς, όπως πάλι μας είπε ο κύριος Παπασταύρου. Να πούμε ότι κάποια στιγμή μες τη μέρα, τώρα το πρωί, θα συνδεθούμε με την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ομιλία του Σοκράτου Φάμελου. Σε αναμονή το λέω, με την έννοια ακριβώς ότι υπάρχει αυτή η προοπτική. Πάμε στο επόμενο κομμάτι.

ακούγοντας βέβαια ένα εξαιρετικό κομμάτι, το Free Bird από τους Leonard Skinner. Να πούμε τις νικήτριες στην περίπτωσή μας για το Blackwater. Ευθαλία Φωτεινού και Βούλα Λάμπρου. Από Τετάρτη Πέμπτη πηγαίνουν από τις εκτός Πατάκη, αφού πρώτα τηλεφωνήσουν. Εγώ θα ενημερώσω για να παραλάβετε το στόμου σας, τα βιβλία σας. Πάμε σιγά σιγά προς τις ειδήσεις. Και βεβαίως περιμένοντας την συμμετοχή στην, μάλλον την ομιλία του Σοκράτη του Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις της 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Κρίσιμη συνεδρίαση αυτή την ώρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργασίες ξεκινούν με ομιλία του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Ζωντανή μετάδοση από το κόκκινο και την ιστοσελίδα avgi.gr. Χθες η πολιτική γραμματεία ενέκλεινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος είχε τονίσει ότι η διακήρυξη και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά. Συμπληρώνοντας, ο Σωκράτης Φάμελος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Ο Νίκος Παπάς, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε κάθετα με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου, τονίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι στόχος μας είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Μείνει ανασχηματισμός αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, μετά την τοποθέτηση νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του σημερινού αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Νέο ατύχημα στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη του Περάματος. 23χρονος ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία, τραυματίστηκε σήμερα το πρωί και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, αποδίδοντας το συμβάν στη ρωσική επιθετικότητα. Τη λύπη του για το συμβάν εξέφρασε με ανάρτησή του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας. Σε ρυθμούς προεκλογικής παροχολογίας μετά από 7 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς το δημόσιο και τράπεζες στα 1.600 από το 1.250 ευρώ. Με το ίδιο νομοσχέδιο που αναμένεται εντός του μηνός, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε τη δυνατότητα για ολική άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στους λογαριασμούς, καταβάλλοντας άμεσα το 25% της οφειλής τους. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ο δικηγόρος του αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Εν τω μεταξύ, το απόγευμα χθες, χιλιάδες πολίτες, συλλογικότητες και φορείς διαδήλωσαν σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής στην έμφυλη βία και διεκδικώντας άμεσα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ένα πρόσωπο που έχερε σεβασμού και εκτίμησης και από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 ντρόν στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, όπου διεξάγεται το ομώνυμο φόρουμ επενδύσεων γνωστό και ως ρωσικό Νταβός. Ακόμη 9 ουκρανικά ντρόν που είχαν στόχο τη Μόσχα αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντήσουν την Κυριακή στο Λονδίνο Μακρόν, Στάρμερ και Μέρκ, προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία και την αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Παραμένει η αβεβαιότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόν εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το ναυτικό των ΗΠΑ για παρενόχληση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων. Για κατάφορη επίθεση κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν, προσθέτοντας ότι αναχέτησε 7 πυράβλους. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαιώνει ότι εξαπολύθηκαν τουλάχιστον 7 βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν και διευκρινίζει ότι αναχαιτίστηκαν οι 6. Διαψεύδει ότι επλήγει πλοίο του 5ου Αμερικανικού στόλου. Στις αθλητικές ειδήσεις, νίκησε χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό με σκορ 68-58 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Greek Basket League, ισοφαρίζοντας τις νίκες με 1-1 στη σειρά των τελικών. Αν και προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, οι πράσινοι επέστρεψαν στην εκκίνηση της δεύτερης περίοδου και έφτασαν με σχετική άνεση στη νίκη. Η συνέχεια των τελικών μεταφέρεται τη Δευτέρα, όπου θα διεξαχθεί και ο τρίτος τελικός.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά έθνιος καιρός σήμερα Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αθήνα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρο το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο, κυρίες και κύριοι, στις 12. Στο μικρόφωνο επιστρέφει τώρα ο Θανάσης Λαζαρίδης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα, έρθεν η ώρα μας, 105,5 στο κόκκινο. Και βεβαίως ο κύριος Δοξαράς στον ήχο, Μαρία Πατσέλη στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο. Μίλησαν προηγουμένως για τον Blackwater, είδαμε και τους νικητές, τις νικήτριες για την πραγματικότητα από τα δεκάδες μηνύματα σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και από ένα βιβλίο που είναι, όπως είπαμε, ιδιαίτερη περίπτωση, να περάσουμε σε ένα θέατρο. Να περάσουμε σε μια θεατρική παράσταση που ξεκινά από τη Δευτέρα. Μια θεατρική παράσταση που τυπλοφορείται οι ρητόρες. Μπόλικη στις μέρες μας, και αυτό είναι που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε. Μιλώντας με τον κύριο Θάνο Τριανταφύλλη, έναν από τους συντελεστές αυτής της συγκεκριμένης παράστασης.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ρήτορες, μπόλικες τις μέρες μας, για να δούμε τι ακριβώς έχουμε εδώ.
1: Τι κάνετε.
0: Θα έλεγα ότι είναι επίκαιρος και ο τίτλος πρώτα απ' όλα. Βεβαίως η παράσταση είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά
1: σίγουρα.
0: Μας παραπέμπει όμως σε καταστάσεις περίεργες. Που μας έρχονται βεβαίως από την αρχαία Ελλάδα, αλλά σήμερα παράχει γίνει το κακό. Πάμε να δούμε λίγο. Και ο Θάνος Τριανταφύλλης, φίλος μαζί μας.

0: Τριανταφύλλου.
1: Τριανταφύλλου, ζητώ συγγνώμη. Είχα και καθηγητή και φίλο. Οπότε θα έπρεπε να το πω σωστά. Και στην Τριανταφύλλου, λοιπόν.
0: Και αυτό δεν το είπα,
1: όχι, όχι. Είχα καλές σχέσεις. Δεν έχω, όπως το λένε, τραυματικές εμπειρίες.
0: Καλό αυτό.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Ο κύριος Τριανταφύλλου είναι ένας από τους συντελεστές, από αυτούς που παίζουν στη συγκεκριμένη παράσταση. Για να δούμε, λοιπόν. Σας ακούμε.
0: Τι να σας πω. Να σας πω ότι η παράσταση θα γίνει στο Παλιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα. Λοιπόν, τώρα αυτό το έργο το έχει γράψει ο κύριος Χριστοφύρης, ο Χριστόφορος Χριστοφύρης. Είναι από τα πρώτα.
1: Γνωστός και μη εξαιρεταίος.
0: Βέβαια. Ναι. Που τον αγαπάμε πολύ και τον ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά. Και για το έργο, δηλαδή, έχει γράψει ένα εξαιρετικό έργο που είναι τρομερά επίκαιρο ακόμα και στο σήμερα. Τώρα να σας πω λίγα πράγματα για το έργο. Το έργο διαδραματίζεται σε ένα νησί στον Πόρο. Σε ένα νησί στον Πόρο. Στον Πόρο, βασικά, που είναι νησί. Λοιπόν, είναι τρεις χαρακτήρες. Είναι ο Δήμος, είναι ο Νεαρός και είναι και μια γυναίκα σε αυτό το σπίτι. Ο Δήμος είναι ένας ηθοποιός σε μια ηλικία, ας πούμε, των 50, των 45 χρονών και έχει και έναν μαθητευόμενο μαζί του που έχει πάει να τον βοηθήσει με το ρόλο του. Τώρα εκεί διαδραματίζονται διάφορα πράγματα. Ο Νεαρός θέλει να πάρει το ρόλο, να παίξει μαζί με το Δήμο, είναι σαν μαθητή του. Και δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο, για να έρθετε να το δείτε. Θα πω ότι είναι ένα, ας πούμε, μια μαύρη κωμωδία, κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει πολύ ο διάλογος, αλλά υπάρχει και πολύ σκηνική δράση. Άλλα λένε, άλλα συμβαίνουν. Υπάρχει ένας ερωτισμός ανάμεσά τους. Τέτοια πράγματα.
1: Ωραίο πράγμα το γεγονός ότι ξεκινάμε στην καταρχάς στο Παλιό Πανεπιστήμιο.
0: Ναι, είναι ένας απίστευτος χώρος.
1: Αυτό προσπαθώ να φανταστώ, πώς μπορεί να εκεί να κολυμπήσει μια παράσταση.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ κοινή ενέργεια, ας πούμε, με ένα νησί αυτός ο χώρος. Δηλαδή έχει πολύ, είναι πολύ οικείο το φυσικό τοπίο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει πάρα πολύ πέτρα γύρω, έχει την Ακρόπολη ακριβώς από πάνω. Θυμίζει νησί αυτό το τοπίο.
1: Και βγάζει μια θετική άβρα τώρα, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι λίγο κουβέντα, αλίμονο. Να πούμε κάθε πότε είναι οι παραστάσεις.
0: Λοιπόν, οι παραστάσεις ξεκινάνε, έχουμε πρεμιέρα 9 Ιουνίου και θα παίξουμε μέχρι τις 14 Ιουνίου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι στις 9 η ώρα. Και μετά θα έχει και μια δεύτερη σειρά παραστάσεων τον Ιούλιο. Ξεκινάμε, νομίζω, 3 ή 4 Ιουλίου. Και παίζουμε στις 9.
1: Εμείς λοιπόν θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για τις 11 του μήνα.
0: Εννοείται.
1: Που σημαίνει ότι 6985-870-059 στο Viber για τη συμμετοχή σας. Που σημαίνει επίσης 210-3217-7777. Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλλου, θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Την είχαμε προηγουμένως στην κουβέντα μας αυτή με έναν φίλο μεταφραστή. Που και αυτός με κάποιο τρόπο αναγκάζεται να παίξει κάποιο ρόλο. Ενώ δηλαδή να κολυμπήσει σε ένα σύμπαν ενός συγγραφέα. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι, αγαπητέ, να ενδύεσαι κάθε φορά ένα διαφορετικό μανδύα και να πρέπει αυτό το μανδύα να τον δώσεις όσο καλύτερο γίνεται. Θέλω να πω, δεν μπορεί να είναι διεκπεραίωση απλώς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είσαι ποτέ κάποιος άλλος. Στην πραγματικότητα είσαι εσύ.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Και τώρα,
1: γιατί αλλιώς θα ήταν ψυχοπάθεια, έτσι δεν το συζητώ.
0: Ναι. Τώρα μέσα από εμάς καλούμαστε να βρούμε με τη βοήθεια του σκηνοθέτη, με τη βοήθεια των συναδέλφων, με τη βοήθεια του κειμένου, με τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός.
1: Του καθενός, βέβαια.
0: Ναι. Καλείσαι να βρεις τον καλύτερο, ας πούμε, δυνατό τρόπο προσέγγισης και ερμηνείας αυτού του ρόλου. Δηλαδή κάνεις μια μελέτη και αντιλείς, ας πούμε, όσα εργαλεία έχεις, παίρνεις όλα τα στοιχεία που έχεις για να το πλάσεις, για να το χτίσεις. και το φέρνει στην επιφάνεια σιγά σιγά μέσα από τον εαυτό σου. Τώρα δύσκολο, εύκολο, δεν ξέρω να πω αν είναι δύσκολο ή εύκολο. Κάπως είναι αυτή η δουλειά μας, καλούμαστε να το κάνουμε και αυτό μας χαροποιεί πολύ, δηλαδή εμένα με κάνει πολύ χαρούμενο αυτό. Γιατί καθημερινά, δηλαδή σε κάθε νέα δουλειά, ανακαλύπτεις και κάτι καινούργιο για τον εαυτό σου. Ενώ βλέπεις πράγματα που μέσα από μια έρευνα τα δοκιμάζεις με το σώμα σου, με το λόγο σου, με το μυαλό σου. Και πράγματα που δεν ήξερες ότι
1: υπάρχουν. Ακόμα και μέσα σε σένα, μέσα στον εαυτό, μέσα στην ίδια σου την ύπαρξη. Να πούμε πως οι τρεις συμμετέχοντες σε αυτήν την ιστορία είναι η Βερόνικα Ιαργέτση, ο Δημήτρης Ραφαήλος και ο Θάνος Τριανταφύλου, με τον οποίο έχουμε τη χαρά να μιλάμε. Η παράσταση δεν είναι πρώτη φορά που εμφανίζεται, δεν είναι έτσι?
0: Όχι, δεν είναι πρώτη φορά. Έχει ξαναεμφανιστεί και στο παρελθόν και τώρα και πριν ένα χρόνο περίπου στο Μιχάλη Κακογιάννη. Χωρίς εμένα βέβαια, εγώ τώρα έκανα αντικατάσταση. Και βρήκα αυτά τα παιδιά και ξεκινήσαμε μαζί πρόβες. Ναι, έχει ξανανέβει η παράσταση και νομίζω θα ξανανέβει και στο μέλλον, γιατί είναι τρομερά επικαιρή.
1: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν, οι παραστάσεις είναι 9 με 14 Ιουνίου, 2 με 5 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου στο Παλαιό Πανεπιστήμιο, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ορίζεται εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο. Να πούμε λιγάκι τους συντελεστές. Βεβαίως είναι κείμενο και συνδοσία από τον Χριστόφορο τον Χριστοφή. Χορογραφική παρέμβαση μέσω βίντεο Έρση Πίτα. Μάλιστα, ένα όνομα, μια ιστορία. Ενώ η οικογένεια ολόκληρη, έτσι. Επιμέλεια σκηνικά κοστούμια Κωνσταντίνος Ζαμάνης, βίντεο Τάκης Δημητρακόπουλος, βοηθός σκηνοθέτης Μάνος Πιτάλας, β' βοηθός Κατερίνα Μπιλιούρη, βοηθός παραγωγής Κατερίνα Μπιλιούρη επίσης, Βερόνικα Αργέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου και ερμηνευτές στο βίντεο. Μας έχετε εκπλήξει, μάλιστα. Πολύ ωραία. Μάγνους Πέτερσεν, Κρίς Θεοδοσοπούλου. Η Μαρίκα μας είναι στην επικοινωνία, η οποία μας ακούει, και φωτογραφίες ο Πάτροκλος Καβιδάς. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφύλου. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι, θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
0: Ναι, γεια.
1: Γεια χαρά.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κόκκινο.
4: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
5: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούγοντας τους free βεβαίως, να πούμε ότι υπάρχουν λίγα λεπτά ακόμα για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τις, για τις δύο διπλές προσκλήσεις για τις 11 του μήνα για την θεατρική παράσταση Ρήτορες 6985-8070-059 στο Viber ή 210-3217-777. Free λοιπόν, και ακολουθεί το επόμενο βιβλίο που και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε στο έρθεν η ώρα μας στο κόκκινο 105,5 με τον κύριο Ζευγόλη, τον πατριώτη μας από την Αξά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε στο καινούριο βιβλίο. Πόσα είναι τα προηγούμενα, ρωτάει ο περίεργος αξιώτης.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι το τρίτο βιβλίο με διηγήματα που έχω εκδοθεί και το έβδομο νομίζω από τα συνολικά βιβλία που είναι τα τρία ποίησης, ένα γλυπτικής, με κείμενα για τη γλυπτική δηλαδή, και γλυπτά δικά μου, και μαζί με τα τρία τα ποιητικά. Είναι από τις εκδόσεις Απόπειρα, τα τελευταία τουλάχιστον τρία βιβλία, και πριν ήταν από τις εκδόσεις ΦΑΜ του Γαβριλίδη που μας άφησε
0: το σχορεμένο, το σχορεμένο του ΣΑΜΗ. Καινούριο βιβλίο λοιπόν. Ο Πιέρ, ο Έκτορας και ο Λόρδος Μπάιρον. Εκδόσεις Απόπειρα. Μια σειρά διηγημάτων που κολυμπάνε ανάμεσα στο παρελθόν και την φαντασία, ενώ το παρελθόν το προσωπικό έχω την εντύπωση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γιατί είναι... μυρίζομαι ότι κάποια από αυτά δεν μπορεί να είναι φαντασία, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, τα περισσότερα είναι βιωματικά.
0: Είναι βιωματικά.
1: Υπάρχουν βέβαια και ιστορίες που είναι σύνθεση βιωματικού και φανταστικού και μυθοπλασίας.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Ναι, λογικό είναι, αλλά ξέρεις, αφορούν αυτά, είναι μια σειρά 29 διηγήματα. Μικρά διηγήματα και πολύ μικρά, δηλαδή υπάρχουν και μπονζάι διηγήματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία μ' αρέσουν πολύ και έτσι είναι διανθισμένο και με τέτοια μικρά διηγήματα. Και αυτά στην ουσία ξεκινούν, επειδή είπες για παρελθόν, από τη δεκαετία του 60 και έρχονται προς το σήμερα με στοιχεία που έχω ζήσει και ιστορίες που, ξέρεις, έχουν περάσει μέσα μου και με έχουν διαμορφώσει στην ουσία.
0: Κατά κύριο λόγο στο Λεκανοπέδιο όμως, έτσι δεν είναι?
1: Στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στην Άξο.
0: Ναι.
1: Κάποιες ιστορίες αφορούν και την Άξο, όπως και στα προηγούμενα βιβλία. Πάντα, ας πούμε, η ζωή μου εκεί, τουλάχιστον τα καλοκαίρια, γιατί ξέρεις, δεν γεννήθηκα εκεί.
0: Όπως και εγώ το ίδιο, ναι. Τα καλοκαίρια, τα περιβόητα καλοκαίρια.
1: Ναι, τα μεγάλα καλοκαίρια αυτά, τα οποία με έχουν καθορίσει βέβαια, έτσι, ο πολιτισμός, ας πούμε, του νησιού με έχει καθορίσει και έχω παίξει και ρόλο κάπως στα πράγματα, ας πούμε, ενώ έχω συμμετάσχει ενεργά σε μουσική, λόγω της μουσικής μου ιδιότητας.
0: Μιλάμε για έναν άνθρωπο, μιλάμε για έναν άνθρωπο, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, ο οποίος είναι μετριόφρον. Σιγά σιγά θα καταλάβετε γιατί μιλάμε.
1: Ναι, μετριόφωνο. Κοίταξε, έχω την τύχη, ας πούμε, να ασχοληθώ με πολλά είδη τέχνης, δηλαδή τα οποία στην ουσία εκπορεύονται από την ίδια σου την ανάγκη να εκφραστείς.
0: Ναι, σωστό είναι.
1: Ο τρόπος αλλάζει, έτσι. Δηλαδή,
0: σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει το πρέπει, υπάρχει το θέλω, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι. Και η ποίηση, ας πούμε, με οδήγησε στη μικρή φόρμα, που συνήθως στο διήγημα οδηγούνται αυτοί που γράφουν ποίηση. Η μουσική ήταν το πρώτο ξεκίνημα, ας πούμε, έτσι, μαζί με τον αδερφό μου, ας πούμε, που είναι γνωστός βιολίστας.
0: Γνωστός, άγνωστος τύπος, δεν τον ξέρει κανένας αυτή τη χώρα. Ναι, είναι γνωστό αυτό, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ο αμέσως επόμενος κύριος, ο κύριος Ελληνιάδης που κάνει εκπομπή, το έχει στο σήμα του, βεβαίως, τη μουσική.
1: Ναι. Και όλη αυτή η ανάγκη, ας πούμε, ξέρεις, από τη μουσική, η μουσική δένεται με την ποίηση, με το στίχο. Άλλωστε η καταγωγή μου είναι από το Περάσι, που ξέρεις, η ποίηση είναι ζωντανή και ακόμα υπάρχει έτσι η προφορική, τα κοτσάκια που λέμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, όλα αυτά διαμόρφωσαν τα γλέντια, οι ιστορίες που άκουγα και με ενδιαφέραν πάρα πολύ.
0: Σε πλουτίζουν και σε υποχρεώνουν στην πραγματικότητα να τα βγάλεις έξω. Είτε ως ποίηση, ότι... Ναι.
1: Ακριβώς, δηλαδή ήταν, και είχα και ένα πατέρα με μια πολύ έντονη αφηγηματικότητα που σε έπαιρνε μαζί του, δηλαδή σου λέγει ιστορία και έμενες ακίνητος για ώρα, έτσι, χωρίς αναπνοή, ζωντάνευε μπροστά σου. Όλα αυτά...
0: Έτσι γεμίζαν τα βράδια παλιά.
1: Έτσι,
0: για όσους δεν ξέρουν δηλαδή, για τους, ναι, όσοι νομίζουν, ναι, ναι, ότι, νομίζουν ότι η ζωή ήταν ένα ανούσιο πράγμα στα ορεινά.
1: Όχι, όχι, ήταν πολύ ζωντανή και μάλιστα ζούσες το κάθε τι, ήταν χειροπιαστό και το ζούσες από την αρχή.
0: Έτσι.
1: Και αυτά περιγράφω μέσα στην ουσία στα διηγήματα,
0: mm-hmm, ναι,
1: που ξεκινάνε μένα από την, και φτάνουν στο σήμερα, αλλά υπάρχουν έντονες αναφορές στο πώς ζούσαμε τότε, χωρίς να θέλω να εξυπνώ μια περίοδο σώνη και καλά, αλλά αυτή έχω ζήσει. Δεν μπορώ να πω για μια περίοδο που δεν έχω ζήσει, ούτε να γράφω για μια περίοδο που δεν έχω ζήσει και δεν μου είχε αφήσει αποτύπωμα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ο Βασίλης μας γράφει: «Απείρανθος είναι ο ομφαλός της γης». Συγγνώμη, Βασίλη μου, η Κεραμωτή είναι ο ομφαλός της γης. Τα αυτά που ξέρετε να τα αφήσετε, να πούμε. Καταλαβαίνεις τώρα, μπαίνουμε σε αυτή την πλάκα, να πούμε.
1: Μια ζωή τα ίδια.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία πράγματα είναι αυτά όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Και βεβαίως αυτό που είπες, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες για το τι σημαίνει ποιήση και τι σημαίνει πώς η ποιήση μεταπηδά στο διήγημα. Διότι όπως η ποιήση, έτσι και το διήγημα έχει μία αυστηρότητα και έχει μία πειθαρχία. Δεν είναι κάτι που μπορεί να απεραντολογείς.
1: Όχι, όχι.
0: Ακριβώς γι' αυτό μίλησες και για τα μπονσάι κιόλας. Γιατί ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει πειθαρχία σε απόλυτη πειθαρχία και να έχει αποτέλεσμα φυσικά. Έτσι,
1: έτσι, έτσι, έτσι. Η μικρή φόρμα, κοίταξε, έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια συγγραφή, ας πούμε, και, γιατί έχουμε και μεγάλη παράδοση σε αυτό, έτσι, από το Βυζινό μέχρι τον Παπαδιαμάντη, ας πούμε, υπάρχει,
0: βέβαια,
1: μια έντονη παράδοση και στα χρόνια μας, ας πούμε, υπάρχει αυξητική τάση των διηγημάτων και η σύγχρονη ζωή επιτρέπει, ξέρεις, όταν είσαι μέσα στο μετρό, ας πούμε, προλαβαίνεις μέχρι τη στάση που θα φτάσεις να διαβάσεις ένα διήγημα, ναι, μικρό. Ενώ το μυθιστόρημα απλώνει και πρέπει να αφιερωθείς αυτό μέχρι να το τελειώσεις.
0: Είπε κάτι πάρα πολύ. Είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο προηγούμενος φίλος μας με τον οποίο μιλήσαμε, ο κύριος Παπαστάρου, που είναι μεταφραστής. Και με αφορμή μια σάγκα, ένα βιβλίο που έχει προκύψει και ένα, μάλλον μια σειρά που έχει προκύψει, που είναι το Blackwater, που είναι 6 βιβλία, μας έρχεται από την Αμερική. Με αφορμή αυτό μας είπε ότι πλέον ο κόσμος γράφει αληθορίζοντας στο ότι αυτό που γράφω πολύ γρήγορα θα γίνει σίριαλ. Κάτι που είναι τελείως απέναντι από τη λογική του διηγήματος. Αυτό θέλω να πω, εκεί το πάω εγώ.
1: Ακριβώς. Κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να γράφεις με στόχους τώρα. Δεν μπορείς να γράφεις, ας πούμε, ξέρεις, για να γίνει κάτι πιασάρικο, ας πούμε. Ή να...
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν, ναι, ναι,
1: ναι. Δηλαδή, όμως... γράφεις για να εκφραστείς τώρα από εκεί και πέρα.
0: Ναι.
1: Αν σε κάποιους
0: σεναριογράφους... Καθείς και τα όπλα του.
1: Ακριβώς. Αν σε κάποιους σεναριογράφους του αρέσει, ας πούμε, μια ιστορία και θέλει να βασιστεί πάνω σε αυτήν, να γράψει ένα σύριαλ. Υπάρχουν πολύ καλά σύριαλ, παρακολουθώ, ας πούμε, mm-hmm, από ήλιο σε ήλιο, ας πούμε, που το είδα κάποιο.
0: Ναι,
1: στιγμή.
0: Είναι η διλογία της κυρίας,
1: ναι, ναι, ναι. Στη Σέριφο, έτσι, το 1800, τέλη του 19ου αιώνα, με τα σμυρίγλια εκεί, με τα ορυκτά, μάλλον, με τα μεταλλεύματα, που και εμείς, ας πούμε, στα Περάφουξες και στην Κόρονο, είμαστε σμυρίγλια.
0: Όλα τα χωριά αυτά δουλεύαν εκεί, εννοείται.
1: Μεγάλη συγγένεια και βλέπεις ότι πόσο το τι γινόταν και σου μεταφέρει μια εποχή με πραγματικά βιωματικά στοιχεία, έτσι, δηλαδή ήταν συγκεκριμένοι οι Γερμανοί που είχαν την επίβλεψη των...
0: Βέβαια,
1: των,
0: βέβαια. Και οι οποίοι, και, το αστείο, ναι, είναι ότι τώρα, αστείο δεν είναι, τραγικό, είναι, διεκδικούν το χώρο τώρα, έτσι,
1: τώρα, ναι, το έμαθα, και τρελάθηκα τελείως, δηλαδή οι απόγονοι τους διεκδικούν, ας πούμε, το χώρο, δηλαδή δεν φτάνουν όσα έγιναν, θέλουν και τώρα μερδικό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει,
0: έτσι. Το βγάλε στην επιφάνεια και ο Νίκος ο Μπεραβίλας και η Χριστακάκη που έχει βγάλει το βιβλίο.
1: Ναι, το διάβασα και απόρρισα, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι πλάκα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ότι είναι τώρα. Ναι, ναι, και όμως
1: δεν το πίστευα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Δεν το πίστευα. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, το τελευταίο, ο Πιέρο Έκτορας και ο Λόρδος Μπάιρον, που έχει και αυτό τον τίτλο που είναι λίγο έτσι προκλητικός, ας πούμε, που αναφέρεται σε τρεις ιστορίες. Ήθελα να πω λίγο για τον τίτλο, γιατί με ρωτούν και διάφορα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Προφανώς. Σε τσιγκλάει ο τίτλος.
1: Ναι, σε τσιγκλάει, γιατί είναι λίγο, ας πούμε, είναι προκλητικός. Αυτό λέγαμε προκλητικό. Είναι τρεις ιστορίες στην ουσία που δίνουν αυτόν τον τίτλο, ξεχωριστές, οι οποίες βέβαια έχουν ένα νήμα σύνδεση μεταξύ τους. Ο Μεν Πιέρ είναι ένα γαλλικό μπουλντόκ, το οποίο το έφερε η κυρά του, ας πούμε, από τη Γαλλία που ζούσε, μετά από ένα δυστύχημα που είχε με τον σύντροφό της, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα και έφερε μαζί και το σκύλο που της κρατούσε συντροφιά εκείνα τα δύσκολα χρόνια στο Παρίσι. Και αυτή η Μαρία, ας πούμε, μένει στο Βύρονα. Έμενε τέλος πάντων στο Βύρονα. Ο Έκτορας, ο οποίος, λέω για το νήμα που συνδέει τη ιστορία, ο Έκτορας, ο οποίος είναι ένας τύπος, τον είχα ζήσει κιόλας, μυθομανής, περιθωριακός, που...
0: Και μόλις έπινε λίγο παραπάνω...
1: Ναι, μόλις έπινε και άρχισε τις αφηγήσεις για τις προηγούμενες ζωές.
0: Ζωές που είχε ζήσει, ναι.
1: Ζωές που είχε ζήσει και σε μια από αυτές είχε γνωρίσει το Λόρδο Βύρονα, σε μια σύναξη των Ελλήνων που ζήτησε ο Θεός να μαζευτούν. Και το τρίτο, το Λόρδος Βάιρον, αναφέρεται στο ποίημα του «Η κόρη των Αθηνών» που το είχε αφιερώσει στην Τερέζα Μακρύ, η κόρη ενός πρέσβη, τότε που πρωτοήρθε στην Ελλάδα.
0: Ναι, που ήταν η αγαπημένη του. Ναι. Μα αυτή πρέπει να διακόψουμε, γιατί μπαίνουμε στην ομιλία του Σοκράτου Φλαμελού. Ζητώ συγγνώμη. Καλό τάξιδο, θα τα πούμε και
1: να
0: πάλι.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γεια.
2: Αλλά και στην προοπτική της προοδευτικής παράταξης. Η σημερινή συνεδρίαση μας βρίσκει σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, παγκόσμιας αναταραχής και ανατροπών. Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πόλεμοι και συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, ανισότητες διευρύνονται, η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι. Η δημοκρατία δοκιμάζεται και αποδεικνύεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις το αδιέξοδο του κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου οικονομικού και πολιτικού μοντέλου. Μέσα σε αυτή τη διεθνή συγκυρία η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κυβερνητική και πολιτική κρίση, με μια κυβέρνηση διεφθαρμένη και επικίνδυνη που έχει ταυτιστεί με τα σκάνδαλα, την παραβίαση του κράτους δικαίου, την οικονομική αφέμαξη του κόσμου της εργασίας, της αγροτιάς και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Μια κυβέρνηση που έχει στόχο μόνο την εξυπηρέτηση ισχυρών συμφερόντων, που απομακρύνεται καθημερινά από τις ανάγκες της κοινωνίας, διευρύνει την αδικία, τις ανισότητες και παράγει αναξιοπιστία και κρίσεις. Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές και για την αριστερά, αλλά κυρίως για την κοινωνία, η οποία ψάχνει ελπίδα. Ιστορικές, είπα, τύπα. Μ' αρέσει αυτή η αλληλεπίδραση. Λοιπόν, σύντροφοι, στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές. Και για την αριστερά, αλλά κυρίως για την κοινωνία. Γιατί αυτό είναι το δικό μας ενδιαφέρον. Για την κοινωνία, η οποία ψάχνει ελπίδα και διέξοδο. Και σε αυτές τις ιστορικές στιγμές οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και εδώ αναφέρομαι στο πολιτικό δυναμικό όλου του προοδευτικού χώρου. Με το βλέμμα στην κοινωνία και με ισχυρή πεποίθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει χωρίς κοινωνικούς αγώνες. Απέναντι στους πολίτες που αγωνιούν, απέναντι στους νέους που αναζητούν προοπτική, απέναντι στους εργαζόμενους που αναζητούν ασφάλεια και δικαιώματα, απέναντι στην περιφέρεια και την ύπαιθρο της χώρας που ερημώνει, απέναντι στην κοινωνία που αναζητά αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Οφείλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη και να πάρουμε αποφάσεις ώστε το όραμά μας για μια ισχυρή προοδευτική εναλλακτική πρόταση στη χώρα να αποκτήσει ξανά προοπτική. Γιατί η κοινωνία ζητάει αλλαγή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στο διεθνές, στο παγκόσμιο πλαίσιο, η Φίλιος βιώνει μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας και αποσταθεροποίησης. Οι αρχές της διεθνούς συνεργασίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου υποχωρούν μπροστά σε μια τραμπική λογική των όπλων και της καουμπόικης επιβολής του ισχυρού. Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν επιβεβαιώνει αυτή την επικίνδυνη κατεύθυνση, αλλά και πληθώρα άλλων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στην Κούβα, στη Βενεζουέλα, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι λαοί του κόσμου έχουν ανάγκη από ειρήνη, από δικαιώματα, από δημοκρατία. Δεν μπορούμε να σωπαίνουμε απέναντι σε γενοκτονίες και σε εγκλήματα πολέμου, όπως προκλητικά συνεχίζει να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η θέση μας είναι σαφής και διαχρονική. Οι διεθνείς διαφορές δεν λύνονται με βομβαρδισμούς, αλλά με πρωτοβουλίες ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας. Αυτό είναι το μέλλον του κόσμου, αυτή είναι η προοπτική του κόσμου, αυτή είναι η πρόοδος και η ελπίδα των πολιτών. Και αυτή την εξωτερική πολιτική πρέπει να ασκεί η Ελλάδα. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να παίρνει. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στέκεται αλληλέγγυο στον Παλαιστινιακό λαό και ζητά την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα με το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής του 2015. Όπως στεκόμαστε αλληλέγγυοι και σε κάθε πολίτη του κόσμου που βιώνει τον πόλεμο, τον ξεριζωμό και την εξαθλίωση. Σε αυτή τη συγκυρία, η ανεπαρκής ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης, παρακολουθεί τις εξελίξεις είτε αμήχανη είτε σειρώμενη πίσω από τις επιλογές των ΗΠΑ. Όπως δυστυχώς κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, που αποδεικνύεται εντελώς ακατάλληλη και ανεπαρκής για να εφαρμόσει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να σηκώσει ανάστημα στο άδικο, όπως κάνει η κυβέρνηση Σάντσετ στην Ισπανία. Σήμερα χρειαζόμαστε μια εξωτερική πολιτική η οποία θα υπηρετεί την ειρήνη, τη διεθνή νομιμότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα στέκεται και απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό που θα βάζει κόκκινες γραμμές στην προκλητικότητα, θα επενδύει στο διάλογο και θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Και για τις διμερείς διαφορές, αλλά και για την επίλυση του Κυπριακού, για να είναι η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία θα ενώνει τους λαούς, που θα είναι απέναντι στον πόλεμο, τον εθνικισμό και τον αυταρχισμό. Θέλουμε την Ελλάδα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, οφείλω να το πω καθαρά. Θα το πετύχει μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα, που είναι η εγγύηση για μια ενεργητική, πολυδιάστατη, ειρηνική εξωτερική πολιτική. Για τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο από ανεπάρκεια, από επιλογή της, έχει υποχωρήσει ακόμα και από πάγιες εθνικές γραμμές την τελευταία 7 ετία. Μέσα σε αυτό όμως το δυστοπικό διεθνές περιβάλλον, η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο και με ψήφους και με ποσοστό στέλνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, γιατί η ισχυρή παρουσία της αριστεράς είναι απαραίτητη. Όχι μόνο ως απάντηση στην ακροδεξιά, όχι μόνο ως απάντηση στον σκοταδισμό και στον αυταρχισμό, αλλά είναι απαραίτητη για την κοινωνική δικαιοσύνη και για την ειρήνη. Αυτό είναι το όραμα. Αυτή είναι η ανάγκη. Η ακροδεξιά στροφή της Ευρώπης και της κυβέρνησης απεικονίζεται και αυτό το τελευταίο διάστημα και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή και στη μεταναστευτική πολιτική. Θέλουν να κάνουν τις χώρες του Νότου αποθήκες ψυχών. Εμείς λοιπόν το δηλώνουμε καθαρά εδώ από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ανεχτούμε, γιατί δεν αντέχει η καρδιά των Ελλήνων, θύματα στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά νερά, όχι άλλες χαμένες ψυχές. Δεν θα ανεχτούμε να γίνει η Ελλάδα αποθήκη ψυχών και προειδοποιούμε. Δεν θα ανεχθούμε τη μεταφορά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα των πρακτικών της ICE του Τραμπ, που θα μετατρέψουν το δικαίωμα ασύλου σε κράτηση, όπως ετοιμάζεται να αποφασίσει η κυβέρνηση. Συντρόφοι και σύντροφοι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα βιώνουν μια ζωφερή καθημερινότητα με την διεφθαρμένη, επικίνδυνη και ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια, η στεγαστική κρίση, η ερήμωση πέθρου στερούν την ελπίδα. Αλλά όσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολιτών, τόσο άριστη αποδεικνύεται στο να εγγυάται τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ. Τόσο άριστη αποδεικνύεται στο να ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες, να υπηρετεί τη διαφθορά και να δουλεύει για τους ισχυρούς φίλους της. Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, ένα γαλάζιο σκάνδαλο θα βρεις από κάτω. Οι υποκλοπές, το έγκλημα στα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, τα εκατομμύρια σε συμβούλους, το σκόιλ ελικικού και τα σκάνδαλα της κατάρτισης, το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, η ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, η υποβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, οι τριγωνικές συναλλαγές της δίθεν ομάδας αλήθειας είναι λίγα μόνο από τα πάμπολα παραδείγματα της δεξιάς αριστείας, που μόνο αριστεία δεν είναι. Και όλα αυτά τα έχει αποκαλύψει και τα έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την ώρα που ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο θρασής κύριος Γεωργιάδης, τολμά να ζητά τη διαγραφή των χρεών της Νέας Δημοκρατίας, τα δανεικά και αγύριστα από τις τράπεζες που στήριξε ο ελληνικός λαός, την ίδια ώρα η κυβέρνηση με τις ευλογίες ενός ακόμα άριστου, της τρίτης θητείας του κυρίου Στουρνάρα, επιτρέπει στους ανεξέλεγκτους servicers να παίρνουν ακόμα και τις πρώτες κατοικίες των πολιτών για λίγες χιλιάδες ευρώ. Επιλέγουν την υπερφορολόγηση της κοινωνίας για να επιτύχουν άδικα δισεκατομμύρια πλεονάσματα πάνω από τον δικό τους προϋπολογισμό, τόσο άριστοι είναι, και δεν επιστρέφουν στην κοινωνία τίποτα, γιατί είναι ψίχουλα τα επιδόματα τα οποία ανακοινώνουν. Έχουμε μια ακροδεξιά, διεφθαρμένη και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, με αυταρχισμό φόρους και ακρίβεια για τους πολλούς και προνόμια για τους λίγους. Μια κυβέρνηση που μας οδηγεί σε μια κοινωνία φτωχών εργαζομένων, με την ανεργία να αυξάνεται, που αποδεικνύεται και από επίσημα στοιχεία, με την επισφάλεια των εργαζομένων, τους κινδύνους στην εργασία να πολλαπλασιάζονται, με τη δημόσια υγεία και την παιδεία να απαξιώνονται συνεχώς και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να βρίσκονται ξανά μπροστά σε ένα κύμα από λουκέτα. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Και αυτή η κυβέρνηση επιλέγει να γίνονται οι ευάλωτοι, οι φτωχοί φτωχότεροι και να πλουτίζουν ασύντοτα τα καρτέλ και οι ολιγάρχες. Ένα πραγματικό καθεστώς που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους. Μόλις πριν από λίγες μέρες ο καταδικασμένος Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός τον Ταλντίλιαν, που δήθεν δεν ήξερε το όνομά του ο κύριος Μητσοτάκης, ομολόγησε πως πίσω από το σκάνδαλο των υποκλοπών βρίσκεται το Μαξίμου και η ΕΕΠ. Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση και δυστυχώς και κάποια από την ηγεσία της δικαιοσύνης να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Να είμαστε όμως σε κάθαρη, συντροφικοί συντρόφισσες. Όχι όμως με αυτή την κυβέρνηση στην εξουσία. Η αλήθεια θα λάμψει όταν αναλάβει τις τύχες της χώρας μια πραγματικά προοδευτική και τίμια κυβέρνηση. Και τότε θα τιμωρηθούν οι ένοχοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται, γιατί αυτά τα σκάνδαλα δεν συγκαλύπτονται. Γιατί πρέπει να το παραδεχτούμε, στο μοναδικό που είναι άριστη εκτός από τα δισεκατομμύρια κερδών των καρτέλ είναι η φήμωση της αλήθειας και της δικαιοσύνης, είναι η συγκάλυψη και το μπάζωμα. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στο έγκλημα των Τεμπών, το βλέπουμε κατ' επανάληψη, το βλέπουμε αποτυπωμένο στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναδεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα στο κράτος δικαίου της χώρας. Το βλέπουμε με την αήθεια επίθεση στην Ευρωπαία εισαγγελέα που τους ξεμπροστιάζει. Μόνο που πλέον ο λαός τους έχει πάρει χαμπάρι και δεν τους αντέχει άλλο. Και μας εκθέτουν, συντρόφοι και σύντροφοι. Αυτή η κυβέρνηση μας εκθέτει και εκτός των συνόρων της χώρας με τη σύψη και την παρακμή της. Από την άλλη, εμείς, συντρόφοι και σύντροφοι, παρά τη μείωση της κοινοβουλευτικής μας δύναμης, αποδείξαμε ότι μπορούμε να σεβαστούμε και σεβόμαστε τη λαϊκή εντολή και είμαστε δίπλα στα συμφέροντα της κοινωνίας. Ξέρουμε, τους χαλάμε τη σούπα. Το καταλαβαίνουμε αυτό και την αγωνία που διατυπώνεται και δημόσια. Γιατί εμείς σταθήκαμε από την πρώτη μέρα. Θα ξεκινήσω από τα μπλόκα των αγροτών. Από την πρώτη μέρα ήμασταν εκεί, σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο με συμπαράσταση, αλλά με προτάσεις. Πώς θα επιβιώσει η ύπαιθρος, πώς θα υπάρχει αγροτική στρατηγική. Η αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν αυτή που εισηγήθηκε την παραπομπή της συμφωνίας Μερκοσούρ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμείς βρεθήκαμε δίπλα στους φτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλία και φτάνοντας τις τελευταίες μέρες μέχρι τη Λέσβο. Προτείνοντας λύσεις και για την ευλογιά και για τον αυθόδη πυρετό, αλλά και καταθέτοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να υπάρχει ελληνική ύπαιθρος, να υπάρχουν ελληνικά προϊόντα, να υπάρχει ελληνικός πρωτογενής τομέας. Εμείς αναδείξαμε πάλι την τελευταία περίοδο την άρνηση της κυβέρνησης να πάρει μέτρα για την μεγάλη ακρίβεια στα καύσιμα και προτείναμε κοστολογημένες και φιλολαϊκές λύσεις. Όπως βλέπετε για τον κύριο Μητσοτάκη, η λέξη δηληστήρια είναι μια απαγορευμένη λέξη. Όμως έρχεται η πραγματικότητα και τον εκθέτει. Το πρώτο τρίμηνο, τα δύο δηληστήρια κατέγραψαν συνολικά κέρδη προφόρων και αποσβέσεων που ξεπερνάνε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. το πρώτο τρίμηνο του 2026. Γι' αυτό και πριν τρεις μέρες κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση. Να έρθει να μας πει στη Βουλή ενώπιον του λαού γιατί αρνείται να μειώσει τους έμεσους φόρους στα καύσιμα όπως έχουν κάνει πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Άρα το δέχεται και το Eurogroup για να μην μας λένε δικαιολογίες. Γιατί δεν φορολογεί τα άδικα και ουρανακατέβατα κέρδη, υπερκέρδη των δηληστηρίων. Αλλά δεν τρέφουμε αυτά πάτες. Ξέρουμε ότι ακόμα μια φορά ο κ. Μητσοτάκης θα κρυφτεί. Δεν έχει έρθει να απαντήσει σε κρίσιμες ερωτήσεις. Γιατί πολύ απλά δεν έχει τι να πει. Εμείς ταυτόχρονα είμαστε που γυρνάμε όλους τους χώρους εργασίας, όλες τις γειτονιές, όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, για να θυμηθώ πάλι τον τελευταίο μήνα. Συναντάμε εργαζόμενους και προτείνουμε συγκεκριμένες κοστολογημένες λύσεις για τη γενναία αύξηση των αμοιβών όλου του υγειονομικού προσωπικού μετά τα υποκριτικά χειροκροτήματα του κ. Μητσοτάκη την περίοδο της πανδημίας, όταν ήταν εκεί όλη τη μέρα δίπλα στους πολίτες και τους ασθενείς οι εργαζόμενοι, και τώρα τους κοροϊδεύει εσχρά η κυβέρνηση που δεσμεύεται και υπόσχεται και τελευταία μέρα πάλι τους προδίδει. Και έχουμε καταθέσει επεξεργασμένες προτάσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα, για την ακρίβεια, για την αύξηση των εισοδημάτων, για τη μείωση των φόρων, για δημόσια πολιτική στέγης, για την κοινωνική κατοικία, για το δημόσιο έλεγχο στην τραπεζική και ενεργειακή αγορά, για δημόσια ΔΕΗ και ενίσχυση του ποσοστού δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα, αλλά και για δημόσια ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ και ισχυρές δημοτικές επιχειρήσεις σύντρεψης αποχέτευσης, που τις έχει βάλει και αυτές στο μάτι ο κ. Μητσοτάκης, και για να κρύψει τις ευθύνες του για όλα αυτά, αλλά προσέξτε, και για να προχωρήσει αντιδραστικές επιλογές, έρχεται υποκριτικά ο κ. Μητσοτάκης και εργαλειοποιεί ένα κορυφαίο δημοκρατικό ζήτημα, τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ώρα που καταπατά συνεχώς το Σύνταγμα, την ώρα που παραβιάζει την ανεξαρτησία των θεσμών και των ανεξάρτητων αρχών, την ώρα που θίγει το κράτος δικαίου με τη βούλα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τολμά να μιλά για αναθεώρηση του άρθρου 86. Ο ίδιος που χρησιμοποιεί συνέχεια το άρθρο 86 για να καλύψει τις ευθύνες των δικών του υπουργών. Τέτοια υποκρισία, τέτοιο απίθμενο θράσος. Αλλά δεν μπορεί να κρύψει τις αντιλαϊκές του επιδιώξεις με τη συνταγματική αναθεώρηση που προτείνει. Έχει βάλει στο μάτι το τελικό χτύπημα στη δημόσια ανώτατη παιδεία. Αλλά προσέξτε, και τι ακόμα. Βάζει στο στόχαστρο τους δημοσίους υπαλλήλους. Προτείνει άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων για να καταπολεμήσει δήθεν το βαθύ κράτος. Ποιος? Ο κ. Μητσοτάκης. Μόνο που το πραγματικό βαθύ κράτος, το βαθύ και κατασκότεινο κράτος, είναι η ίδια η κυβέρνηση που, αντί να προνοήσει για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των εργαζομένων σε όλα τα πεδία εργασίας, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τώρα τους πιέζει γιατί ζητάει να συγκαλύπτουν τις λαμογές τους και να τακτοποιούν τα δικά τους ρουσφέτια. Και γι' αυτό το πράγμα βάζει στο μάτι τους δημόσιους υπαλλήλους. Θέλει ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών, θέλει περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων, θέλει μνημόνια μέσα από το Σύνταγμα και λιτότητα διαρκείας, αλλά δεν θα τους περάσει. Γιατί μια προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές θα εξασφαλίσει και συνένεση για τις μεγάλες προοδευτικές συνταγματικές αλλαγές, αλλά θα εξασφαλίσει πρώτα απ' όλα ότι θα τηρείται το Σύνταγμα. Γιατί αυτή είναι η δέσμευσή μας. Αυτός είναι ο όρκος μας. Και έτσι θα μπορέσουν να προχωρήσουν πολλές προοδευτικές αλλαγές, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει ήδη στο δημόσιο διάλογο. Για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, για να μην καλύπτονται αδικήματα υπουργών από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, για ισχυρές ανεξάρτητες αρχές, αλλά και για τα μεγάλα που ενδιαφέρουν τον πολίτη, για συλλογικές συμβάσεις, για δημόσιο έλεγχο στα σύστηματα ενέργειας και μεταφορών, για προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού, για την εξασφάλιση στέγης, για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης, αλλά και για την ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας και πάρα πολλά άλλα που ανοίγουν από την προοδευτική πλευρά στο δημόσιο διάλογο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ξεκινώντας, αναφέρθηκα στην ιστορική ευθύνη που έχουμε όχι μόνο απέναντι στο κόμμα μας, αλλά και στο κόμμα μας και στα μέλη του, αλλά και στην κληρονομιά της αριστεράς. Στην παρακαταθήκη των αγώνων, των ιδανικών, της αυτοθυσίας των ανθρώπων της αριστεράς για ειρήνη, για δημοκρατία, για κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο. Και μέσα σε αυτή την παρακαταθήκη είναι και η παρακαταθήκη της κυβέρνησης της πρώτης φοράς αριστεράς. Όταν πήραμε την ευθύνη να βγει η χώρα από τα μνημόνια, να είναι η κοινωνία όρθια και τα καταφέραμε με ισχυροποιημένο το κοινωνικό κράτος και με ισχυρή πολιτική, ισχυρή εξωτερική πολιτική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε περήφανοι για αυτές τις παρακαταθήκες. Για την ιστορία μας, αλλά και για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής μας. Γιατί όσο και να προσπαθεί η προπαγάνδα, οι πολίτες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα και ταυτόχρονα δεν είχαν μια κυβέρνηση σκανδάλων. Είχαν μια τίμια κυβέρνηση. Με αυτή την ευθύνη και με αυτές τις παρακαταθήκες καλούμαστε σήμερα να πάρουμε σημαντικές και γενναίες αποφάσεις. Βασισμένοι πρώτα απ' όλα στην ταυτότητα της αριστεράς, που είναι η ενότητα. Και μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών και την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής και της ανατροπής αυτής της επικίνδυνης κυβέρνησης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό ζητούν οι πολίτες. Το ξέρετε, μου το μεταφέρετε, το ακούω κι εγώ. Όπου και αν πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα, οι πολίτες μας λένε κάτι που όλοι το ξέρετε. Βρείτε τα για να τελειώσουμε με αυτούς. Για να γλιτώσουμε από αυτούς. Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου στην προδία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έθεσα ως στόχο να μετατρέψουμε την κοινωνική ανάγκη και τη λαϊκή βούληση σε μια πολιτική πρόταση. Και αυτό καλούμαστε να συνεχίσουμε και σήμερα. Όλες μας οι αποφάσεις είχαν μία κεντρική ιδέα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα κάνει τα πάντα για την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Με αυτή την επιλογή αποδείξαμε και κάτι ακόμα μεγάλο, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι με αυτούς που κάνουν πολιτική για τις καρέκλες τους. Γιατί εμείς ξεπερνάμε, υπερβαίνουμε μια τέτοια πολύ χαμηλή ανάγνωση και βάζουμε τους μεγάλους στόχους μπροστά. Και αυτή η απάντηση που την έχουμε δώσει όλοι μαζί εδώ και 1,5 χρόνο είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους τολμούν να χρεώνουν στο χώρο μας ανάγνωση προσωπικής διαδρομής. Με τη στρατηγική μας αυτή για ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο σπάσαμε τις κομματικές καρέκλες, συντρόφισσες και σύντροφοι. Και είμαι περήφανος για αυτή την υπέρβαση. Και φάνηκε από τις απαντήσεις και των άλλων κομμάτων ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε τέτοιες υπερβάσεις για το ελληνικό συμφέρον. Αλλά έχουμε αποδείξει και κάτι ακόμα πολύτιμο μετά από μια περίοδο απαξίωσης. Και είναι αυτό επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε συνεπείς, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ότι δεν έχουμε μετακινηθεί χιλιοστό από τη βασική μας στρατηγική. Δεν κάνουμε κινήσεις τακτικής. Έτσι και ένα είναι το συμφέρον της κοινωνίας. Και συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή τη στρατηγική της ενότητας δεν θα την αλλάξουμε. Θα την υπηρετήσουμε. Δεν βάζουμε ούτε τον κομματικό εγωισμό, ούτε κανένα προσωπικό σχέδιο πάνω από τα συμφέροντα της κοινωνίας και την ενότητα της αριστεράς. Θέλω να σου το πω ξεκάθαρα και προσωπικά. Αυτό υλοποιώ και εγώ με αυταπάρνηση εδώ και 1,5 χρόνο. Αυτό υλοποιώ.

σε πολλές ενωτικές πρωτοβουλίες. Είτε τις οργανώσαμε είτε τις στηρίξαμε. Σημαντικές πρωτοβουλίες πήρε και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς. Για να υπάρχει ένας ευρύς δημοκρατικός διάλογος. Και ανέδειξα και χθες στην Πολιτική Γραμματεία δύο τέτοιες περιπτώσεις. Την εκδήλωση στη Λέσβο για την ισιωτική πολιτική, αλλά και την πρόσφατη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση εδώ στην Αθήνα. Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις, το Πασόκ επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο, αγνοώντας την κοινωνική απέτηση και κάνοντας ένα ιστορικό λάθος. Αλλά και η Νέα Αριστερά, αδικαιολόγητα, δεν αποδέχτηκε την πρότασή μας για συμπόρευση εντός και εκτός Βουλής. Εμείς όμως, σύντροφοι και συντρόφισσες, και δεσμευτήκαμε και συνεχίζουμε. Γιατί η ανάγκη για τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης απαντά στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαφυσβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μια τεκτονική αλλαγή, θα έλεγα, στον προοδευτικό χώρο. Έχει επηρεάσει όλο τον διάλογο που εξελίσσεται μέσα στους προοδευτικούς πολίτες. Ένα διάλογο ο οποίος εξελισσόταν και συμμετείχαμε και εμείς έντονα το τελευταίο τρίμηνο και είχε το βλέμμα του και στις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ εμείς από πολύ νωρίς ήμασταν ξεκάθαροι. Η στρατηγική μας επιλογή εδώ και 8 μήνες ήταν ότι δεν είναι αντιπαραθετική η δρόμη μας. Αντίθετα, επιδιώξαμε να συγκλίνουν, σημειώνοντας με την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη στη διαδικασία ανασύνθεσης των προοδευτικών δυνάμεων. Η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους σχετισμούς, προκαλώντας το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οφείλω να τοποθετηθώ καθαρά. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία η οποία δίνει ελπίδα, δίνει δυνατότητες, μπορεί να ενισχύσει δηλαδή τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και κυρίως την προοπτική να υπάρχει ήττα της δεξιάς και προοδευτική κυβέρνηση στις άλλες εκλογές. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι αποφάσεις, αλλά ξέρω ότι πάνω απ' όλα για όλους μας, στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν περισσεύει κανείς. Και αυτή είναι μια βαθιά αξία, η οποία με οδήγησε στις γραμμές της αριστεράς και όλους εμάς. Σύντροφοι και συντρόφισσες, σας μην κρυβόμαστε. Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα καθαρό και κρίσιμο ερώτημα. Είναι ερώτημα από το οποίο μου τίθεται ήδη από τους πολίτες. Και αν δεν απαντήσουμε σήμερα, θα πρέπει να απαντήσουμε αύριο, θα πρέπει να απαντήσουμε μεθαύριο. Και εμείς εδώ ξέρουμε να παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις και να διαβάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας για την επόμενη μέρα. Και είναι ένα ερώτημα που, αν δεν απαντηθεί σήμερα, θα πολλαπλασιαστεί χωρίς λύσεις τις επόμενες μέρες. Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά. Και σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Να εργαστούμε δηλαδή, συντρόφοι και σύντροφοι, έτσι ώστε να συμμετέχουμε σε μια δυναμική πλατιά σύγκληση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων, που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο αγώνας με το καθεστώς Μητσοτάκη θα είναι σκληρός και απαιτείται και η συμπόρευση και η όσμωση πολλών δυνάμεων για να είναι η εκλογική μάχη νικηφόρα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, με αυτές τις αλλαγές, στόχος μας

και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου, αλλά και η ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου. Της παρακαταθήκης της ρουσπαστικής αριστεράς, της αναρρονητικής αριστεράς, της προοδευτικής συμμαχίας και της κυβέρνησης αριστεράς. Και συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε πολύτιμες εμπειρίες από τις ιστορικές μετεξελίξεις της αριστεράς. Και μέσα από αυτή την ιστορική συνέχεια, μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Έτσι δημιουργούνται οι όροι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για την ιστορική συνέχεια. Έτσι δημιουργείται το προγραμματικό δυναμικό, αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο, γιατί ξέρω ότι και αυτό είναι ανησυχία πολλών συντρόφων. Η συμμετοχή του πολιτικού κεφαλαίου και του προγραμματικού δυναμικού που έχει δημιουργηθεί τόσα χρόνια στην αριστερά και που είναι περιουσία των πολιτών και της προοδευτικής παράταξης. Εκεί θα συνεισφέρουμε και εμείς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτή είναι και η ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το μήνυμα, σύντροφοι και συντρόφισσες, το μήνυμα δηλαδή της ενότητας και της ελπίδας, οφείλουμε να το στείλουμε καθαρά σήμερα από την Κεντρική Επιτροπή. Και αυτή η απόφαση ταυτόχρονα μας δίνει και δύναμη αλλά και πολιτικά καθήκοντα από αύριο. Γιατί όπως συζητήσαμε και χτες στην πολιτική γραμματεία, το επόμενο διάστημα απαιτείται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η πολιτική δράση για αυτή τη στρατηγική, να ενισχυθεί η πολιτική δράση του κόμματός μας, αλλά να ενισχυθεί και η δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, χωρίς προσωπικές αναγνώσεις και τιμώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών, ασκώντας ταυτόχρονα σκληρή και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και αναδεικνύοντας προγραμματικές προτάσεις που είναι χρήσιμες στην προετοιμασία της προοδευτικής και ενωτικής και ευρείας συμπαράταξης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μπροστά στην κοινωνική απέτηση και ανάγκη, οφείλουμε και εμείς αλλά και όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης είναι μια ιστορική, εθνική και κοινωνική ανάγκη. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολος ο δρόμος και ότι απαιτούνται υπερβάσεις. Έχουμε κάνει και έχουμε κάνει πάρα πολλά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι απαιτείται. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση η υποχώρηση από την ενότητα της αριστεράς και από τις ανάγκες της κοινωνίας και η περιχαράκωση. Οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση, συντρόφισσες και σύντροφοι. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω και κάτι ακόμα. Οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση. Ο κατακαιρματισμός, η διάσπαση... Ο κατακαιρματισμός, η διάσπαση ωφελεί μόνο τον κύριο Μητσοτάκη και το σύστημα εξουσίας που τον στηρίζει. Και γι' αυτό, για όσους ψάχνουν δικαιολογίες ή επιφυγές, για να πάρουμε μια σοβαρή, τολμηρή, καθαρή απόφαση, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, πρέπει να πιστέψουμε στις ανάγκες της κοινωνίας, πρέπει να πιστέψουμε στις αρχές της αριστεράς και είμαι αποφασισμένος και είμαστε αποφασισμένοι να μην παρεκκλίνουμε και να χάσουμε το στόχο που ο στόχος είναι η προοδευτική αλλαγή στην Ελλάδα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, σας καλώ λοιπόν σήμερα με τις αποφάσεις μας που κοιτούν με θάρρος στο μέλλον και δεν κάνουν συμβιβασμούς. Δίνουν καθαρές απαντήσεις, να δώσουμε καθαρές απαντήσεις και στα ερωτήματα των πολιτών. Αλλά και καθαρές απαντήσεις στα ερωτήματα των μελών του κόμματος. Να συμβάλλουμε δηλαδή εμείς με τις αποφάσεις μας στην αλλαγή των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών. Να συμβάλλουμε εμείς στην ενότητα του προοδευτικού χώρου και στη βασική απέτηση της κοινωνίας. Να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό θέλει η κοινωνία, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δώστε λοιπόν ισχυρή εντολή σε αυτή τη στρατηγική επιλογή, χωρίς εκτόσεις, χωρίς πισωγυρίσματα. Κατανοώ ότι η ευθύνη είναι μεγάλη και πιστέψτε με, ξέρω πόσο δύσκολα ήταν τα τελευταία χρόνια, όμως απέναντι στην ιστορία της αριστεράς, απέναντι στην κοινωνία που δεν βλέπει διέξοδο, απέναντι στην νεολαία που δεν βλέπει προοπτική, εκατοντάδες χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες δεν μας ζητούν να μετρήσουμε διαφορές, να μετρήσουμε αποστάσεις, μας ζητούν να ενώσουμε δυνάμεις. Βάζουμε λοιπόν το εμείς
πάνω από το εγώ και αποδεικνύουμε ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει ξανά δύναμη ελπίδας και αλλαγής για την Ελλάδα. Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι μία κίνηση τακτικής, είναι μία επιλογή καθήκοντος. Είναι δημοκρατικό καθήκον. Όταν η κοινωνία και η ιστορία θέτει ερωτήματα, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να καθυστερούμε. Έχουμε την ευθύνη να ανταποκριθούμε με ενότητα, με τόλμη και με πίστη στις αξίες μας. Για να επιστρέψει η ελπίδα, για να αλλάξει η Ελλάδα, για να ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ, συντρόφισσες και σύντροφοι.

0: στο κόκκινο.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber. Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική. Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: τι να κάνουμε, το σήμα μπήκε 12:25, γιατί προηγήθηκε η ομιλία του Πρόεδρου. Οπότε εγώ ουσιαστικά θα ξεκινήσω σε κάνα πεντάλεπτο, στο δεύτερο ημίωρο δηλαδή κανονικά, για να μην αρχίσω να σας λέω κάτι τώρα και διακοπεί η σκέψη μου. Οπότε θα μπορούμε να κλείσουμε μια μουσική, αφού, όχι, γιατί μουσική, να ανακοινώσουμε ορισμένα πράγματα. Ναι, να εκμεταλλευτούμε το χρόνο αυτό. Ναι, εδώ με τον Βαγγέλη Δοξερά είμαστε και θα τα προσαρμόσουμε όλα στο επόμενο μισάωρο και μετά στη δεύτερη ώρα θα έρθει και ένας φίλος συνάδελφος, γνωστός, να συζητήσουμε μερικά πράγματα από τα διεθνή που συμβαίνουν παρεούλα. Λοιπόν, τώρα μία στιγμούλα να σας πω. Καταρχήν μου άφησε ένα σημείωμα ο Θανάσης Λαζαρίδης για δύο ονόματα. Για, από ό,τι βλέπω, για την εκδήλωση για το θεατρικό Ρήτορες που θα γίνει στο Παλιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα στις 11 του μήνα. Τα ονόματα είναι, για τις προσκλήσεις προφανώς, Μίνα Παπαδοπούλου και Βασιλική Καμπάνη. Μίνα Παπαδοπούλου και Βασιλική Καμπάνη. Λοιπόν, τώρα μία στιγμούλα να δούμε τι άλλο έχουμε. Βάλε λίγο έτσι μουσικούλα να παίζει για να βρω τις ανακοινώσεις. Α, τελείωσε ο χρόνος, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε μουσική. Έχουμε διαφημιστικά, Βαγγέλη. Ωραία, να ακούσουμε τα διαφημιστικά και επανερχόμαστε κανονικά στο δεύτερο ημίωρο.
1: Στο κόκκινο.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Υπεραμοιβές. Όπως λέμε, υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
7: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Φίλες και φίλοι, δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αυτό το τραύμα το οποίο οι Γερμανοί αρνούνται να το θεραπεύσουν. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν αγωνίστηκαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, το κουκουλώσανε, όλοι θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με τους Γερμανούς. Όλοι, κάποιοι διεκδίκησαν από άλλες χώρες και από άλλες οντότητες, διεκδίκησαν και πήρανε μεγάλα χρηματικά ποσά και σε κάποιο βαθμό αποκατέστησαν κάποιες από τις βλάβες που προκάλεσαν οι Γερμανοί με την κατοχή, που είναι τεράστιες αυτές οι βλάβες. Τώρα το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, στο οποίο συμμετείχε και ο Μανώλης Γλέζος, ήταν πολύ ενεργητικός και μάλιστα ο Μανώλης έλεγε ότι όταν έγινε ευρωβουλευτής και πήγε για ένα χρόνο, όπως είχε δηλώσει από την αρχή και είχε δεσμευτεί και το τήρησε απολύτως, θα πήγαινε για ένα χρόνο στο Ευρωκοινοβούλιο για να προβάλλει μέσα από εκεί στους Ευρωπαίους και να πιέσει για το θέμα των γερμανικών οφειλών. Και το έκανε έτσι ακριβώς όπως το υποσχέθηκε. Και ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος, του οποίου είμαι και εγώ μέλος, αλλά τώρα τελευταία δεν ασχολούμαι πάρα πολύ γιατί δεν προλαβαίνω, αλλά υπάρχουν άλλοι φίλοι και σύντροφοι που τα κινούν τα πράγματα. Και οι δύο αυτοί σύλλογοι οργανώνουν μια εκδήλωση με θέμα «Η επικαιρότητα του αγώνα για τη εκδίκηση των γερμανικών οφειλών και η διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου». Η εκδήλωση αυτή θα γίνει μεθαύριο, τη Δευτέρα το βράδυ, στις 7 η ώρα, στην Μεγάλη, στην κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, σε αυτό το πολύ ωραίο, το εξαιρετικό μέγαρο, που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, στο νούμερο 8, και θα είναι ομιλητές, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα, θα είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μέρος σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια, που ελπίζουμε κάποια στιγμή κάτι να αλλάξει, να υπάρξει και μεγαλύτερη υποστήριξη από ισχυρότερους φορείς, ώστε να υποχρεωθούν οι Γερμανοί να ανταποκριθούν σε αυτό. Αυτό είναι από τα αιτήματα, το οποίο δεν παραγράφεται, δεν έχει χρονική διάρκεια, αλλά ήδη έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν περάσει 80 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είμαστε στο 81ο έτος και έχουμε μια συνεχή άρνηση από τους Γερμανούς, η οποία ουσιαστικά αυτή κουκουλώνεται και υποστηρίζεται και από τις ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες πέρα από κάποιες χλιαρές ανακοινώσεις κατά καιρούς, ενός τάχα μου ενδιαφέροντος, δεν έχουν κάνει τίποτα όλα αυτά τα 81 χρόνια. Και έτσι δεν αποζημιώθηκε ούτε ο τόπος, ούτε οι άνθρωποι που τα δικαιούνται αυτά. Μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, η εκδήλωση αυτή, στην οποία συμμετέχουν και κάποιοι οι απαραίτητοι μαϊντανοί, κάποιοι κυβερνητικοί, στην εκδήλωση Δευτέρας, αλλά και κάποιοι ιστορικοί και άνθρωποι, και ο Δήμαρχος των Καλαβρίτων και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα μιλήσουν την Δευτέρα το βράδυ στον Παρνασσό στις 7 η ώρα. Η είσοδος εννοείται ότι είναι ελεύθερη. Μία δεύτερη εκδήλωση, αυτά είπαμε για τη Δευτέρα, μία δεύτερη εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τρίτη, αντιμεθαύριο, στις 9 Ιουνίου, στις 6 ώρα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κωστής Παλαμάς του Πανεπιστημίου Αθηνών, μια πολύ ωραία αίθουσα, σε ένα ωραίο παλιό κτίριο, που είναι στη γωνία Ακαδημίας και Σίνα, και πίσω δηλαδή από το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών επί της Ακαδημίας. Εκεί θα παρουσιαστεί ένα καινούριο βιβλίο της καθηγήτριας Εμιλίας Θεμοπούλου. Είναι πολύ γνωστή η Εμιλία Θεμοπούλου, ασχολείται πολύ συστηματικά όλη της τη ζωή με τα ζητήματα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης και της γενικότερα της Ανατολής και της Μύρνης βεβαίως εννοείται. Ένα βιβλίο λοιπόν της Εμιλίας Θεμοπούλου και του επίκουρου καθηγητή Ερβέ Ζορζελέν του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα βιβλίο με τίτλο «Από τη Σμύρνη στο Ισμύρ». Γιατί ξέρετε ότι η Σμύρνη μετά το 22 έγινε Ισμύρ. Λοιπόν, «Από τη Σμύρνη στο Ισμύρ, τυχές της μετάβασης από τον 19ο στον 19ο αιώνα στο 1922. Ιστορία, κουλτούρα και μνήμη». Τώρα στην πρόσκληση, ο τίτλος του βιβλίου είναι γραμμένος στα αγγλικά. Οι ομιλίες δεν θα είναι στα αγγλικά βέβαια, αλλά μπορεί το βιβλίο να είναι αγγλόφωνο. Αυτό δεν το έχω διευκρινίσει, αλλά σίγουρα οι ομιλητές όλοι και οι συγγραφείς και οι ομιλητές οι άλλοι είναι αρμόδιοι να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Είναι πολύ καταρτισμένοι, έχουν ασχοληθεί οι ίδιοι πολλά χρόνια, όπως ο τέος πρέσβης ο Βασίλειος ο Μούτσογλου, η καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Τζελίνα Χαρλάφτη, η ομότιμη Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου και ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός Νικόλαος Δραπτόπουλος. Καλή εκδήλωση, σε αυτήν θα παραβρεθώ. Με ενδιαφέρει πολύ και το θέμα. Αυτά λοιπόν. Τώρα θέλω να μείνουμε λίγο εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας, να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην Αλβανία και έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δίνουν λαβή για πάρα πολλά σχόλια και επισημάνσεις. Για να ακούσουμε ένα κομμάτι από ένα συγκρότημα που είχα φέρει στο Ηρώδιο, στο μεγάλο φεστιβάλ που είχα κάνει το 97, ένα συγκρότημα που λέγεται Απολωνία, που παίζει μια βαλκανική μουσική, έτσι, από τα μέρη τα δικά μας. Για να ακούσουμε λίγο και μετά μπαίνουμε κανονικά στο σχόλιο.
2: Το λαογραφικό συγκρότημα Απολωνία είναι ένα συγκρότημα των βλάχων της πόλης Φιέρη. Ως δίγλωση εμείς θα τραγουδήσουμε εσάς, βεβαίως στα βλάχικα αλλά και στα ελληνικά.

0: Λοιπόν, τι ωραίο το συγκρότημα Πολωνία. Έλεγα στον Βαγγέλη τώρα. Και όταν ασχολείται ο τύπος με τον ελληνισμό της Αλβανίας, ασχολείται όταν γίνει κανένα επεισόδιο, σκοτωθεί κανένας άνθρωπος, συλληφθεί κανένας άνθρωπος, γίνει κανένας τσαμπουκάς, μόνο τέτοια. Και εκεί βγαίνουν κάτι ανακοινώσεις, κάτι κραυγές από εδώ, από εκεί, κάτι καταγγελίες και μετά από λίγο ξεχνιέται, πάμε για άλλα. Αυτή είναι η μεταχείριση του ελληνισμού, να το έχετε υπόψη σας, μην έχετε ψευδεστήσεις. Και δυστυχώς αυτό δεν αφορά μόνο τις κυβερνήσεις της εκάστοτε, όλες σχεδόν, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους μέσα στα χρόνια. Και αυτό είναι ένα θέμα που το παρακολουθώ συστηματικότατα σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Αλλά είναι ότι και γενικά ως τόπος δεν έχουμε φτιάξει μηχανισμούς στήριξης των δικών μας ανθρώπων εκτός Ελλάδας. Εδώ θα μου πεις δεν υποστηρίζουμε τους ανθρώπους εντός, θα υποστηρίζουμε τους ανθρώπους εκτός. Εντάξει, σύμφωνοι. Το λέμε λοιπόν, αλλά για να κατατεθεί τουλάχιστον. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους από το Φίερι της Αλβανίας τους είχα φέρει στο Φεστιβάλ Ελλήνων Καλλιτεχνών της Διασποράς το 1997, που είχαν έρθει από 20 χώρες, είχαμε φέρει καλλιτεχνικά συγκροτήματα, εξαιρετικό συγκρότημα, παίξαν πολύ ωραία. Ευτυχώς όλα αυτά τα κομμάτια από το Ηρώδιο δύο μέρες τα είχαμε ηχογραφήσει κάτω από πολύ καλές συνθήκες, πολύ καλές ηχογραφήσεις όπως θα ακούσατε, και αυτά έχουν υπάρξει, διασώθηκαν έτσι, γιατί πολλές από αυτές τις κοινότητες, για να μην πω και για τα συγκροτήματα, με την πάροδο των χρόνων φθήνουν, χάνονται χωρίς υποστήριξη από πουθενά, γίνονται και μεγάλες μετακινήσεις, αλλαγές μέσα στις κοινωνίες αυτές και οι μειονότητες υφίστανται μία φθορά όπως έχει υποστεί μεγάλη φθορά ο ελληνισμός που κάποτε ήταν πάρα πολύ μεγάλος και ακμαίος στην Αλβανία και στην περίοδο πριν το 1990, γιατί μετά το 1990 και οι εξελίξεις αλλά και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και από την αλβανική αλλά και από την ελληνική πλευρά αντί να βοηθήσουν στην παραμονή και στην ανάπτυξη του ελληνισμού να παίξει και ένα θετικό ρόλο στη Νέα Αλβανία, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ήταν καταστροφικές και πρώτα και κύρια ήταν καταστροφικές για τον ελληνισμό. Λοιπόν, έτσι κανείς δεν ασχολήθηκε, παρόλο που τους δώσαμε δείγματα, δείξαμε και στο επίσημο κράτος ότι υπάρχει αυτός ο ελληνισμός. Δεν υπάρχει ελληνισμός μόνο στη Χιμάρα ή μόνο στο Αργυρόκαστρο, αλλά και υπάρχει σε πάρα πολλά χωριά και πόλεις παντού. Ποιος ασχολήθηκε με αυτούς, ποιος ήξερε για τους ελληνόβλαχους του Φίερ, για παράδειγμα, τους οποίους εκπροσώπησε αυτό το υπέροχο συγκρότημα η Απολωνία. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η παρακμή, αυτό είναι το χάλι μας και δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια, αλλά τα στοιχεία πρέπει να τα δίνουμε για να έχουν υπόψη τους και οι κακοπροαίρετοι ότι δεν αερολογούμε, μιλάμε με στοιχεία και γνώση και έτσι πρέπει να μιλάει ο καθένας. Αυτός είναι ένας κανόνας που πρέπει να είναι απαράβατος, για να μην μιλάει ο καθένας για πράγματα που δεν ξέρει, να αερολογεί και μάλιστα με τουπέ και ύφος και υπεροψία. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά τα λέω γιατί με παρακίνησε το γεγονός ότι γίνονται πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις στην Αλβανία αυτές τις μέρες. Έχει ξεσηκωθεί ένα εντυπωσιακό πλήθος ανθρώπων, αναπάντεχα για όλους εμάς που είμαστε έξω, αλλά και επειδή έχω φίλους και Αλβανούς και Έλληνες από την Αλβανία, έχουν εκπλαγεί και αυτοί από την δυναμική και τη συμμετοχή στην αντίδραση σε αυτή την επέλαση των ξένων τάχα μου επενδυτών, οι οποίοι καταστρέφουν τα πάντα. Ένα πρόβλημα που έχει και η Ελλάδα, έχει και η Βουλγαρία, ισοπεδώνονται τα πάντα, χτίζονται παραλίες, καταστρέφονται τα δάση, αλλοιώνονται γιατί δεν υπάρχει σεβασμός και φροντίδα για τις προστατευμένες περιοχές. Το έχουμε δει και με τις ανεμογεννήτριες τι γίνεται, το βλέπουμε με τις τεράστιες μονάδες όπως αυτή στη Μήλο που έχει χτιστεί μια ξενοδοχειακή μονάδα που έχει 57 πισίνες και έχει κάνει έτοιμα τώρα για άλλες 127. Σκεφτείτε δηλαδή σε νησιά που δεν υπάρχει καν νερό, είναι πρόκληση αυτό το πράγμα. Ή για το τι είδους οικισμούς φτιάχνουν, γιατί αυτό δεν είναι πια ξενοδοχείο, είναι ένας οικισμός, και πώς αυτό καταστρατηγεί και καταπατεί και όλη την αισθητική που έχουν τα ελληνικά νησιά, που ήταν και ο λόγος που γίνανε παγκοσμίως διάσημα, επειδή είναι πολύ όμορφα. Όταν καταστραφεί αυτό, χάνεται το σημαντικότερο, το μεγαλύτερο κεφάλαιο που διαθέτει ο τόπος, συνολικότερα η Ελλάδα, αλλά και η κάθε περιοχή ξεχωριστά. Λοιπόν, τα ίδια και χειρότερα γίνονται στην Αλβανία. Αυτά που ξέρω, αυτά που γνωρίζω, αυτά που ακούω, αυτά που μου λένε, και επειδή έχω ένα μέτρο σύγκριση, έχω πάει πολλές φορές στην Αλβανία, σας το έχω πει. Η πρώτη φορά ήταν επί Χότζα που πήγα 16 μέρες το 1979 και έβγαλα και χιλιάδες φωτογραφίες τότε, παρόλο που όλοι μου λέγανε μην τραβάς φωτογραφίες γιατί το καθεστώς είναι αυταρχικό, πολυταρχικό και θα βρούμε όλοι τον μπελά μας. Δεν βρήκαμε κανένα μπελά και έχω ένα καταπληκτικό υλικό από τότε. Και επίσης μετά, λίγο πριν το 2000 και μετά το 2000, πήγα μερικές φορές εκεί. Με βοήθησαν πάρα πολλοί φίλοι ντόπιοι, βορειοϋπηρώτες. Έκανα τα ντοκιμαντέρ, κατέγραψα σπουδαίους Έλληνες εκεί, την κατάσταση όλη, τα τοπία, τα πάντα. Έτσι έχω λοιπόν και από εκεί ένα πολύ πλούσιο υλικό που μπορώ να συγκρίνω. Τώρα οι φίλοι μου όλοι, και οι Αλβανοί και οι βορειοϋπηρώτες, οι Έλληνες, μου λένε μην έρθεις ξανά, μην μπας. Ή μην μπας ή μην έρθεις. Γιατί θα νιώσεις τέτοια απογοήτευση, θα φρικάρεις. Μου λέει αν μπας στους Αγίους 40 και δεις τώρα πώς έχουν χτιστεί τα πάντα, έχει τσιμενταριστεί ο χώρος, έχει χάσει κάθε ύφος, κάθε ατμόσφαιρα, κάθε σχέση με την ιστορία του. Και τα ίδια πράγματα, στη Χιμάρα χτίζουν εξαόροφα ξενοδοχεία μέσα στο κέντρο, στη Χιμάρα, που τι είναι η Χιμάρα, είναι ένα ωραίο φυσικό τοπίο καταπληκτικό, είναι μια ωραία, κατεβαίνει από το βουνό η πλαγιά, είναι καταπράσινη, μέσα εκεί ήταν πολύ όμορφα τα αγροτικά σπίτια χτισμένα, φτάνανε μέχρι τη θάλασσα, ένα μαγικό τοπίο δηλαδή, καθαρή θάλασσα, υπέροχο. Τώρα χτίζουν παντού, χτίζουν στις παραλίες, χτίζουν στα βουνά, χτίζουν, κόβουν τα δέντρα και αυτό το πράγμα γίνεται παντού. Όπως την τελευταία φορά που πήγα στο Αργυρόκαστρο, που είναι άλλη περιοχή, είναι ενδοχώρα το Αργυρόκαστρο, ενώ η Χιμάρα είναι παράλληλο μέρος, όπως και η Άγιοι 40, πήγα στο Αργυρόκαστρο και όσοι είχαν φύγει στο εξωτερικό και μαζεύαν λεφτά και θέλανε μία στέγη, υπολογίζοντας ότι θα γυρίσουν πίσω στην Αλβανία αφού μαζέψουν μερικά λεφτά όπως κάνανε κάποτε οι Έλληνες από τη Γερμανία και αλλού, αυτοί στέλναν τα λεφτά εκεί να αγοράσουν ένα διαμέρισμα, προαγοράζαν διαμερίσματα σε πολυκατοικίες όπως γινόταν εδώ που επρόκειτο να χτιστούν. Αυτές οι πολυκατοικίες ήταν της μαύρης συμφοράς, χτίζονταν σε μια νύχτα που λέγανε εκεί, και είχες στο Αργυρόκαστρο, είχε στην παλιά πόλη με το κάστρο που είναι υποδειγματικής ομορφιάς, πάρα πολύ όμορφα κτίρια, μες στο πράσινο, εικόνα μαγική για να βγάλεις φωτογραφίες, και χτιζόταν στο καινούριο κομμάτι αυτές οι πολυκατοικίες της μιας νύχτας, τα εξαόροφα και τα εφταόροφα, τα οποία ήταν σαν να είχες δύο αντίπαλους από εντελώς διαφορετικούς πολιτισμούς, από διαφορετικές εποχές, να είναι σε αντιπαράθεση ο ένας με τον άλλον. Καταστροφή. Και τώρα έχω καιρό να πάω στα σπουδαία ελληνικά νησιά, στη Δερβιτσάνη, στις Βουλιαράτες, που ήταν όλα χτισμένα με πέτρα, τα καλντερίμια, οι δρόμοι, οι τείχοι, τα σπίτια, τα σχολεία, οι εκκλησίες, όλα ας πούμε καταπληκτικά με πέτρα, ωραία πέτρα. Τι γίναν τώρα όλα αυτά, γιατί έφευγε ο κόσμος, τον φέρνανε εδώ, τον παρασύραν τον κόσμο, δεν τον στηρίξανε να μείνει εκεί, να έχουμε έναν ανθυρό ελληνισμό. Δεν έφυγε επειδή τους κυνηγήσανε οι Αλβανοί, αυτά μην τα ακούτε. Οι σχέσεις πάντα οξύνονται γιατί είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται από τους πολιτικούς. Οι άνθρωποι μεταξύ τους δεν είχαν διαφορές, είχαν ζήσει εκατοντάδες χρόνια μαζί όπως σε κάθε άλλο μέρος του κόσμου. Αλλά μετά τους ενθαρρύνανε, δεν τους εξηγήσανε, δεν τους βοηθήσανε, δεν τους εκπαιδεύσαμε τους Έλληνες να τους δείξουμε το know-how, πώς λειτουργεί η σύγχρονη οικονομία της αγοράς, έξυπνοι άνθρωποι να αναπτύξουν εκεί, να φτιάξουν καταστήματα, επιχειρήσεις, να κάνουν εμπόριο με την Ελλάδα, τίποτα, καμία έγνοια, καμία φροντίδα, μόνο βερμπαλισμός, μόνο λόγια, μόνο κατηγορίες, μόνο καταγγελίες, μόνο εχθρότητα που δεν βγήκε καθόλου σε καλό του ελληνισμού. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Τώρα λοιπόν έχουν ξεσηκωθεί οι Αλβανοί, κυρίως πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το φαινόμενο και διαμαρτύρονται, γιατί τώρα η τελευταία αφορμή, αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι, είναι αυτή η σπήρα της οικογένειας Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του Κούσνερ, ένα άτομο, είμαι σίγουρος ότι είναι από τα πιο αμορά, αλλά πιο άτομα που δεν έχουν ίχνος ηθικής συνείδησης και κουλτούρας, ένας δηλαδή ψυχρότατος killer, τον οποίο τον στέλνει ο Τραμπ και σαν διαπραγματευτή στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν και παντού, χωρίς να έχει κανένα προσόν για τέτοια δουλειά. Όλα αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου. Και ο Κούσνερ με την Ιβάνκα, που είναι παντρεμένος με την κόρη του Τραμπ, πήγαν εκεί και αγοράσανε ένα καταπράσινο νησί έξω από τις ακτές της Αλβανίας και αγοράσανε και μια έκταση στην υπηρετική πλευρά της Αλβανίας και βάλανε αμέσως τις μπουλντόζες να ξυλώνουν, να ξεριζώνουν τη βλάστηση, τα δέντρα, καταπληκτικά δέντρα, να φτιάξουν τεράστια συγκροτήματα κτλ. Όπου αντιμετωπίζουν πια βέβαια τους Αλβανούς, όπως αντιμετωπίζουν τους Έλληνες και όλους τους Βαλκάνιους, ως υποψήφιους λαντζέριδες, καμαριέρες, μεταφορείς, χαμάλιδες, δηλαδή δουλειές που δεν είναι ντροπή, αλλά δεν είναι δουλειές για να προκόψει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια και για να προκόψει μια χώρα. Είμαστε στην ψηφιακή εποχή, χρειάζονται άλλου επίπεδου δραστηριότητες και εμπορικές και βιομηχανικές και υπηρεσιών και τα λοιπά. Έτσι, καταδικάσανε τις χώρες αυτές και δεν ξέρω αν θα συνεχίσω αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει έρθει ο φίλος ο Γιώργος ο Κυρίτσης που θα κάνουμε κουβέντα τώρα. Θα δούμε τι θα πούμε, αν θα συνεχίσουμε αυτό ή θα πούμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε για την αλλαγή της ώρας, για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα, πάντα με τους ίδιους ανθρώπους παρόντες.
1: Στο κόκκινο.
2: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Κατά την παρέμβαση του Κώστα Αρβανίτη στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ΛΥΜΠΕ, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας Αριστεράς επισήμανε ότι η συζήτηση για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου οφείλει να απαντήσει σε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Πώς θα συνδυάσουμε την ασφάλεια των συνόρων με την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του διεθνούς δικαίου? Όπως σημείωσε ο κ. Αρβανίτης, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές συνεχίζονται. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις χώρες υποδοχής, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, ως χώρους διαχείρισης ενός προβλήματος που οι Βόροι δεν θέλουν να μοιραστούν, αλλά προτιμούν να πληρώσουν προκειμένου να μην αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Εδώ και χρόνια ζητάμε το αυτονόητο. Πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Κανόνες για την προστασία των συνόρων και διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν ακούμε τη φράση να προλαμβάνουμε, χωρίς καμία αναφορά σε έρευνες και διάσωση, τι ακριβώς εννοούμε? Αποτροπή? Τραγωδίες όπως αυτές της Πύλου και Στοιχείο? Και όταν μιλάμε για ανώμιμους πρόσφυγες, τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν παράνομοι πρόσφυγες όταν άνθρωποι εγκαταλείπουν εμπόλεμες ζώνες, διώξεις και αυταρχικά καθεστώτα αναζητώντας ασφάλεια? Όταν λέμε επιστροφές, πού ακριβώς επιστρέφονται αυτοί οι άνθρωποι? Στο Αφγανιστάν των Ταλιμπάν, τους οποίους μάλιστα καλούμε για συνομιλίες? Στο Ιράν, όπου διώκονται ακτιβιστές και αντιφρονούντες? Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εκεί θα είναι ασφαλής? Ρώτησε ο κύριος Αρβανίτης.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τη συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σιόου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
7: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
11: Η ώρα είναι 1.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
12: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
13: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
12: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, περάσαμε στη δεύτερη ώρα. Έχουμε και μηνύματα. Θέμη, διάβασα το μήνυμά σου. Πολύ ενδιαφέρον είναι και στοιχειοθετημένο. Αναφίβολα υπάρχει αυτή η πλευρά, δηλαδή η γεωστρατηγική. Υπάρχει μέσα σε όλες τις δραστηριότητες που γίνονται στα Βαλκάνια. Ακόμα και η πιο αθώα οικονομική επένδυση εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα χρήσης των Βαλκανίων για γεωστρατηγικούς σκοπούς. Τώρα είναι ο Γιώργος Κυρίτσης εδώ, αν κάνω λάθος θα με διορθώσει, γιατί ασχολείται με αυτά. Αλλά νομίζω ότι αυτή η οικογένεια Τραμπ και αυτοί οι Αμερικάνοι ολιγάρχες συνδυάζουν πάντα τα γεωστρατηγικά και με τα προσωπικά τους συμφέροντα, δηλαδή με τη διακίνηση κεφαλαίων και τον παραπέρα πλουτισμό τους. Οπότε και ο Κούσνερ τώρα στην Αλβανία παίρνει τα φιλέτα εκεί, τα οποία, από τα οποία θα κερδίζουν χρήματα και αναμφίβολα θα είναι μπλεγμένα διάφορα κεφάλαια, αλλά για το νησί ειδικά μέχρι η Ιβάνκα Τραμπ έβγαλε ένα βίντεο κλιπ στο οποίο η ίδια διαφημίζει πόσο ωραίο είναι το νησί για να κάνουν εκεί διακοπές και να το διαμορφώσουν και τα λοιπά. Δηλαδή είναι όλα αυτά τα πράγματα ανακατεμένα και είναι και αυτό που βάζεις και εσύ, ο έλεγχος των περιοχών έχει μεγάλη σημασία γεωστρατηγική σε περιοχές που θέλουν να τις ελέγχουν και όχι μόνο με κατευθείαν φανερές στρατιωτικές βάσεις. Τι λες Γιώργο για όλα αυτά?
1: Τώρα έχουμε περάσει μια καινούργια φάση που πρέπει κανείς να κάτσει να ξεσκαρτάρει ποια από τα παλαιά εξακολουθούν να ισχύουν και ποια έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή ο απροσχημάτιστος συνδυασμός προσωπικού οικονομικού ωφέλους και αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής που κάνει ο Τραμπ, και λέω είναι προσχημάτιστος γιατί είναι και δεδηλωμένος, δηλαδή σου λέει θα κάνουμε αυτό ως Αμερική και θα βγάλω και εγώ αυτά τα λεφτάκια και όλοι μαζί θα χαιρόμαστε διότι θα βγουν πολλά λεφτά και θα είναι καλό για όλους και τα λοιπά. Το ιδεολογικοποιεί και όλα σε ένα βαθμό. Λοιπόν, οπότε θα μπορούσα με σχετική ευκολία να αγοράσω και το ότι μεσογειακό καλό real estate ξεπουλιέται. Άλλωστε η Αλβανία πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι η χώρα της Ευρώπης περισσότερο και από τις βαλτικές χώρες που έχει τον ισχυρότερο φιλοαμερικανισμό. Δεν υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν και αγάλματα Αμερικανών προέδρων στην Αλβανία. Υπάρχει και του Ρέιγκαν, νομίζω, υπάρχει και του Ομπάμα και τα λοιπά. Οπότε δεν μπορώ να αποκλείσω αυτό το πράγμα να είναι κατευθείαν business. Από εκεί και πέρα, αν θελήσουμε να βάλουμε κάτω τα Βαλκάνια με βάση την ιστορία που έχουν και τους ανταγωνισμούς Οθωμανών και Ρώσων, Αυστριακών και Ρώσων, Ιταλών και Αυστριακών, Ελλήνων και Βουλγάρων, είναι ένα μέσα στην ιστορία από τον 19ο αιώνα μέχρι τώρα έχουν γίνει όλοι οι πιθανοί
0: συνδυασμοί.
1: Πάντως εν κατακλείδη νομίζω ότι οποιοδήποτε αν σε οποιονδήποτε βαράνε καμπανάκια όταν γίνεται κάτι στα Βαλκάνια, νομίζω ότι δεν είναι αδικαιολόγητο, είναι δικαιολογημένο, διότι αυτό που λέγανε περί την αποθήκη, παρότι είναι πολύ κλισέ.
0: Ναι. Ξαφνιάστηκες καθόλου με αυτήν την πραγματικά εντυπωσιακή κινητοποίηση των Αλβανών τόσο στην περιοχή που έχουν μπει οι μπουλντόζες και έχει περιφραχτεί με κάτι σύρματα που θυμίζουν όχι περιφραγμένο οικόπεδο αλλά στρατόπεδο συγκέντρωσης από τη μια, και από την άλλη την επέκταση των κινητοποιήσεων και σε πόλεις και με μεγάλες συγκεντρώσεις στα ίδια τα τύρανα?
1: Δεν εκπλήσωμαι, διότι είμαι αρκετά μεγάλος ώστε να θυμάμαι όταν τους είχε φάει ο Μπερίσα με το αεροπλανάκι και τα λεφτά που είχαν βγει με τα Γκαλάζνικοφ. Οπότε.
0: Εντάξει, αλλά έχουν περάσει και 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια. Δηλαδή, ως προς τη μενταλιτέ των ανθρώπων δεν εκπλήσωμαι, αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε ευρύτερες κινητοποιήσεις στην Αλβανία για θέματα τα οποία δεν είναι σκληρά πολιτικά, δηλαδή που έχουν ένα χαρακτήρα περιβαλλοντικό, κάτι βγαίνει τέτοιο προς τα έξω. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Από την άλλη βέβαια είναι και το ότι η Αλβανία η σημερινή σε σχέση με την πρώτη 30 ετών που λέγαμε προηγουμένως έχει επηρεαστεί πολύ από την μετανάστευση και την επιστροφή, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος που ζει στην Αλβανία και κυρίως συνταξιούχοι που γυρίζουν και τα λοιπά είναι άνθρωποι που περάσαν όλη τους τη ζωή είτε στην Ελλάδα είτε στην Ιταλία, οπότε ήρθαν σε επαφή και με αυτού του είδους την πολιτική.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τα ξέρω τα αλβανικά πολιτικά για να μην ειλικρινείς, λέω γενικότητα.
0: Πάντως εγώ είχα σκοπό σήμερα στο πρώτο ημίωρο, το οποίο όμως δεν μπόρεσα να το αξιοποιήσω γιατί ήταν η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Φάμελου. Και το κράτησα τώρα αυτό για να το αξιοποιήσω σε μια επόμενη εκπομπή. Μια αναφορά μου σε όλη την κατάσταση των Βαλκανίων με συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς διαμορφώνται τα Βαλκάνια και πώς τα Βαλκάνια είναι υπονομευμένα εξ αρχής και η μοίρα τους είναι σχεδόν προκαθορισμένη, δηλαδή τα Βαλκάνια ουσιαστικά θα αλλάξουν χαρακτήρα, τείνουν να εξαφανιστούν μέσα σε κάποια χρόνια, ξεκινώντας από το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που είναι το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Όλα τα Βαλκάνια έχουν ένα τρομερό πρόβλημα. Έκανα μια άθροιση των 8 πιο κοντινό σε εμάς βαλκανικών κρατών πληθυσμιακά και διαπίστωσα ότι οι χώρες αυτές σε λίγα χρόνια, αυτές οι 8 χώρες θα έχουν κάπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι Στατίστα και οι άλλοι, το World Meter, οι παγκόσμιοι οργανισμοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, ότι αυτές οι 8 χώρες μαζί δεν θα έχουν πληθυσμό πάνω από 35-40 εκατομμύρια και οι 8 μαζί.
1: Βάζεις και τη Ρουμανία μέσα αυτές?
0: Βάζω και τη Ρουμανία, ναι.
1: Τόσα είχε μόνη της η Ρουμανία, ναι, μέχρι πρώτη.
0: Η Ρουμανία είχε, θα σου πω, η Ρουμανία είχε το 90 είχε 23 εκατομμύρια, σήμερα έχει 18,5 και προβλέπεται ότι το 50 θα έχει 16.
1: Ναι.
0: Αλλά οι άλλες χώρες είναι ακόμη πιο απελπιστική η κατάστασή τους. Δηλαδή η Βουλγαρία είχε πληθυσμό το 1990 περίπου 9 εκατομμύρια και η Ελλάδα είχε τότε 10 και η Βουλγαρία τώρα το 26 έχει 6.600.000.
1: Ναι, η Βουλγαρία έχει πολύ μεγάλη αιμορραγία μεταναστευτική, όπως και η Κροατία.
0: Ναι. Την Κροατία δεν την έχω συμπεριλάβει, τη θεωρώ ότι είναι λίγο πιο πάνω, είναι λίγο πιο βόρεια, πιο ευρωπαϊκή ίσως.
1: Αλλά η Βουλγαρία επίσης έχει και μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή αν θυμάμαι καλά αυτά που είχα διαβάσει, από ευρωπαϊκές χώρες η Βουλγαρία και η Ρωσία

0: Το Μαυροβούνιο έχει 600.000 ανθρώπους.
1: Ναι. Ναι, αλλά επειδή είναι η... κρατάει το παράλληλο του... Ναι. του σερβικού συμπλέγματος, νομίζω ότι είναι
0: το πιο τουριστικό μέρος, ας πούμε. Ναι, ναι, παρόλα αυτά θέλω να σου πω ότι η τάση δηλαδή είναι τόσο εμφανής παντού μείωσης του πληθυσμού. Η Αλβανία από το 90 μέχρι σήμερα έχει χάσει το 30% του πληθυσμού της. Οπότε νομίζω ότι η τάση πια και στην Ελλάδα που τη βλέπουμε, πιστεύω εγώ, θα είναι γερασμένος πληθυσμός, γιατί η μείωση συνοδεύεται και από τη γύρανση του επιζώντος πληθυσμού, έτσι.
1: Ναι, είναι
0: δηλαδή,
1: η αντιστροφή της,
0: η Αλβανία της το 90 που άλλαξε,
1: πυραμίδας.
0: Ναι, η Αλβανία το 90 είχε μέσο όρο ηλικιακό 25 χρόνια, τώρα κοντεύει έχει μέσο όρο ηλικιακό τα 40. Η Ελλάδα είναι πάνω από τα 40. Λοιπόν, γερνάει ο πληθυσμός, μειώνεται και νομίζω ότι μας βλέπουν ως αντικαταστατούς. Δηλαδή, αυτοί θα κάνουν τις δουλειές τους, θα φτιάξουν τις ξενοδοχειακές μονάδες, θα φτιάξουν ό,τι είναι να φτιάξουν και μετά ό,τι χρειάζονται θα φέρουν από αλλού, θα φέρνουν εργάτες να καλύψουν τις ανάγκες τους.
1: Ναι, κοίτα να δεις.
0: Δεν είναι αισιόδοξο αυτό.
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι είμαστε πάλι σε ένα μετέχμιο. Δηλαδή, ως ένα βαθμό η Ευρώπη λειτουργεί με τους όρους της προπολεμικής, προψυχροπολεμικής περίοδου. Δηλαδή, αν κάτσεις και σκεφτείς, η φήνουσα πολιτική τάξη, το πολιτικό προσωπικό της Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές ελίτ που λέμε, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί με τα ψυχροπολεμικά, δεν ήταν ενεργοί το 1990, πριν από 35 χρόνια περισσότερο, γιατί είναι 45 και 50. Και προέρχονται κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο και αντιπροσωπεύουν μία περίοδο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το γενικό ενδιαφέρον είχε να κάνει με την ανάπτυξη, την οικονομική, είτε την πραγματική, είτε την χρηματοπιστωτική. Αν κάτι και σκεφτείς, οι ηγεσίες, ας πούμε, του ψυχρού πολέμου ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει από τις φλόγες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και γι' αυτό καταλάβαιναν και ποια ήταν τα διακυβεύματα. Οι σημερινοί θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνουν ακόμα τι έχει γίνει. Γιατί δεν είναι σε θέση, δεν έχουν τα αναλυτικά εργαλεία να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση, ότι οι λυγικοί συντελεστές της σκληρής ισχύως είναι πραγματικοί, γι' αυτό και γίνονται και πόλεμοι. Αυτά τα πράγματα μέχρι πριν από 4-5 χρόνια οι Ευρωπαίοι δεν τα ήξεραν καν. Γι' αυτό και όλες βλέπουμε πώς αντιδρά τώρα σπασμωδικά η Γερμανία και σου λέει να εξοπλιστούμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να δείξουμε. Και από εδώ και 2 χρόνια που το έχει πει δεν έχει μπορέσει να κάνει τίποτα. Διότι δεν είναι γραναζωμένη η πολιτική τάξη για να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και γιατί έχουν αφήσει πίσω το κράτος. Θα ήταν πολύ ευκολότερο, ας πούμε, σου λέω με τη δικιά τους λογική, όχι με τη δικιά μας. Θέλει η Γερμανία, ας πούμε, να κάνει ένα είδος πολεμικής εγέρσεως. Θα ήταν πολύ ευκολότερο να το κάνει αυτό εάν η ηγεσία του κράτους και της δημόσιας διοίκησης προήρχεται από το κράτος και όχι από αμοιβαία κεφάλαια οι τράπεζες. Διότι αλλιώς σκέφτονται. Αδυνατούν να σκεφτούν με κρατική λογική και με λογική έθνους κράτους. Όταν προς τα εκεί πηγαίνουμε, οι άνθρωποι που η δουλειά τους είναι να δουλεύουν σε διάφορα υποκαταστήματα τεράστιων τραπεζών σε όλο τον κόσμο, δεν μπορούν να σκεφτούν έτσι. Και γι' αυτό νομίζω ότι στην Ευρώπη συνεχίζεται μία πορεία η οποία να οδηγεί στην καταστροφή. Δηλαδή είναι λίγο φάση η ορχήστρα Τιτανικού.
0: Ναι, δηλαδή σκέφτεσαι ότι μην μπορώντας να υλοποιήσουν τελικά και αυτό το πρόγραμμα μετατροπής, ας πούμε, των μεγάλων βιομηχανιών και ιδίως των αυτοκινητοβιομηχανιών σε βιομηχανίες παραγωγής όπλων, ούτε αυτό δεν μπορούν να υλοποιήσουν, άρα δεν μπορούν ούτε πόλεμο να κάνουν τελικά.
1: Κοίτα,
0: μπορεί να βάζουν όμως κάποιον άλλο να κάνει
1: για
0: πόλεμο.
1: Για να μεταπέσει μια οικονομία και μια κοινωνία από ειρηνική πολεμική περίοδο, σε πολεμική περίοδο.

0: γίνεται είτε δεν γίνεται πόλεμος, χρειάζεται συγκεκριμένη διάταξη του κράτους πρώτα απ' όλα. Το κράτος θα διατάσει αυτά, δεν μπορεί να γίνει τυχαία, γιατί αν γίνει τυχαία γίνονται και ατυχήματα και χρειάζονται χρήματα και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο η Γερμανία, επειδή σε αυτούς έχουμε επικεντρωθεί τώρα, είναι ότι θα ήθελαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα το οποίο να τους επιτρέψει να αποκαταστήσουν μια μεγάλη στρατιωτική βιομηχανία, αλλά ή δυνατόν να τα πουλήσουν και όχι να τα κρατήσουν για να τα πληρώσουν οι ίδιοι. Γιατί δεν θέλουν να πιστέψουν ότι μπορεί να χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουν. Βέβαια, ο υπεροεξοπλισμός της Πολωνίας από δίπλα, η οποία αγοράζει ό,τι κινείται από βαρελότα μέχρι πυρηνικά υποβρύχια, δεν ισχύει το τελευταίο, έχει αρχίσει να τους ανησυχεί, αλλά επαναλαμβάνω...
1: Δεν ισχύει, τα βαρελότα ισχύουν.
0: Τα βαρελότα ισχύουν, αλλά επαναλαμβάνω ότι ευτυχώς κιόλας οι ευρωπαϊκές κοινωνίες τον πόλεμο τον έχουν διαγράψει στην πραγματικότητα. Από το
1: πιστεύεις αυτό?
0: Ναι, κάποιος πιστεύει ότι θα γίνει πόλεμος. Οι Ευρωπαίοι δεν το πιστεύουν γιατί δεν έχουν δει εκτός αν είσαι από τα Βαλκάνια. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο εμένα μου δίνει λίγο αισιοδοξία είναι το θετικό της υπογεννητικότητας. Δηλαδή δεν είμαστε πια οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, αγροτικές κοινωνίες που κάναν 10 παιδιά, πέθαιναν τα 5 μέχρι να φτάσουν 12 χρονών, σκορτώνονταν και 2 στον πόλεμο και περισσεύαν και άλλα 4 να αναπτυχθεί ο κόσμος. Τώρα οι Ευρωπαίοι κάνουν από κανένα έως ένα παιδί. Ένα. Δεν θέλουν να το στείλουν να σκοτωθεί. Τι να κάνουμε τώρα? Βέβαια υπάρχει το κόλπο να προσλάβουν μετανάστες, να στείλουν να σκοτωθούν αυτοί.
1: Το κάνουν αυτό λέμε και τώρα. Οι Αγγλέζοι και οι Γάλλοι το κάνουν συστηματικά στους πολέμους.
0: Ναι.
1: Το ξέρουν αυτό να το κάνουν. Αλλά ναι, ωραία. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή και πολύ βάσιμη ακούγεται. Αλλά τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο για να πηγαίνουν στον πόλεμο να πολεμάνε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μια κοινωνία η οποία δεν έχει νέους ανθρώπους δεν έχει δυναμισμό. Έτσι.
0: Ναι, ούτως
1: μένει άλλους. Στην προηγούμενη φάση. Δεν μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση της ιστορικής εξέλιξης.
0: Ναι. Μα άμα είναι αντεστραμμένη πυραμίδα η πληθυσμιακή, είναι η ακίδα κοιτάει κάτω, δεν έχει ισορροπία, πέφτεις.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο δυτικό κόσμο, το οποίο αμφιβάλλω εάν μπορούν και να καλύψουν αυτό το έλλειμμα, αυτό το κενό με τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία σε λίγο θα παράγονται μαζικά και θα κάνουν πολλές δουλειές.
0: Ναι.
1: Δουλειές που δεν χρειάζονται να σκέφτεσαι και ιδιαίτερα, ας πούμε, αυτό που λέγαμε παλιά, να γυρίζουν μια βίδα και πιο πολύπλοκες διεργασίες, είναι προχωρημένα αυτά. Θα αναπληρωθεί η έλλειψη δηλαδή του εργατικού δυναμικού, αλλά δεν θα μπορέσει να αναπληρωθεί η παραγωγή μιας πνευματικότητας που συνεπάγεται η δημιουργία των νέων γενεών.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν αυτές οι κοινωνίες δεν έχουν μεγάλο μέλλον, Γιώργο Κυρίτση.
0: Κοίτα να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλω προφητεία, αλλά...
0: Ο κόσμος δεν τελειώνει.
1: Ναι. Μετατίθεται όμως. Αλλάζουν τα κέντρα όμως.
0: Και τα παγκόσμια νεκροταφεία είναι γεμάτα από παλαιούς και ένδοξους πολιτισμούς. Τώρα, αν αυτό που λέμε εμείς δυτικός πολιτισμός, είτε στη στενή έννοια ο χριστιανικός, είτε εν τη ευρεία έννοια που περιλαμβάνει και το Ισλάμ, θα διατηρηθεί αν τα επόμενα 200 χρόνια το κέντρο βάρους θα είναι αποκλειστικά στην Ανατολική Ασία, ποιος να πω, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το προβλέψει αυτή τη στιγμή. Πάντως η βεβαιότητα είναι η βασιλική οδός προς την αποτυχία. Αν θεωρούμε ότι εντάξει, Ευρώπη κέντρο του κόσμου και θα παραμείνει, εδώ θα παραμείνει.
1: Να. Τι βλέπεις σαν πιο χειροπιαστό να γίνεται στον κόσμο σήμερα που φανερώνει ότι κάτι αλλάζει?
0: Πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ είμαι, η ανάλυση μου πάντα ξεκινάει από την σκληρή ισχύ, και η σκληρή ισχύ είναι η ένοπλη. Διαπιστώσαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια ότι οι βασικές παραδοχές μας που είχαν να κάνουν με την, με την παντοδυναμία ορισμένων χωρών δεν επιβεβαιώθηκαν. 4 χρόνια οι Ρώσοι παλεύουν να καταλάβουν μια περιοχή όσο είναι η Θεσσαλία. Το Ισραήλ το επίσης πανίσχυρο δεν έχει κατορθώσει να κερδίσει τους, τους Παλαιστίνιους και, τους, και τη Χεσμολά. Το Ιράν αποδείχτηκε ότι ό,τι ώρα θέλει φτάνει να χτυπήσει το Ισραήλ, κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Και οι Αμερικάνοι δεν είναι σε θέση, όπως πάντα απειλούσαν, να ισοπεδώσουν και να γονατίσουν το Ιράν. Αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, σημαίνει ότι αυτά τα οποία ξέραμε για το ποιες είναι οι ισχυρές δυνάμεις και τι μπορούν να κάνουν και ποιους πρέπει να φοβόμαστε και να μην φοβόμαστε, έχουν αλλάξει πλήρως. Και νομίζω ότι αυτό παίζει μεγαλύτερο ρόλο από τον ρόλο που παίζει η άλλη μεγάλη αλλαγή που γίνεται. Αυτό που έλεγε χτες και ο Πούτιν, ότι το... ότι ο Παγκόσμιος Νότος και η... και οι BRICS έχουν ξεπεράσει κατά πολύ σε ΑΕΠ τους G7, άρα τι G7 μου λέτε.
1: Να πω εδώ ότι ο Πούτιν μίλησε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ που έγινε στην Πετρούπολη με την συμμετοχή 130 χωρών και έβγαλε ένα λόγο που έδωσε έτσι τα βασικά χαρακτηριστικά και της ρώσικης οικονομίας αλλά και της διεθνούς. Και αναφέρθηκε σε αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε από τον Γιώργο Κυρίτση, ιδιαίτερα στο ρόλο των BRICS αυτού, δηλαδή του οργανισμού που δημιουργήθηκε από 5 χώρες αρχικά, την Ινδία, την Κίνα, την Ρωσία, τη Βραζιλία και την Νότια Αφρική, και στον οποίο οργανισμό έχουν προσθεθεί και άλλες μεγάλες χώρες, πληθυσμιακά τουλάχιστον, όπως η Αίγυπτος, η Αιθιοπία και άλλες. Και αυτές πράγματι πλέον καλύπτουν το 40% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, του προϊόντος που παράγεται, σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη που έχει το χρήμα. Ενώ οι G7 που είναι οι πλούσιες χώρες του δυτικού κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, ξέρω εγώ, αυτές καλύπτουν πλέον μόνο το 29%. Δηλαδή οι BRICS έχουν ξεπεράσει οικονομικά στο άθροισμά τους τους G7 που κάποτε ήταν αναμφίβολα οι ισχυροί και οι πιο πλούσιοι στον κόσμο. Και επίσης ο Πούτιν είπε ότι οι BRICS πέρσι πέτυχαν το 50% της παγκόσμιας ανάπτυξης, συνεισέφεραν δηλαδή κατά 50% στην παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ οι G7, οι δυτικές δηλαδή πλούσιες χώρες, μόνο 18%. Αυτό πράγματι που επισήμανε ο Γιώργος Κυρίτσης από την ομιλία του Πούτιν νομίζω ότι δίνει μια εικόνα η οποία πρώτης όψης δεν είναι ορατή. Δηλαδή, άμα είσαι ένας πολίτης Ευρώπης, δεν το αντιλαμβάνεις αυτό. Έτσι δεν είναι.
0: Το αγνοείς τελείως, διότι είναι έξω από την πραγματικότητά σου και δεν γνωρίζεις καν νομίσματα τα οποία πλέον έχουν αρχίσει και θεωρούνται νομίσματα αποθεματικά ή νομίσματα καταφύγια, ας πούμε, παγκοσμίως, και εμείς εδώ δεν τα γνωρίζουμε. Βέβαια, αυτό βέβαια, το μόνο που έπαιξε από το φόρουμ της Πετρούπολης, πώς το λένε, Ρώσικο Νταβός, κάπως έτσι το λένε αυτό, χαϊδευτικά.
1: Τώρα, με τα αρχικά, στα αγγλικά, το St. Petersburg International Economic Forum το ονομάζουν με τα αρχικά SPIF.
0: Okay. Το μόνο που έπαιξε ήταν αυτά τα οποία είπε ο Πούτιν για την Ουκρανία, η απάντηση στο Ζελένσκι.
1: Ωραία, να το πούμε μετά, να περάσουμε στο δεύτερο ημίωρο και να το πούμε αυτό με τον Γιώργο Κυρίτση, Νοστέλιος Ελληνιάδης, και εδώ και με τη βοήθεια του Βαγγέλη του Δοξαρά συνεχίζουμε.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
3: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με τον Γιώργο Κυρίτση, ο οποίος είναι όριμος συνάδελφος, επειραμένος και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά κτλ. Και να προσπαθώντας να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, γιατί υπάρχουν τα προφανή, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό πράγματα που επηρεάζουν και διαμορφώνουν και καταστάσεις πίσω από τα προφανή, ακόμη και τα ίδια τα προφανή. Λοιπόν, έλεγες κάτι, αν θέλεις να συνεχίσεις από το σημείο που...
3: Α, ναι, έλεγα ότι από όλα όσα ελέγχθησαν σε αυτό το φόρουμ της Πετρούπολης και στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ πιο διεξοδικά προηγουμένως, το μόνο το οποίο πέρασε βέβαια στα πρωτοσέλιδα ήταν η απάντηση του Πούτιν στον Ζελένσκι για το ζήτημα της ειρήνευσης. Και εδώ τώρα βλέπουμε ένα pattern από το οποίο βγάζουμε συμπεράσματα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι ζητάνε αυτή τη στιγμή κάποιο είδους παγίωση της εκεχηρίας, δηλαδή πάγωμα του πολέμου, είναι οι Ουκρανοί που τον έχουν χάσει αυτόν τον πόλεμο, και οι Αμερικάνοι όμως στο Περσικό, διότι στην καθημερινή διαβεβαίωση του Τραμπ ότι είμαστε πάρα πολύ καλά, τώρα μέχρι αύριο υπογράφουμε τα ορθογραφικά, κοιτάνε και κάτι τέτοια, κάθε μέρα βγαίνει μονότονο το Ιράν και επαναλαμβάνει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για εκεχηρία, ενδιαφερόμαστε για ειρήνευση, η οποία δεν ξέρουμε τι θα έχει μέσα, αλλά οπωσδήποτε θα έχει 1, 2, 3, τα οποία για μας είναι βασικά. Ακριβώς η ίδια είναι η απάντηση την οποία δίνει και ο Πούτιν,
0: ναι,
3: στο Ζελένσκι για, τα... ναι, για την Ουκρανία. Δεν μας ενδιαφέρει κάποιο είδος εκεχηρία.
0: Μιλάει για μόνιμη επίλυση. Να.
3: Λοιπόν, αυτό δείχνει την ανισορροπία η οποία υπάρχει και η οποία αυτή τη στιγμή είναι και εις βάρος του δυτικού στρατοπέδου. Δεν θεωρώ τους Ρώσους και τους Ιρανούς ενιαίο στρατόπεδο, θεωρώ όμως τους δυτικούς ενιαίο στρατόπεδο, και ενεπλάκησαν σε δύο πολέμους οι οποίοι δεν τους καταστρέφουν, αλλά δεν μπορούν να ξεμπλέξουν, και ο ένας είναι μέσα στην Ευρώπη.
0: Αυτό που είπε μεταξύ άλλων ο Πούτιν στους προσκαλεσμένους του, που ήταν αυτοί οι εκπρόσωποι των 130 χωρών που πήραν μέρος σε αυτή τη συνδιάσκεψη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στην Πετρούπολη, μιλώντας για τους Ευρωπαίους, όπου θα έλεγα εναντίον αυτών έστρεψε τα περισσότερα πυρά του, και πολύ λιγότερο στους Αμερικάνους, τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ, αν θυμάμαι καλό όπως τον άκουσα, είπε υποθάλπουν το χάος, παρασύροντας και άλλες χώρες σε αυτό το χάος. Οι ευρωπαϊκές ελίτ υποθάλπουν ένα χάος. Και βέβαια το συμπλήρωσε λέγοντας ότι το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα διέρχεται μια ιστορική μεταμόρφωση. Είναι βαρισίμαντες οι δηλώσεις αυτές. Και οπωσδήποτε τις έχουν καλοσκεφτεί για να τις διατυπώσουν.
3: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν συνδέεται, ελπίζω να μην συνδέεται, αλλά είναι πιθανόν να συνδέεται με την προειδοποίηση των Ρώσων, μάλλον να πάω λίγο πιο πίσω. Αυτό στο οποίο οι Ρώσοι μοιάζουν με τους Αμερικάνους, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί σου είπα αυτά στα οποία διαφέρουν, είναι στο ότι διαπιστώνουν πόσο μεγάλη ζημιά μπορεί να τους κάνει η Ουκρανία βαθιά στην ρωσική ενδοχώρα, κυρίως χτυπώντας εγκαταστάσεις ενεργειακές, πετρελαϊκές κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη Ρωσία, και έχει το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, απείλησε ότι θα ισοπεδώσει περίπου το Κίεβο, και είπε κιόλας και σε δυτικούς ηγέτη και επίσης προειδοποίησε, εν πάση περιπτώσει, ότι, θα ότι γνωρίζει ποιοι είναι που εμπλέκονται και θα αρχίσει να τους στοχοποιεί και τα λοιπά. Δηλαδή θα περάσει μια τρίτη φάση του πολέμου. Μπορεί να αναφέρεται σε αυτό. Πάντως, επειδή ο πόλεμος αυτή τη στιγμή γίνεται στις δύο από τις τέσσερις περιοχές του πλανήτη που είναι μαζεμένα πετρέλαια, δηλαδή και η Ρωσία που έχει πλέον σοβαρό πρόβλημα μεταφοράς και διήλυσης πετρελαίου και μεταφοράς φυσικού αερίου, και ο κόλπος που είναι κλειστός, δείχνουν ότι αυτό που λένε και όλες οι διάφορες μελετητικοί οργανισμοί, ότι ακόμα και αν τελειώσει άμεσα ο πόλεμος, πηγαίνουμε σε μια φάση άγνωσης διάρκειας με έντονες ελλείψεις, και οι ελλείψεις αυτές τις οποίες θα καταλάβουμε εμείς δεν θα είναι μόνο στα καύσιμα από ό,τι φαίνεται, αλλά θα είναι και στα διατροφικά, αφού τα βασικά συστατικά των λιπασμάτων παράγονται είτε στην Ρωσία και την Ουκρανία, είτε ως υποπροϊόντα.
4: Γιατί προέρχονται από το πετρέλαιο. Οπότε όπου υπάρχει πετρέλαιο.
3: Οπότε υπάρχει μια άμεση και επίγουσα ανάγκη να τελειώσει αυτή η ιστορία, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα χαμηλής έντασης που έχει αυτή τη στιγμή ο πόλεμος. Δηλαδή το κακό το οποίο κάνει είναι πολύ μεγαλύτερο από το κακό το οποίο γίνεται στα πεδία των μαχών. Σκοτώνονται 5 άνθρωποι την ημέρα. Στους κανονικούς πολέμους δεν σκοτώνονται 5 άνθρωποι την ημέρα, σκοτώνονται 500. Αλλά ταυτόχρονα έχει γονατίσει όλος ο κόσμος, και ένας από τους λόγους της αύξησης της τιμής των τροφίμων είναι και πραγματικός.
4: Καλά, δηλαδή, υπάρχει η κερδοσκοπία.
3: Η κερδοσκοπία είναι η δυνατότητα την οποία έχουν τα καρτέλ, μέσα όμως σε μια γενική αίσθηση ακρίβειας. Και σου λέει, ρε φίλε, δεν σε κλέβω εγώ, κοίτα τα λοιπάσματα αυτά είναι, ο Πούτιν. Πατάει πάνω σε αυτό και διπλασιάζει το κέρδος του. Προγραμματισμός.
4: Εντάξει, εγώ έδωσα ιδιαίτερη έτσι προσοχή και σε αυτά που είπε ο Πούτιν μιλώντας για το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου, λέγοντας ότι αυτό και με την αποδυνάμωση του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου, που ήταν ένα εργαλείο του δυτικού κόσμου για να έχουν μια ελεγχόμενη τάξη στο πώς διακινούνται τα εμπορεύματα και τα κεφάλαια, αλλά τελικά επειδή αξιοποίησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και χώρες όπως η Κίνα, οι δυτικοί έχουν αρχίσει εδώ και καιρό να υπονομεύουν το ρόλο του οργανισμού αυτού. Αλλά λέει ο Πούτιν ότι και εξαιτίας αυτού του γεγονότος δημιουργείται ένα παγκόσμιο σύστημα εμπορίου το οποίο είναι λιγότερο δυτικοκεντρικό, δηλαδή θα ελέγχεται όλο και λιγότερο από τη Δύση. Γιατί λέει οι χώρες επεκτείνουν τις συναλλαγές τους σε εθνικά νομίσματα και αναπτύσσουν νέους λογιστικούς διαδρόμους για την διακίνηση προφανώς των χρημάτων.
3: Αυτό νομίζω ότι ήταν το τεράστιο λάθος το οποίο κάναν οι Αμερικάνοι όταν παγώσαν και μετά προσπάθησαν και όλες οι Βρετανοί να φάνε ρωσικά assets οικονομικά στη Δύση,
4: και τα αποθέματα τα οικονομικά που είχαν οι Ρώσοι στη Δύση και σε δυτικές τράπεζες.
3: Και όταν τους πέταξαν και εκτός του διατραπεζικού συστήματος του δυτικού.
4: Το SWIFT.
3: Αυτά ήταν τεράστια λάθη, διότι οποιοδήποτε έχει λεφτά, τα οποία λεφτά δεν ακουμπάνε και στις δύο πλευρές της δυτικής ελίτ, μιλάω για τα σοβαρά λεφτά, κατευθείαν αρχίζει να ανησυχεί ότι αν τα πάει σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα επενδύσει σε οποιαδήποτε δυτική οικονομία, ανά πάσα στιγμή όχι για οικονομικούς αλλά για πολιτικούς λόγους μπορεί να τα φάνε. Αυτό ήταν τεράστιο λάθος. Ανταγωνίζεται, ας πούμε, την αποθεματικότητα του νομίσματος.
4: Ναι. Νομίζω ότι ακόμα και αυτό το πάνελ που είδα μπροστά σε όλους αυτούς τους εκπροσώπους των χωρών που ήταν και διάφοροι σέιχηδες ανάμεσα σε αυτούς. Μου κάνει εντύπωση η τοποθέτηση, μια τοποθέτηση του εκπροσώπου του σέιχη από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος μίλησε για τη Ρωσία με τα καλύτερα λόγια, λέγοντας ότι η συνεργασία τους έχει πολύ μεγάλο στρατηγικό βάθος και ότι δεν πρόκειται να κλονιστεί. Τώρα μια χώρα, η Σαουδική Αραβία, η οποία παραδοσιακά εντάσσεται πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, έχουμε δηλαδή και κάποιες τέτοιες εσωτερικές. Ναι, γιατί ναι. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίστηκε από το Ιράν, όχι τόσο πολύ όσο οι πιο εξαρτημένες από τους Αμερικάνους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα,
3: ναι,
4: και το Κουβέιτ, ας πούμε, αλλά παρόλα αυτά υπέστη μια μικροταπείνωση από το Ιράν και η Σαουδική Αραβία, αλλά δεν ύψωσε τον τόνο της φωνής της καθόλου εναντίον του Ιράν. Δεν έχει ενδιαφέρον και αυτό.
3: Η Σαουδική Αραβία διαπίστωσε, νομίζω, ότι η συμμαχία της με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να τις δώσει τις εγγύησεις ασφαλείας οποίες χρειάζεται. Οπότε κοιτάζει και προς τη Ρωσία, ναι, γιατί τι πρόβλημα έχει. Mm.
4: Ναι, και έβλεπα πάνω στο πάνελ, το οποίο σίγουρα ήταν πολύ μελετημένο, αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν πάνω σε αυτή τη μεγάλη σκηνή με ομιλητές των Πούτιν στην αρχή και μετά και τους υπόλοιπους, ήταν ο Πούτιν, ήταν ένας από τους αντιπροέδρους της Κίνας, ήταν η πρόεδρος της Τανζανίας, που είναι μια μεγάλη χώρα της Αφρικής, και μίλησε εκπροσωπώντας, ήταν φανερό αυτό, μια τάση στην Αφρική ολόκληρη. Mm-hmm. Και επίσης, ποιος άλλος ήταν, κάποιος έτσι από μεγάλες χώρες.
3: Από Λατινική Αμερική δεν ήταν κανείς.
4: Όχι, δεν ήταν, αλλά η συντονίστρια και υπογραμμίστηκε αυτό, ήταν μια δημοσιογράφος Ινδί. Δηλαδή ουσιαστικά βάλανε και την Ινδία μέσα ως συντονιστή όλου αυτού του πράγματος και δώσαν έτσι μια εικόνα, δηλαδή αυτού που, για το οποίο μίλησε ο Πούτιν, δηλαδή για τους BRICS και για τον Παγκόσμιο Νότο, ο οποίος διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα, ένα άλλο κέντρο δηλαδή του κόσμου, γύρω από το οποίο χτίζεται τώρα μια καινούργια πραγματικότητα. Και το τόνισε πάρα πολύ αυτό το στοιχείο, δηλαδή πώς απαλλάσσονται σιγά σιγά οι αναπτυσσόμενες χώρες από τον έλεγχο που ασκούν οι δυτικές χώρες, ελέγχοντας τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και το εμπόριο μέχρι τώρα κτλ. Πώς αυτό το πράγμα υποχωρεί αυτό το δυτικό κεντρικό δηλαδή και αναπτύσσεται ένα άλλο κέντρο, ένα άλλο σύστημα, το οποίο το χαρακτήρισε μάλιστα ο Πούτιν πιο δίκαιο, καθώς η οικονομική ανάπτυξη απλώνεται και καλύπτει πια ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό χωρών που για πολλές δεκαετίες ήταν σχεδόν αποκλεισμένες από τη δυτικοκεντρική λογική του παγκόσμιου συστήματος.
3: Είπε με δικά του λόγια τη γραμμή των Κινέζων τώρα, να, στην πραγματικότητα. Mm. Γιατί αυτό κάνει. Mm. Οι Κινέζοι νομίζω ότι έχει σημασία για τον παγκόσμιο νότο, εν πάση περιπτώσει, να προβάλλει το οραματικό, διότι στο παγκόσμιο νότο συγκεντρώνονται χώρες εκ των οποίων οι μισές ήταν αποικίες των δυτικών, οι οποίες κακόπαθαν. Άλλες ήταν χώρες οι οποίες βρίσκονταν σε ένα σχεδόν προνεωτερικό σημείο ανάπτυξης, δηλαδή δεν ξεκινάγαν από την ίδια αφετηρία, οπότε είναι πιο δύσκολο να φανταστούν έναν κόσμο στον οποίο θα έχουν ήλιο μοίρα παρά να μην τον φανταστούν, διότι αυτό έχει δείξει η εμπειρία. Άρα για την αύξηση της αυτοεκτίμησης, ας πούμε, του παγκόσμιου νότου, το να παρουσιάζει ένα μοντέλο, αυτό των Κινέζων, παιδιά, θα κάνουμε δουλειές, οι δουλειές αυτές θα έχουν χαρακτήρα υποδομής, δεν θέλουμε να σας ληστέψουμε όπως κάνατε εσείς. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σημαντικό, αλλά δεν πιστεύω κιόλας ότι στην περίπτωση που τα πράγματα αγριέψουν κι άλλο, ότι η Δύση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, θα αφήσουν την ηγεμονία τους να εξαφανιστεί αμαχητή.
4: Ναι. Δεν έχεις την αίσθηση, Γιώργο Κυρίτση, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης που αισθάνθηκαν και αυτοί φαίνεται ότι το πεδίο είναι πιο ελεύθερο για να δράσουν επιθετικά εφόσον εξέλιπε η Σοβιετική Ένωση που σε ένα βαθμό τους συγκρατούσε, ότι όλες αυτές οι χώρες τις οποίες χτύπησαν και στις οποίες προκάλεσαν πολύ μεγάλες ζημιές, δηλαδή το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Εμένη, η Σομαλία, η Συρία και ο Λίβανος τώρα, γιατί τις χτυπούν μέσω και του Ισραήλ. Όλες αυτές οι χώρες έκαναν μια άθροιση όλων αυτών των χωρών. Όλες αυτές οι χώρες δεν είναι παρά το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δηλαδή, μήπως ήταν από τη μεριά των Αμερικάνων, που το λένε μερικοί Αμερικάνοι αναλυτές, ότι αποπροσανατόλισε την Αμερικάνικη πολιτική, δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ισχύως, επειδή κάνει ζημιά στο Αφγανιστάν ή στο Ιράκ, και χάνεις το κύριο μέτωπο, που είναι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες αυτές αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, Ινδία, Κίνα και λοιπά, τις οποίες τελικά τις χάνεις, ας πούμε, και αυτές ξεφεύγουν και συρρυκνώνεσαι και πολεμάς με τους μικρούς τελικά. Τώρα, ας πούμε, τι είναι η Κούβα για την Αμερική? Είναι ό,τι είναι η Αίγινα για την Ελλάδα, ας πούμε. Είναι σαν να πολεμάς την Αίγινα ενώ κινδυνεύεις, ξέρω εγώ, από την Τουρκία.
3: Όχι μόνο να την πολεμάς, να έχεις και χρόνια από την απειλή. Θα σε κάνω, θα σε ράνω, θα σε δείξω, θα σε δείξω. Γεγονός είναι ότι οι Αμερικάνοι από τον πόλεμο της Κορέας και μετά, δηλαδή και σε Βιετνάμ και στη Μέση Ανατολή και στο Αφγανιστάν, δεν έχουν χάσει ποτέ μάχη και δεν έχουν κερδίσει ποτέ πόλεμο. Δεν χάσαν καμία μάχη, συμβατικά δηλαδή, βάζοντάς το κάτω να το μετρήσεις με βάση τα κριτήρια.
4: Σωστά.
3: Δεν χάσαν ποτέ καμία μάχη. Πήγαν στο Ιράκ, το κατέλαβαν με αποτέλεσμα να αντικαταστήσουν τον Σαντάμ Χουσέιν με φιλοϊρανούς όμως. Και πάει λέγοντας.
4: Και στη Λιβύη τι κάνανε, τα ίδια χάλια.
3: Εντάξει, στη Λιβύη όμως υπάρχει και τουλάχιστον το ίμιση της ευθύνης στους Ευρωπαίους.
4: Ναι.
3: Οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να είναι και λίγο πιο σοβαροί, γιατί εδώ είναι, άμα ρίξεις δυνατά πέτρα από την Κρήτη, η Λιβύη θα πέσει.
4: Κοίταξε, για τους Ευρωπαίους έχω τη χειρότερη γνώμη, πρέπει να σου πω, Γιώργο. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουν ξεπέσει εντελώς. Δηλαδή και σε πολιτικό προσωπικό και οικονομικά έχουν υποχωρήσει πολύ. Η επιρροή τους έχει μειωθεί πάρα πολύ στον κόσμο. Δεν παράγουν καν πνευματικότητα. Πού είναι εκείνες οι δεκαετίες 60, 70 κτλ. Που ερχόντουσαν τόσα σπουδαία πράγματα, είτε στη λογοτεχνία, στη φιλοσοφία, στο θέατρο, στο σινεμά, στη μουσική, σε όλα. Ποιο έρχεται τώρα? Τίποτα. Τώρα Eurovision είναι τους εκπροσωπεί. Δηλαδή πιο ξεφτύλα δεν γίνεται.
3: Ναι. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει και κάποιο καλλιτεχνικό, παύλα πολιτισμικό μοντέλο το οποίο να είναι.
4: Ναι, μήπως έχει να κάνει όμως με μια καθίζηση. Μια καθίζηση των κοινωνιών. Γιατί οι φτωχές κοινωνίες παράγουν. Δεν είναι θέμα φτώχειας. Είναι μια καθίζηση πολιτισμική.
3: Ναι, σίγουρα υπάρχει αυτή. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να χωρίσουμε τους Ευρωπαίους σε δύο κατηγορίες.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Πες μας.
3: Μάλλον μπορούμε να τους χωρίσουμε με πολλούς τρόπους. Εν προκειμένου θέλω να τονίσω το εξής όμως. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ευρωπαϊκών χωρών, η Γαλλία και οι άλλες. Γιατί λέω η Γαλλία και οι άλλες? Διότι η Γαλλία είναι μία υπερδύναμη υποκλίμακα. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι έχει αντίληψη κράτους, έχει αντίληψη γλώσσας, προσπαθεί αυτά να τα χρησιμοποιήσει και να διευρύνει τη χρήση τους, φροντίζει να είναι αυτάρκης πάντα στα πολύ στρατηγικά. Δηλαδή, στα εξοπλιστικά που ασχολούμαι εγώ, συνήθως υπάρχει ένα οπλικό σύστημα το οποίο φτιάχνει η Γαλλία και ένα το οποίο φτιάχνουν όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι μαζί. Αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, με την επιμονή της Γαλλίας να έχει τον πλήρη έλεγχο των στρατηγικών τομέων της και των εργαλείων της και να μην εξαρτάται από κανέναν. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να έχεις και πανεπιστήμια που να μην συμμετέχουν στον διεθνή καταμερισμό εργασίας μόνο όσοι εσείς θα ειδικευτείτε στην εινοποιητική. Και με αυτόν τον τρόπο κατορθώνει να έχει ένα κράτος το οποίο να είναι μεγάλη δύναμη σε μικρογραφία. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι κατακερματισμένες με μια τυχαιότητα η οποία προέκυψε από οικονομικά deals προ 20ετίας. Αυτή νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή για να υπάρξει ανάπτυξη ακόμα και στους τομείς που δεν φαίνεται ότι ακουμπάνε απόλυτα στην κρατική οργάνωση, όπως είναι, ξέρω εγώ, τα πολυτεχνικά, τα καλλιτεχνικά, πρέπει να υπάρχει ένα κράτος το οποίο να έχει τη διάθεση και την αντίληψη να αναπαραχθεί ως ολότητα. Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες, μόνο στη Γαλλία συμβαίνει κατά τη γνώμη μου.
4: Λοιπόν, Γιώργο Κυρίτση, επειδή μας έχουν μείνει 4-5 λεπτά, μου λέει ο Βαγγέλης ο Δοξαράς, και θέλω λίγο να... Χθες το βράδυ είχα πάει σε ένα φιλικό σπίτι, εκεί δύο καλούς φίλους, το Στάθη και τη Μαρία, είχαν καλέσει και μια εικοσαριά ανθρώπους, όλοι άνθρωποι υψηλού επίπεδου, επαγγελματίες, καλοί επαγγελματίες, άνθρωποι της αγοράς δηλαδή, της πιάτσας, από πολύ διαφορετικά επαγγέλματα, και επιστήμονες και άλλοι, και καλλιτέχνες. Και είδα ότι γενικώς όλοι έχουμε όλοι ένα πρόβλημα. Τι θα γίνει με την Ελλάδα, πού πάει η Ελλάδα, πού πάει αυτός ο τόπος δηλαδή, έτσι. Όλοι έχουν την αίσθηση ότι ζουν μια ψευδοκατάσταση, δηλαδή ζουν όπως λέμε ψευδοροφή, ας πούμε, ότι υπάρχει μια ψευδοροφή εδώ, παρουσιάζουν μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται σε καμία υλική πραγματικότητα.
3: Και δεν είναι και διατηρήσιμη.
4: Έτσι, ναι. Έχεις την ίδια αίσθηση ότι... τα πράγματα είναι πολύ πιο άσχημα από ό,τι φαίνονται.
3: Ναι, διότι η εγκατάσταση και η παραμονή αυτής της συγκεκριμένης δεξιάς στην εξουσία, δηλαδή της νεοφιλελεύθερης και με επικεφαλής τον Μητσοτάκη, επειδή η οικογένεια Μητσοτάκη είναι η αρχιετυπική φαυλότητα και πελατειακότητα στο ελληνικό κράτος, καλλιέργησε στην κοινωνία μία λογική η οποία λέει ότι η μοναδική αρετή είναι ο παρτακισμός, ότι η λαμογιά είναι μαγιά. Αυτά είναι τελείως αποδιοργανωτικά για την κοινωνία και απλώς λειτουργούν ως δικαιολόγηση για αυτό το πλιάτσικο το οποίο γίνεται. Να μπορούσες και εσύ να κάνεις πλιάτσικο, είμαι έξυπνος και το κλέβω, να έχεις σωστές γνωριμίες. Να πήγαινε στο κολέγιο, ρε φίλε, στο φινάλε. Γιατί πήγες στα εξάρχεια σχολείο, θα είχες και 5 φίλους, θα τρώγες. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, την καταλαβαίνει ο κόσμος. Εάν δεν υπάρξει λοιπόν μια ηθικοπολιτική επανάσταση, να το πω έτσι, δηλαδή να ξαναδούμε ποιες είναι οι αρετές και οι αξίες οι οποίες πρέπει να διέπουν μια κοινωνία, και πηγαίνουμε μόνο στην αρπακτή Έλληνα-Βαλκάνιου δεξιού παλαιοκομματικού γκόρτζου, που θα πάει, δεν θα πάει, πουθενά η χώρα, που να πάει.
4: Λοιπόν, μεγάλο το θέμα αυτό, απλώς έτσι ήθελα...
3: Τουλάχιστον με μια εύθυμη νότα τελειώσαμε.
4: Λοιπόν, με τον Γιώργο Κυρίτση, και δεν τον ρώτησα τον Γιώργο, δεν επεξέτεινα την κουβέντα στην Κίνα, που οπωσδήποτε...
3: Αυτά τα ξέρεις εσύ, ρε φίλε.
4: ναι, όχι μόνο γι' αυτό. Εντάξει, δεν ισχύουν, τα ξέρω μόνο εγώ, αλλά εγώ ασχολούμαι πράγματι πολύ. Αλλά αύριο, Γιώργο, έχω καλεσμένο έναν άνθρωπο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ο οποίος είναι ναυπηγός, Έλληνας εδώ, ο οποίος είναι διαβασμένος άνθρωπος, ευφυής, και εργάζεται στα ναυπηγεία στην Κίνα. Ζει πάρα πολλά χρόνια στην Κίνα. Και έχει παντρευτεί και με Κινέζα, βέβαια, και ζει εκεί πέρα Είναι καταστημένο στην Κίνα από το 2000, αλλά πηγαίνει στην Κίνα από το 1993. Πολλά χρόνια. Κυκλοφορεί πάρα πολύ, ταξιδεύει πολύ, έχει γνώσεις, έχει γνωριμίες. Και τον έχω καλέσει, γιατί κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, και τον έχω καλέσει αύριο να τα πει και στον αέρα αυτά για την Κίνα.
3: Ωραία, θα ακούσω την
4: είναι εντελώς από πρώτο χέρι, δηλαδή είναι σαν να μιλάς με έναν Κινέζο που δεν είναι Κινέζος, τα βλέπει και από, μια, και από μέσα και από μια απόσταση ως Έλληνας, έτσι.
3: Έβλεπα, τέλει, έβλεπα πρόσφατα ένα βιντεάκι αλλαγή βάρδια σε κινέζικο ναυπηγείο που έβγαινε ένα στρατός από παπιά. 15.000 και άλλοι 15.000 μπαίνανε. Στέλιο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Γιώργο, πάρα πολύ ωραία. Σε θέλουμε κάπου να έρχεσαι εδώ να τα λέμε. Μας δίνεις μια άλλη νότα, μια άλλη διάσταση των πραγμάτων που την έχουμε όλοι ανάγκη, γιατί επειδή εδώ ο τόπος είναι γεμάτος από ξερόλες και δυστυχώς δεν απαλλάχθηκε από αυτό και η αριστερά, μετράμε τα θύματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Γιώργος Κυρίτσης στο στούντιο με Στέλιο Ελληνιάδη, Μαριάθη Πατσελή στην επικοινωνία, Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, σταθερός χαρακτήρας και τύπος. Θα κλείσουμε εδώ, θα συνεχίσουμε αύριο μιλώντας για την Κίνα, αύριο στις 12 το μεσημέρι, με την αγάπη μας.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: Παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
4: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από τον ποτό blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Η σημερινή συνεδρίαση μας βρίσκει σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, παγκόσμιας αναταραχής και ανατροπών. Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πόλεμοι και συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, ανισότητες διευρύνονται, η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι, η δημοκρατία δοκιμάζεται και αποδεικνύεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις το αδιέξοδο του κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου οικονομικού και πολιτικού μοντέλου. Μέσα σε αυτή τη διεθνή συγκυρία η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κυβερνητική και πολιτική κρίση, με μια κυβέρνηση διεφθαρμένη και επικίνδυνη, που έχει ταυτιστεί με τα σκάνδαλα, την παραβίαση του κράτους δικαίου, την οικονομική αφέμαξη του κόσμου της εργασίας, της αγροτιάς και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Μια κυβέρνηση που έχει στόχο μόνο την εξυπηρέτηση ισχυρών συμφερόντων, που απομακρύνεται καθημερινά από τις ανάγκες της κοινωνίας, διευρύνει την αδικία, τις ανισότητες και παράγει αναξιοπιστία και κρίσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τη Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Λάζαρο Καραγιάννη στη ρυθμίση του ήχου, με τον Διονύση Αλευθεράτο στο μικρόφωνο. Μόλις ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στην σημερινή εξελισσόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ας ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα από την εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Και σε αυτές τις ιστορικές στιγμές οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και εδώ αναφέρομαι στο πολιτικό δυναμικό όλου του προοδευτικού χώρου. Με το βλέμμα στην κοινωνία και με ισχυρή πεποίθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει χωρίς κοινωνικούς αγώνες. Απέναντι στους πολίτες που αγωνιούν, απέναντι στους νέους που αναζητούν προοπτική, απέναντι στους εργαζόμενους που αναζητούν ασφάλεια και δικαιώματα, απέναντι στην περιφέρεια και την ύπαιθρο της χώρας που ερημώνει, απέναντι στην κοινωνία που αναζητά αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Οφείλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη και να πάρουμε αποφάσεις ώστε το όραμά μας για μια ισχυρή προοδευτική εναλλακτική πρόταση στη χώρα να αποκτήσει ξανά προοπτική. Γιατί η κοινωνία ζητάει αλλαγή.
1: Πάμε τώρα στην αρμόδια πολιτική μας συντάκτρια Κατερίνα Μπρέγιαν, η οποία φυσικά παρακολουθεί τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μια διαδικασία επίμαχος σημεία της οποίας είναι, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, δεν λέω κάτι μυστικό, η στάση του κόμματος απέναντι στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος ο Σοκράτης Φάμελος είπε στην εισήγησή του πως θα πρέπει να αποφασίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ εάν θα είναι δίπλα ή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το δίλημα έθεσε. Όλα όμως θα μας τα πει τώρα η Κατερίνα Μπρέγιαν, τόσο σε ό,τι αφορά την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, όσο και τι αξιοσημείο το έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι τώρα. Παναλαμβάνω, συνεχίζεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος και τη στρατηγική του για το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι που κάνει την συνεδρίαση αυτή ιδιαίτερα κρίσιμη. Υπάρχουν μικροεντάσεις, αλλά όχι κάτι που να ξεφεύγει εκτός των πολιτισμένων και πολιτικών ορίων. Η συνεδρία ξεκίνησε μετά τις 11.30 με την εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σοκράτης Φάμελος πραγματοποίησε κάλεσμα για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιάς σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές και είπε ότι μίλησε για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή έθεσε το ερώτημα και απάντησε ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα. Οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση, οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση, ο κατακερματισμός και η διάσπαση ωφελεί μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσθεσε μάλιστα πως μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση δίνουμε και μια καθαρή αρνητική απάντηση στα σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Τώρα υπάρχει ο αντίλογος. Ο αντίλογος εκφράζεται από τον Νίκο Παπά, τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου που κατέθεσαν τρόπου λογία στην εισήγηση και ζητούν όχι, λένε όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος και ενέστε συντεταγμένες συνεργασίες. Ζητούν άμεσα, έχει συγκεκριμένες προτάσεις η τροπολογία, ζητούν άμεσα συγκρότηση και λειτουργία του εκτελεστικού γραφείου που θα αναλάβει την υλοποίηση οδικού χάρτη, συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων, συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος και συγκρότηση Εκλογικής Οργανωτικής Επιτροπής. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Ότι σε κάθε περίπτωση να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, είτε μέσα σε ένα σχήμα ενωτικό, αλλά αν δεν επιτευχθεί αυτό, ακόμα και αυτόνομα ως κόμμα. Τροπολογία προσθήκη στην εισήγηση κατέθεσαν και 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ αυτών ο Γιάννης Μπουλέκος και ο Χρήστος Λαμπρίδης, που ζητούν να επισπευθεί άμεσα διαδικασία διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νέο συστάθεν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την οποία του πρωτοβουλία τη βλέπουν με συντροφική διάθεση και όχι αντιπαραθετική, συμφωνώντας δηλαδή με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στο σημείο αυτό. Στόχος της διαδικασίας είναι να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη εκλογικής συμπόρευσης στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών συγκλήσεων, λένε τα 8 μέλη αυτά της Κεντρικής Επιτροπής που υποστηρίζουν την τροπολογία. Τώρα, ο Παύλος Πολάκης νωρίτερα, μαζί με 39 μέλη, έχει καταθέσει και κείμενο συμβολής για την αντιστροφή της πορείας απαξίωσης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣΥ. Ωστόσο, αυτό το κείμενο δεν θα τεθεί αντιπαραθετικά στην εισήγηση. Mm-hmm. Αντίθετα, αλλάζει κατά μία έννοια η στρατηγική που υπήρχε μέχρι χτες το βράδυ αργά και θα υποστηριχθεί η τροπολογία που καταθέτει ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, όπως είπαμε νωρίτερα, mm-hmm. για την οποία θα ζητηθεί και ονομαστική ψηφοφορία.
1: Ναι.
2: Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Τι ώρα προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αν
2: υπάρχει? Δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα εικόνα, γιατί η Διονύση είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχει έτσι πάθος στις τοποθετήσεις, υπάρχουν μικρο αντιπαραθέσεις, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Το κύριο είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε τροπολογίες, θα ζητηθούν ψηφοφορίες. Mm-hmm. Άρα από αυτό και μόνο θα δούμε κατά πόσο θα τραβήξει όλη η διαδικασία. Ακόμα δεν έχουμε.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς θα μας πεις και αύριο το τι έχει γίνει. Θα σας ακούσουμε και αύριο. Πάντως, αν σωστά, για να το κωδικοποιήσω λίγο στο μυαλό μου, αν το έχουμε καταλάβει, είναι το εξής. Στο ΣΥΡΙΖΑ ουδής λέει δεν πρέπει να επιδιώξουμε σύμπραξη με όμορες πολιτικές δυνάμεις και εκλογική σύμπραξη, έτσι, για το εκλογικό του πράγματος μιλώ, και φυσικά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Όμως υποθέτω ότι το δίλημα, και εδώ είναι οι διαφωνίες, είναι τι κάνουμε αν, και εδώ δεν είναι μπροστά το αν, μέχρι στιγμής είναι σίγουρο. Πάμε δηλαδή στο δεδομένο ότι από πλευράς κόμματος Τσίπρα έχει υποθεί πάμε μόνοι μας στις εκλογές, δεν υπάρχουν όμορες, δεν βλέπουμε όμορες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό έχουμε ακούσει. Άρα λοιπόν το επίμαχο, αν θέλεις, ζήτημα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, έτσι τουλάχιστον που καταλαβαίνω εγώ και θέλω να πεις αν το καταλαβαίνω σωστά, είναι ποια θα είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένη, αν παραμείνει δεδομένο, την άρνηση του κόμματος Τσίπρα να δεχθεί εκλογικές συνεργασίες. Έτσι, ναι, δεν είναι?
2: Ναι, υπάρχει αυτό το πλαίσιο που βάζεις, έτσι όπως το θέτεις. Απλά τι γίνεται? Ο Σοκράτης Φάμελος μέχρι στιγμής υποστηρίζει τη στρατηγική απόφαση που έχει πάρθει και το τόνισε αυτό και στην εισήγησή του, μα και από τα προηγούμενα συλλογικά όργανα, για να υπάρξουν συνεργασίες τελεία. Δηλαδή πάμε με ένα ευρύ ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι η πρόταση και του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι ψηφισμένες αποφάσεις του κόμματος. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι σε σχέση με αυτό. Μέχρι στιγμής, έτσι, το τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας θα το δούμε.
1: Ναι.
2: Άρα βάζει την ενότητα, προκρίνει την ενότητα μέχρι να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Η άλλη άποψη θέλει να διασφαλίσει από τώρα ότι θα κατέβουμε, έτσι κι αλλιώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτή είναι η λεπτή διαφοροποίηση. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει πει μάλιστα ότι αποδυναμώνει το πλάν B, το είπε και σήμερα, το πλάν B αποδυναμώνει την κεντρική κατεύθυνση της ενότητας των συγκλήσεων, της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, άρα και της συμπόρευσης με το εγχείρημα και το νέο φορέα, τη νέα προσπάθεια του Αλεξάνδρου.

0: εκλογές, διότι επί της ουσίας αυτό είναι το δίλημα που τίθεται. Αφήνουμε όμως τώρα το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να πάμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και καταστρώνουν σχέδια. Να δούμε τι ακριβώς επίκειται σε ό,τι αφορά σχεδιασμούς, πρωτοβουλίες, κινήσεις τακτικής και τα συναφή. Το βέβαιο είναι πως μέσα σε όλα επίκειται και μείνει ανασχηματισμός. Για όλα όμως, τούτα θα μας ενημερώσει τώρα ο αρμόδιος πολιτικός συντάκτης μας, ο Κώστας Σαββόπουλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση, και μείνει ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα. Φέρνει μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 10 Ιουνίου για την εκλογή του έως χθες μάλλον, αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στην κορυφαία κομματική θέση, ενώ αμέσως μετά αναμένονται οι τελευταίες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα πριν από τις εκλογές. Οι αλλαγές πέραν του αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη περιλαμβάνουν και την τοποθέτηση νέου Υφυπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η μετακίνηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, ενώ για τη θέση πλέον του κυβερνητικού εκπροσώπου, εφόσον επαληθευτεί η παραπάνω πληροφορία, ακούγονται τα ονόματα της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Σδούκου, του Τάκη Θεοδωρικάκου ή του κυρίου Χατζηβασιλείου. Πάντως υπάρχουν και πληροφορίες ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου αναμένεται να αναλάβει και υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα είναι περιορισμένης εμβέλειας, θα είναι σημειακές, έτσι για να θυμηθούμε μια ορολογία παλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν υπήρχαν σενάρια περί ανασχηματισμού. Εξετάζεται επίσης η αξιοποίηση σε επίπεδο υφυπουργών, βουλευτών που εκλέγονται σε περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία πονάει δημοσκοπικά, εμφανίζει δημοσκοπικές απώλειες. Τώρα, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι πιο χρήσιμος στο κόμμα παρά στο Υπουργείο Μεταφορών? Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να κατευνάσει προεκλογικά τον επαγγελματικό κλάδο των αυτοκινητιστών, οι οποίοι βλέπουν τον κύριο Κυρανάκη ως κόκκινο πανί. Η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας αυτής βέβαια αμφισβητείται, καθώς το νομοσχέδιο Κυρανάκη, που ανοίγει το δρόμο για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο. Επίσης, μπορούμε να πούμε, Διονύση, ότι οι υπουργικές επιδόσεις του κυρίου Κυρανάκη στο σιδηρόδρομο θεωρούνται εξόχως προβληματικές. Χθες, τραγουδώντας το κύκνιο άσμα του ως υπουργός, μετέβη στη Θεσσαλία για αυτοψία στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη εν ώψη της ολοκλήρωσής τους, και δεσμεύτηκε για ολοκλήρωση των συστημάτων ασφάλειας έως το τέλος Αυγούστου. Είπε, η δέσμευση αυτή παραμένει σε ισχύ. Η δέσμευση αυτή πάντως δόθηκε εκ του ασφαλούς ώστε ο κύριος Κυρανάκης, κατά πληροφορίες, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να πετάξει την καυτή πατάτα στον αντικαταστάτη του, καθώς τα σιδηροδρομικά έργα στην περιοχή έχουν μείνει τόσο πίσω ώστε θεωρείται απίθανο να ολοκληρωθούν μέσα σε λιγότερο από 3 μήνες. Επίσης, κυβερνητικές πηγές μετέδιδαν, με αφρομή την απόφαση του Πρωθυπουργού, ότι ο κύριος Κυρανάκης μπορεί να ανταποκρίνεται σε αποστολές υψηλής πίεσης και πως είναι ένα από τα πρόσωπα ο κύριος Κυρανάκης που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα. Πάντως, πολλοί το αμφισβητούν αυτό. Για την προθυμία του κύριου Κυρανάκη να μπαίνει στη φωτιά, πολλοί ίσως έχουν δίκιο, ωστόσο ο ζήλος του δεν έφερε και σε άλλες περιπτώσεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η εντολή που έδωσε για να δηλώσει το ελληνικό δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για 4 από τους 36 κατηγορούμενους στην κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών απορρίφθηκε από την εισαγγελία και η επιλογή αυτή συνάδει με την κυβερνητική γραμμή περί ανθρώπινου λάθους ως αιτίας της ανθρώπινης τραγωδίας. Τι λένε τώρα οι λάτρες της εσωκομματικής κουζίνας?
0: Δηλαδή να περιορίσουμε την κατάδειξη των υπευθύνων μόνο σε εκείνα τα πρόσωπα που θα μας βοηθήσουν, θα μας βοηθήσει δηλαδή ο περιορισμός στα 4 αυτό πρόσωπα, να πλασάρουμε τη θεωρία πως για όλα αυτά και το ανθρώπινο λάθος και τίποτα παραπάνω.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς, και με αυτή την επιλογή ο κύριος Κυρανάκης προσπάθησε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα. Και βέβαια οι λάτρες της εσωκομματικής κουζίνας εκτιμούν πως η επιλογή Κυρανάκη για την κορυφαία θέση στο κόμμα αποτελεί ένα πρωθυπουργικό νεύμα προς το σαμαρικό κοινό. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός έχει παραδεχτεί δημόσια πως ήταν πάντοτε κοντά στις απόψεις του πρώην πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά. Δεν ξέχασε ποτέ, μάλιστα,

0: ότι επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά συμμετείχε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας το 2014 παρά τον νεάρο της ηλικίας του, ενώ τον διάβλο επικοινωνίας του ανερχόμενου τότε πολιτικού με τον πρώην Πρωθυπουργό είχε ανοίξει ο Άδωνος Γεωργιάδης και λέγεται ότι ο κύριος Κυρανάκης θεωρεί ή θεωρούσε πολιτικό του μέντορα τον Αντώνη Σαμαρά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τον άκουσε και τώρα τα ακούει όπως και χθες από τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην Πρωθυπουργός, χθες στην ομιλία του, στην ομιλία που παραχώρησε στην Κρήτη. Ήταν όπως αναμενόταν ιδιαίτερα σκληρός προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ειδικά σε σχέση με την αλλίωση της πολιτικής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας ή για την εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Πρωθυπουργός και φυσικά άνοιξε, αποσαφήνισε ότι όντως δρομολογεί νέο κόμμα. Είπε κάποια στιγμή προς το τέλος της ομιλίας του ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και σε λίγο καιρό θα τις ανακοινώσει. Θα τις ανακοινώσει πάντως, όπως είπε, όταν εκείνος θεωρεί ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος. Mm-hmm. Επομένως, είμαστε κοντά στα αποκαλυπτήρια του κόμματος Σαμαρά, στην επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης, αν θέλεις, που αναμένεται να πλαγιοκοπήσει από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, όπως βλέπουμε μάλιστα στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κινείται γύρω στο 25% σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. Από το 25% και πάνω το πρώτο κόμμα παίρνει και τον πόνους. Επομένως βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού η Νέα Δημοκρατία στο 25% στην πρόθεση ψήφου και ακόμα δεν έχει ιδρυθεί το κόμμα Σαμαρά, Διονύση.
1: Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Δεν έχει ιδρυθεί το κόμμα Σαμαρά. Βεβαίως αυτά που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής, δηλαδή με δεδομένο, γιατί είναι δεδομένο έτσι κατά 99,9% ότι θα δούμε κόμμα Σαμαρά στο εγγύς μέλλον, δεν δίνουν πολύ μεγάλο ποσοστό, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής, αλλά αυτό το γύρω στο 3%, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, κάπου εκεί νομίζω κατά μέσο όρο βλέπουν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων της επιδόσης ενός κόμματος Σαμαρά. Το ποσοστό αυτό όμως μπορεί να είναι πολύ οδυνηρό για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή στιγμή είναι μάλλον βέβαιο πως η κύρια πηγή τροφοδότησης του κόμματος Σαμαρά με ψηφοφόρους θα είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Οι άνθρωποι που, εν πάση περιπτώσει, θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, εάν υποθέσουμε ότι σκέφτονταν να ψηφίσουν κάτι άλλο, ενδεχομένως δεξιότερα. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι πως στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το 3% που αν το δεις στη γενική εικόνα, αν το αντιμετωπίσεις δηλαδή ως πολιτικός παρατηρητής, ως τρίτος, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ο κύριος Σαμαράς είναι μακράν πίσω από τους άλλους δύο νεοφερμένους, έτσι, δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού σε ό,τι αφορά τις εκλογικές επιδόσεις, αυτές τουλάχιστον που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το ποσοστό προφανώς θα είναι οδυνηρό. Πολλό δε μάλλον που μας λες ότι εδώ πέρα γίνεται ένας αγώνας με το 25% για τους λόγους που με σαφήνεια μας είπες. Και πάμε τώρα στο ερώτημα που όσο και να θέλουμε να λέμε δεν ξέρουμε κτλ. Κτλ. Πάμε τελικά για εκλογές στην άνοιξη του 27 όπως λέγεται ή ισχύει το υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις μήπως πάμε για έναν ευνηδιασμό. Όλα αυτά βεβαίως είναι στον μπορεί, δεν υπάρχει καμιά σιγουριά. Απλώς δεν ξέρω αν έχεις πληροφορίες και αν σφρίζεσαι κάτι. Πάντα για τη στιγμή, μιλάμε για την κατάσταση στιγμής. Αύριο μπορεί να αλλάξουν οι σκέψεις. Τώρα όμως που μιλάμε, πώς είναι τα πράγματα.
0: Όπως ακριβώς το είπες, και αν έχουμε πληροφορίες την επόμενη ώρα ή την επόμενη μέρα, μπορεί να έχουμε άλλες προς μια αντίθετη κατεύθυνση.
1: Στο λέω, ξέρεις, γιατί κάνω αυτή τη σκέψη με τον εξής. Είδα σε ένα-δύο πρωτοσέλιδα σήμερα να γίνεται αναφορά σε πολλά δις που έρχονται από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και επειδή στις μέρες μας, όταν ακούς λεφτά να αναμένονται να έρχονται, πάντα κάνεις μία συνάρτηση το πώς η κυβέρνηση θα ήθελε με το μυαλό στις κάλπες να τα αξιοποιήσει. Και αν το πώς είναι λίγο πολύ γνωστό, σημασία έχει και το πότε. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι γίνονται κάποιοι υπολογισμοί στη βάση της προσδοκίας κάποιων κονδυλίων από έξω, κοινοτικών κτλ., μήπως εμφυλοχωρούν και αυτές οι παράμετροι στις σκέψεις, ας πούμε, που τελικά θα οδηγήσουν στη μία ή την άλλη απόφαση για τις εκλογές, για το χρόνο διεξαγωγής τους δηλαδή.
0: Ναι, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή παράμετρος που αξίζει να ζυγιστεί σε κάθε περίπτωση για να το πάρουμε από την αρχή. Η επίσημη δέσμευση και οι επίσημες δηλώσεις είναι προς την κατεύθυνση ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πάμε παρακάτω όμως. Έχει ανάψει την εκλογολογία στο Γαλάζιο στρατόπεδο η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να κηρύξει το τέλος της μνημονιακής περίοδου ξαφνικά. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να αξιοποιήσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, ώστε να φτιάξει ένα success story και να παρουσιαστεί εκείνος ως το πρόσωπο που κλείνει με τη διακυβέρνησή του ένα αρνητικό κεφάλαιο, όπως έγραψε σε μια ανάρτησή του, που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να μπαίνει στα μνημόνια. Επιχειρεί λοιπόν εδώ να τηθασέψει την γενικευμένη της αρέσκεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής. Η αναφορά λοιπόν αυτή κούμπωσε με το σενάριο ότι ο κ. Μητσοτάκης επανεξετάζει την προοπτική να στήσει κάλπες τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Όπως επισημαίνουν εδώ κομματικοί παράγοντες, ο Πρωθυπουργός επιδιώκει να εξορκίσει το ενδεχόμενο η τελική προεκλογική ευθεία να σημαδευτεί από δυσάρεστες για τον ίδιο αποκαλύψεις στη δίκη του Ταλ Ντίλιαν και των υπόλοιπων επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών. Η δίκη, και ας το κρατήσουμε αυτό, θα ξεκινήσει στις 11 Δεκεμβρίου και αυτή η ημερομηνία πιθανότατα δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον προεκλογικό προγραμματισμό. Άλλες ωστόσο πηγές αναφέρουν, για να πάμε σε αυτό που είπες, ότι ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί να βρίσκεται στην Ηρώδου Αττικού όταν επίσης τον Δεκέμβριο θα διοχετευτεί η τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Μία τελευταία δόση ιδιαίτερα γενναιόδορη που μπορεί να αξιοποιηθεί για προεκλογικούς σκοπούς. Επομένως, είναι περίπλοκη η εξίσωση. Εξετάζουμε όλα τα σενάρια ή αλλιώς δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα σενάριο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι γαλάζιες μηχανές έχουν ανάψει, είναι σε εγρήγορση, βρίσκονται σε κίνηση και επίσης, κατά τις ίδιες πληροφορίες, συγκροτούνται με γοργούς ρυθμούς και τα γαλάζια ψηφοδέλτια, Διονύση.
1: Μιας και αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών και στα πολύ σημαντικά που είπε στις πρόσφατες δηλώσεις του στην Εθνία των Συνταχτών, ο Ταλ Ντίλιαν. Φαντάζομαι πως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε μια τροποποίηση του ποινικού κώδικα ούτως ώστε να ελαφρυνθούν οι θέσεις των καταδικασθέντων για τις υποκλοπές. Βεβαίως, να το πούμε και αυτό, ο κύριος Ντίλιαν είπε εγώ δεν συμβιβάζομαι με τίποτα λιγότερο από την αθώωση, αλλά ουδής γνωρίζει αν αυτό το εννοεί ή αν βάζει πολύ ψηλά τον πήχη των αξιώσεων και των προσδοκιών του, ακριβώς για να εξασφαλίσει μια ευμενή μεταχείριση στο εφετείο. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά θα έχει νόημα τροποποίηση αν γίνει. Μας είχες πει στο παρελθόν ότι τα ρεπορτάζ αναφέρουν δυσφορία στην τάξη κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ότι δηλαδή αν το κάνουμε και αυτό, αν δηλαδή στηρίξουμε μια φωτογραφική διάταξη και μάλιστα σε μια περίοδο που γενικώς οι ποινικοί κώδικες επί Υπουργού Φλωρίδη πηγαίνουν από το αυστηρό στο αυστηρότερο για τους κοινούς θνητούς και φέρουμε μια φωτογραφική διάταξη για τους καταδικασθέντες στην υπόθεση των υποκλοπών, κοινώς θα ξεφτυλιστούμε. Να υποθέσω ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα.
0: Και παραπάνω από ανοιχτό.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρείται από πολλούς. Ναι, η λυμμένη απόφαση θεωρείται από πολλούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Α, δηλαδή μιλάμε για πολύ πάνω από 50% δηλαδή πιθανότητα.
0: Βέβαια. Και παραπάνω. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις βουλευτών της Δημοκρατίας. Το θεωρούμε σχεδόν δεδομένο. Και απλά τις μεταφέρουμε εμείς, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ήδη πάντως την δουλειά αυτή την έχουν μυριστεί και στο ΠΑΣΟΚ και είναι ενδεικτικό ότι η αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή αυτό που περιγράφεις και δεν διαψεύδουν κοινοβουλευτικά στελέχη θα καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Όταν, αν και όταν γίνει αυτό, Διονύση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Κωστά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φίλες και φίλοι, είδαμε και τα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε πάντα το Σαββατιάτικο Ενημερωτικό Μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
2: Στο κόκκινο.
3: Έλα,
2: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Υπεραμοιβές. Όπως λέμε, υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
13: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, παρερχόμαστε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να πάμε στον τομέα της εκπαίδευσης. Ένα πολύ σημαντικό δεδομένο αναδεικνύουν τα στοιχεία για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, φέτος κατέθεσαν αιτήσεις για τους πίνακες κατάταξης 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί από όσους το είχαν πράξει την προηγούμενη φορά, δηλαδή το 2023. Ανατριετία έχουμε αυτή τη διαδικασία. 20.000 λιγότεροι. Ούτε 1.000 ούτε 2.000. 20.000 λιγότεροι. Πού οφείλεται αυτό, τι ακριβώς μαρτυρά? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν εκεί, ανέφερε μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας ο κύριος Βασίλης Μακρής, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, επί χρόνια διευθυντής δημοτικού σχολείου και πολύ καλός γνώστης της ρέουσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας, καθώς ασχολείται με τις μελέτες και τις έρευνες της ΔΟΕ, της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ας ακούσουμε κάποιες από τις επισημάνσεις που έκανε ο κύριος Μακρής.
1: Έχουμε την τελευταία επταετία μεσοσταθμιστικά 5-6% των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών στην εκπαίδευση, το οποίο είτε παραιτείται κατά τη διάρκεια του έτους, είτε δεν κάνει ανάλυση, προχωρά σε μη, δεν κάνει αποδοχή της θέσης, δηλαδή δεν προχωρεί στην ανάληψη της θέσης και της πρόσληψης. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει περίπου άλλες 2.500 με 3.000 το χρόνο εκπαιδευτικοί που είτε παραιτούνται είτε δεν αναλαμβάνουν τη θέση. Και αυτό είναι φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας. Mm-hmm. Κυρίως με ένταση τα τελευταία 7 χρόνια. Και μια δεύτερη πλευρά, το οποίο έχω, θα δώσω ένα στοιχείο από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, δεν είναι εντοπισμένα στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά είναι σίγουρα ανάλογα. Το 2025 είχαμε τον μεγαλύτερο, δηλαδή το ιστορικά μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων συνταξιοδότησης, 226.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων όμως, αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο, οι 40.000 από αυτές ήταν αιτήσεις για μειωμένη σύνταξη. Δηλαδή, πράγμα που κατά την άποψή μου δείχνει ακριβώς αυτό το καθεστώς γαλέρας που υπάρχει συνολικά, το εργασιακό καθεστώς στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή το όπου φύγει, φύγει, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, άρα είναι δύο συσχετιζόμενα ζητήματα τα οποία θέτουν ερωτήματα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η τάση, ας πούμε, εγκατάλειψης με τις διάφορες αυτές μορφές. Κυρίως σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά κυρίως εντοπίζουμε και συζητάμε για την εκπαίδευση.
0: Πάμε σε απαντήσεις λοιπόν. Πάμε σε απαντήσεις.
1: Σκεφτείτε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στην προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μισθούς, σε μισθούς που είναι σε αναλογία σε αγοραστική ισοδυναμία. Mm-hmm. Ένα. Δεύτερον, είμαστε τελευταίοι στις λειτουργικές δαπάνες για την εκπαίδευση. Θα σας δώσω εδώ ένα στοιχείο. Το 2009 είχαν δοθεί για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 176 εκατομμύρια, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και το 2025 112 εκατομμύρια. Πέραν της ονομαστικής μείωσης που είναι περίπου 30%, φανταστείτε ότι το 2009 η τιμή του πετρελαίου, για παράδειγμα, ήταν 0,8.
0: Έτσι, δεν χρειάζεται να το συζητάμε.
1: Τρίτον, από την έρευνα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, από μια από τις έρευνες, υπάρχει ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Το 82% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι συχνά ή αρκετά συχνά χρησιμοποιεί ίδια μέσα, δηλαδή είτε υλικό είτε και χρήματα, για να βγάλει σε πέρα στο εκπαιδευτικό του έργο. Το 82%. Αυτό λοιπόν, οι συνθήκες διαβίωσης, οι μισθοί. Για φανταστείτε τον αναπληρωτή, ο οποίος είναι αναγκασμένος να πάει σε ένα νησί, να μείνει τον πρώτο μήνα και τον τελευταίο μήνα σε κάμπινγκ ή στην παραλία, να πληρώσει πανάκριβα το ενίκιο για έναν μισθό ο οποίος οριακά είναι γύρω στα 1.000 ευρώ, και μαζί με τα εισιτήρια και τη μετακίνησή του και την οικογένειά του στην άλλη άκρη της χώρας. Ποιο είναι λοιπόν το κίνητρο, το πρώτο στοιχείο? Οι συνθήκες διαβίωσης, οι μισθοί και όλα όσα παράγονται γύρω από αυτό. Υπάρχει κίνητρο δηλαδή οικονομικό για να μπορεί κάποιος, ας πούμε, να κάνει ελκυστικότερο το επάγγελμα? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, από την έρευνα παρουσιάστηκαν τα εξής στοιχεία. Στο έρευνα για την επαγγελματική εξουθένωση, το το 85% των εκπαιδευτικών, η έρευνα ήταν πάνω σε 3.000 εκπαιδευτικούς, ένα πολύ μεγάλο δείγμα, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο και από τις καλύτερες δημοσκοπικές έρευνες που γίνονται από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έτσι, το 85% των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι είναι τεράστιο πρόβλημα ο φόρτος εργασίας, η γραφειοκρατία και μαζί με αυτήν η ηλεκτρονική γραφειοκρατία, η οποία έχει επισέλθει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα.
0: Αυτό το λένε πλέον και πολλοί διευθυντές.
1: Ναι, και διευθυντές.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπαιδευτική δουλειά γιατί μας αναγκάζουν να ασχολούμαστε με ανοησίες, με άχρηστα πράγματα, να συμπληρώνουμε κουτάκια,
1: Ακριβώς. Έτσι. Και σκεφτείτε ότι επίσης από την έρευνα μόνο το 7% των σχολείων έχει συν έναν άνθρωπο, δηλαδή έναν άνθρωπο γενικών καθηκόντων, που να μπορεί να διεκπεραιώνει μερικές από αυτές τις γραφειοκρατικές ή τυπικές διαδικασίες που χρειάζονται στο σχολείο. Από το να ανοίξει την πόρτα όταν χτυπάει το κουδούνι γιατί δεν υπάρχει θηροτηλέφωνο, να μπορεί να είναι αυτόματο άνοιγμα, μέχρι τις πιο σοβαρές διαδικασίες. Θυμίζω εδώ ότι πριν μερικά χρόνια στη Γαλλία έγινε διήμερη απεργία γιατί μείωσαν τον αριθμό του βοηθητικού προσωπικού από 6 σε 4. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει όχι ούτε 6 ούτε 4, ούτε 0,4. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει βοηθητικό προσωπικό για το σχολείο. Λοιπόν, δεύτερον, άρα ο φόρτος εργασίας. Δεύτερον, η πίεση από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, οι πλατφόρμες καταγγελιών, οι παρεμβάσεις σε πολλές περιπτώσεις γονέων. Τρίτον, η πίεση που το 77% είναι η πίεση από την αξιολόγηση. Δηλαδή η τρομακτική πίεση να υπάρξει, ας πούμε, μια τυποποιημένη διαδικασία μέσα στο σχολείο για την αξιολόγηση των μαθητών, για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, και όλο αυτό μετατρέπεται, ας πούμε, σε εκφοβισμό, σε διώξεις, θα πω παρακάτω. Τέταρτον, η έλλειψη αναγνώριση της προσπάθειας των εκπαιδευτικών. Η έλλειψη σεβασμού απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι στο 65-70%. Ένα στους δύο εκπαιδευτικούς θεωρεί ότι δεν υπάρχει ισονομία και δικαιοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον. Το 58% δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία υποστήριξη θεσμική από τη διοίκηση και το Υπουργείο και από την πολιτεία. Το 55% δηλώνει ότι υπάρχει σημαντική συναισθηματική επιβάρυνση και ψυχική αποστασιοποίηση. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν μία εικόνα της αθέατης πλευράς. Τι συμβαίνει στον εκπαιδευτικό και η φωνή του εκπαιδευτικού ακούγεται κάπου.
0: Προφανώς το ερώτημα του κυρίου Μακρύ ήταν ρητορικό. Αυτά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και κάποιες από τις εξηγήσεις του φαινομένου να δηλώνουν φέτος 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με εκείνους του 2023 ότι θέλουν να εργαστούν. Ας πάρουμε όμως μια βαθιά ανάσα, φίλες και φίλοι. Ας πάρουμε μια ανάσα μεταφερόμενη νοερό σε έναν πολύ όμορφο χώρο, στη Ραματιά του Χαλανδρίου. Εκεί, αύριο Κυριακή, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις υπό το γενικό τίτλο «Ό,τι αγαπάμε, το προστατεύουμε». Πρόκειται δηλαδή για μια ημέρα δράσης για τη Ραματιά. Με έκθεση ζωγραφικής, με μουσική, με θεατρικό παιχνίδι, με ποικίλες δράσεις. Σε αυτή την ημέρα, ενδεικτικά το αναφέρω, συμμετέχουν 4 νηπιαγωγεία, 2 δημοτικά και 4 γυμνάσια σχολεία της περιοχής. Ποιος φορέας διοργανώνει? Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ραματιάς, ο οποίος σε αυτή την ημέρα δράσης έχει και την υποστήριξη του Δήμου Χαλανδρίου. Θα μιλήσουμε τώρα με τη γραμματέα του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ραματιάς, την κυρία Αθηνά Τσαλιγκοπούλου. Κυρία Τσαλιγκοπούλου, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Ελευθεράτη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Τα ωραία πράγματα είναι ωραία πράγματα και πρέπει να τα αναδεικνύουμε.
2: Έτσι, και να χαλαρώνουμε λίγο και από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Ο σύλλογός σας, για τον οποίο θα ήθελα να πείτε μερικά πράγματα, ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς. Και επίσης έχετε και το ρήμα «Προστατεύουμε» στην προμετωπίδα της αυριανής ημέρας. Ό,τι αγαπάμε το προστατεύουμε. Από τι ακριβώς πρέπει να προστατευθεί η Ρεματιά? Ένας χώρος για τον οποίο θα μας μιλήσετε βεβαίως, πρέπει να μας μιλήσετε, αλλά όταν ακούμε προστασία, υποθέτουμε ότι υφίστανται και κάποιοι κίνδυνοι. Κάποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν, μικροί ή μεγάλοι. Τι γίνεται με αυτό?
2: Φυσικά. Να σας πω δύο λόγια έτσι για να έχουμε κοινή αντίληψη του τι είναι αυτό που προστατεύουμε. Η ρεματιά στην πραγματικότητα είναι ένας χύμαρος που μαζεύει τα νερά της βροχής, ξεκινάει από την Πεντέλη, περνάει από τα Βρυλίσια, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και μετά καταλήγει, υπογειοποιείται, πέφτει στο Μποδονύφτη, περνάει στον Κηφισό και καταλήγει στη θάλασσα. Είναι ένα από τα ελάχιστα ανοιχτά ρέματα που έχουν απομείνει στην Αττική, γιατί όλα τα άλλα από ό,τι ακούτε και όποτε έχουμε καταστροφές...
0: Αυτό είναι πονεμένο θέμα.
2: Ακριβώς, προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το ότι είναι ανοιχτό καταρχήν συντελεί καθοριστικά στο να αποφεύγονται πλημμυρικά φαινόμενα όταν έχουμε βροχή. Επίσης, γύρω από αυτή την περιοχή, την ανοιχτή του ρέματος, έχει αναπτυχθεί ένα σπάνιο οικοσύστημα για τον αστικό ιστό, όπου υπάρχει μια τεράστια ποικιλία πουλιών και φυτών. Είναι δηλαδή, όταν βρεθείτε εκεί, είναι σαν να βρίσκεστε κάπου σε μια εξοχή, στο δάσος. Δεν έχετε την εντύπωση ότι βρίσκεστε στην πόλη μέσα. Το 1990 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία κάποιων εντός εισαγωγικών γραφικών για τους πολλούς ανθρώπων, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς, Πεντέλης Χαλανδρίου, με έδρα το Χαλάνδρι. Και το 1995 εκδόθηκε ένα προεδρικό διάταγμα, πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι χαρακτηρίζει το τοπίο προστατευόμενο. Και είναι το μοναδικό και κύριο εργαλείο που έχουμε για την προστασία της ρεματιάς. Τώρα, να έρθω στην ερώτησή σας. Το ρέμα κινδυνεύει καταρχήν από τη δόμηση, η οποία οριάζεται τον τελευταίο καιρό. Αν μπορούσαν να κτίσουν μέσα στην κήτη του ρέματος θα το κάναν. Κτίζουν στο παραρεμάτιο κομμάτι κάτι μεγαθύρια. Ευτυχώς καταφέραμε, βασιζόμενοι και στο προεδρικό διάταγμα, και σταματήσαμε μια οικοδομή η οποία εκμεταλλευόταν και τα μπόνους του ΝΟΚ και θα γινόταν ένα θηρίο δίπλα στο ρέμα. Και από το την αλλαγή της φυσιογνωμίας του ρέματος. Δηλαδή, στο παρελθόν είχαμε μεγαλεπίβολα σχέδια να γίνει εκεί τελεφερίκ, να γίνει πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και άλλα τέτοια. Από αυτά θέλουμε να προστατέψουμε τη ρεματιά. Θέλουμε να μείνει όπως είναι. Θέλουμε να είναι προσβάσιμη.
0: Τελεφερίκ εκεί.
2: Ορίστε.
0: Τελεφερίκ.
2: Τελεφερίκ. Υπήρχε τέτοιο σχέδιο.
0: Ναι, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, το πιο ψηλό του σημείο ποιο θα ήταν, γιατί δυσκολεύομαι να φανταστώ ποιο σημείο θα ένωνε με ποιο σημείο, ας πούμε.
2: Θα πέρναγε, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς ήταν στο μυαλό του, θα πέρναγε κάτι σαν την Disneyland να γίνει, που να έχει διάφορα διάφορες τέτοιου τύπου δραστηριότητες. Και φυσικά κινδυνεύει και από τις φωτιές. Και μάλιστα με τη μεγάλη φωτιά της Πεντέλης, δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ρέματος που ανήκει στο Δήμο Πεντέλης κάηκε. Το Χαλάνδρι σώθηκε, και δεν σώθηκε από μόνο του, σώθηκε γιατί κινητοποιήθηκε πολύ έντονα ο Δήμος, ο οποίος καθοδήγησε, δηλαδή πρώτα πήγε ο Δήμος και μετά πήγαν τα πυροσβεστικά. Και καταφέραμε και σταμάτησε. Αυτή είναι η κίνδυνη για το ρέμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να υποθέσω πως η τοπική κοινωνία βλέπει με πολύ θετικό μάτι τις πρωτοβουλίες σας, έτσι δεν είναι?
2: Στη μεγάλη της πλειοψηφία βεβαίως. Όλοι το θέλουν το ρέμα, όλοι έχουν καταλάβει τη σημασία του, εκτός από ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν εννοούν να καταλάβουν είτε έχουν συμφέροντα.
0: Ναι, δουλεύουν στο real estate δηλαδή, και όπως είπατε ανήκουν στην κατηγορία εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Που αν μπορούσαν να χτίσουν και στην Κήτη, θα χτίζαν και στην Κήτη. Και αν μπορούσαν να το σκάψουν το ρεύμα για να κάνουν και πέντε υπόγεια από κάτω, θα τα έκαναν.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αφού μέχρι στιγμής το προστατεύετε, πάμε λίγο στο αυριανό πρόγραμμα. Όσοι επισκεφθούν το χώρο, πριν απ' όλα να μας πείτε πού ακριβώς είναι, έτσι, η συνάντησή σας, δηλαδή πού ακριβώς και τι, σε αδρές γραμμές ή και πιο αναλυτικά, έχουμε το χρόνο αν θέλετε, θα παρακολουθήσουν, βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, παιδιά σχολείων ζωγραφίζουν, έχετε φωτογραφίες, έχετε θεατρικό δρόμενο, ομιλίες βλέπω, ναι βεβαίως, καθαρισμό του χώρου, το έχετε και αυτό, στο τέλος, έτσι, όταν θα έχετε τελειώσει.
2: Λοιπόν,
0: γενικώς και ειδικώς, τι θα παρακολουθήσει ο επισκέπτης αύριο?
2: Ακούστε, αυτή η δράση είναι μια γιορτή για μας. Αυτό θέλουμε να είναι. Η οποία θα γίνει με την υποστήριξη, όπως είπατε, του Δήμου Χαλανδρίου και γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Κάποια χαρακτηριστικά έτσι πιο καινοτόμα είναι ότι από την αρχή θελήσαμε να εμπλακούν και να συμμετέχουν διάφοροι φορείς της πόλης, όπως είναι τα σχολεία. Είναι η μονάδα κυκλικής οικονομίας του Δήμου Χαλανδρίου. Είναι το εργαστήριο φωτογραφίας του Δήμου Χαλανδρίου. Θα είναι μέλη της πολιτικής προστασίας. Πολύ σημαντική για μας είναι η συμμετοχή των συλλόγων ΑΜΕΑ, ΠΕΓΑΠ και ΠΕΝΤΑΓΜΑ. Αυτοί οι δύο σύλλογοι αφορούν, οι ωφελούμενοι των συλλόγων αυτών είναι άτομα με νοητική ή κινητική υστέρηση. Με τη συμμετοχή τους επιδιώκουμε τη συμπερίληψη και την ορατότητα αυτών των ανθρώπων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα εξελίσσονται παράλληλα κάποιες δραστηριότητες και κάποιες εν σειρά. Θα είναι διαδραστική όλη η μέρα, δεν θα είναι ομιλίες, αν φαντάζεστε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όχι, κατάλαβα τι δεν θα είναι.
2: Έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας 10 σχολεία και έχουν στείλει με ζωγραφιές πάρα πολύ ωραίες, οι οποίες θα εκτεθούν αύριο στο χώρο. Θα υπάρχει θεατρικό παιχνίδι, όπως είπατε. Θα υπάρχει αφήγηση παραμυθιών σχετικών με το ρέμα. Ένα σχολείο, το 7ο γυμνάσιο, θα μας στείλει τη μουσική ομάδα του και θα έχουν ένα δρόμενο και μουσική. Θα παίξουν περίπου 12-13 παιδιά θα παίξουν εκεί. Θα υπάρχουν ανοιχτά εργαστήρια ζωγραφικής και κατασκευών καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης. Επίσης, για την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα των απορριμμάτων μέσα από παιχνίδι, θα τους αναδείξουμε το πόσο σημαντικό είναι να πετάμε τα σκουπίδια χωριστά. Θα υπάρχει ενημέρωση και επίδειξη από μέλη της πολιτικής προστασίας. Όλα αυτά θα γίνουν με σκοπό να γνωρίσουν, κύριε Ελευθεράτη, οι πολίτες και κυρίως τα παιδιά τη ρεματιά. Εμείς πιστεύουμε ότι αν τα παιδιά αγαπήσουν αυτό το χώρο, τότε θα έχουμε τους καλύτερους φρουρούς, να πω, της ρεματιάς.
0: Σωστά, βέβαιος.
2: Εξού και το κεντρικό μας σύνθημα, ότι αγαπάμε το προστατεύουμε.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν,
2: θεωρούμε ότι η ρεματιά, με συγχωρείτε, είναι για μας ένα δώρο της φύσης, που θα πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν τα μάτια μας και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μας. Αυτό πιστεύουμε σαν πολίτες και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Να σας πω λιγάκι που είναι, που με ρωτήσατε. Το ρέμα στην περιοχή του Χαλανδρίου, κοντά στην Κώστα Βάρναλη, δημιουργεί ένα μεγάλο πλάτωμα, το οποίο λέγεται πλάτωμα του προφήτη Ηλία και το οποίο ενδείκνυται για αυτή τη δράση. Ζητάμε από όλους να έχουν πάρα πολύ προσοχή και σεβασμό στο περιβάλλον, γιατί έχει δέντρα, έχει ζώα, δεν πρέπει να ενοχλήσουμε, γι' αυτό δεν θα υπάρχουν μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει όλα τα παιδάκια να φοράνε το καπελάκι τους, να έχουν το παγουρίνι και να έχουν και αντικουνουπικό.
0: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι θα είναι μια δράση που θα την ευχαριστηθούν όλοι, θα περάσουν μια ωραία και δροσερή Κυριακή και θα γνωρίσουν κάτι που πιθανόν πολλοί δεν θα το έχουν ξαναδεί.
0: Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, κύριε Τζαλικοπούλου. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ελευθεράτο. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την αυριανή ημέρα δράσης στη ρεματιά του Χαλανδρίου. Αφήνουμε τώρα το Χαλάνδρι, αφήνουμε την Αθήνα, αφήνουμε την Ελλάδα, πάμε στα διεθνή, πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου κάθε είδηση, σχεδόν κάθε είδηση, αποπνέει κάτι το πνιγυρό. Θα έχετε πληροφορηθεί πως ένα βρέφος 7 μηνών σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στην Δυτική Όχθη. Ναι, βρέφος 7 μηνών. Αρχίζουμε όμως από τα στενά του Ορμούζ. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε, μιλώντας στο σταθμό μας σήμερα το πρωί, ο συνάδελφος Γιώργος Τσιάρας, ειδικευμένος σε διεθνείς ζητήματα, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Το στενό ήταν ανοιχτό.
0: Βέβαια, ναι.
3: Το στενό ήταν ανοιχτό σε όλους. Και στους Αμερικάνους και σε όλους. Λοιπόν, ποιος το κλείσε, ο Τραμπ. Και ποιος το κλείνει τώρα, ο Τραμπ. Έκανε ναυτικό αποκλεισμό, γιατί το στενό δεν είναι κλειστό. Το στενό έκλεισε για τους επιτιθέμενους.
0: Ναι.
3: Για όσους έχουν κοινά συμφέροντα με την Αμερική ή με το Ισραήλ. Ή συμμαχούν με αυτούς. Όλοι οι άλλοι περνάγανε.
0: Ναι, βέβαια.
3: Η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Πακιστάν δεν είχαν πρόβλημα. Και δεν έχουν πρόβλημα με το Ιράν. Γι' αυτό πήγε ο άλλος τώρα και έκανε ναυτικό αποκλεισμό απ' έξω. Δηλαδή είναι λογική, αφού δεν μπορώ να το ανοίξω, να το κλείσω τελείως. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή αυτή του είδους η πειρατεία, γιατί αυτό είναι, πειρατεία είναι, σε διεθνή ύδατα. Έτσι, και να βομβαρδίζεις τα μηχανοστάσια και να κάνεις βεσάλτα σε πλοία. Εντάξει, για μας που έχουμε διαβάσει ιστορία της επικοκρατίας και τι έχουν κάνει και στους προηγούμενους αιώνες τα συγκεκριμένα κράτη για να γίνουν θαλασσοκράτηδες και να μας το πέσουν τώρα υπερδυνάμεις, είναι νομοτελειακά και λογικά. Αλλά υποτίθεται ότι αυτές ακριβώς οι χώρες είναι που διαμόρφωσαν και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και τη δημοκρατία και την ελευθερία και την ελευθερία της δασυμπλοείας. Παρπούτσαλα, τώρα τι να λέμε.
0: Και στο Λίβανο τι γίνεται? Ο Ντόναλντ Τραμπ, ως γνωστόν, πιέζει τον Νετανιάχου, έχει πιέσει τον Νετανιάχου για μια εκεχηρία η οποία θα επιτρέψει στην Ουάσιγκτον, που κατά γενική ομολογία τα έχει βρει μπαστούνια με το Ιράν, να βρει μια φόρμουλα για συμφωνία με την Τεχεράνη. Δεδομένου ότι η Ιρανική ηγεσία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, αν αυτή η συμφωνία δεν συμπεριλάβει και την πάυση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο. Είναι όμως εφικτή μια συμφωνία ερήμη της Χεσμπολάχ? Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε για αυτό το ζήτημα ο συνάδελφος Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, επαναλαμβάνω. Συνάδελφος ειδικευμένος σε διεθνή ζητήματα στην Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Ποια συμφωνία? Όταν η συμφωνία μιλάει για κατάπαυση του πυρός και την ίδια στιγμή ο άλλος βομβαρδίζει την Τύρο. Μάλιστα. Κάθε μέρα, mm-hmm. Η κοιλάδα Μπεκά σκοτώνει, ισοπεδώνει παιδάκια. Λοιπόν, όχι. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και όταν η συμφωνία γίνεται με την κυβέρνηση, υποτίθεται, του Λιβάνου, η οποία είναι ένα κέλυφος και στην οποία στην πραγματικότητα συμμετέχει η Χεσμπολά ως πολιτική mm-hmm. δύναμη. Mm-hmm. Και από τη μία μεριά είναι τρομοκράτες η Χεσμπολά, αλλά από την άλλη λέει ο Τραμπ, τους πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν θα βαράνε από εδώ και πέρα. Και μετά του λένε, μα τι είναι η κατάπαυση του πυρός? Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, στη Μέση Ανατολή η κατάπαυση του πυρός δεν είναι ακριβώς όπως την καταλαβαίνουμε εμείς. Σημαίνει να πυροβολούν λιγότερο. Το είπε ο άνθρωπος στους επιλέξει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα έχει χάσει και η σάτυρα το νόημά της. Και έχει χάσει το νόημά της γιατί σκοτώνονται άνθρωποι. Δεν είναι, δηλαδή, κάνουμε πλάκα εδώ. Είναι μια κανονική εθνοκάθαρση. Έχουν φύγει 1 εκατομμύριο άνθρωποι από το Νότιο Λίβανο. Έτσι έχουν μπουκάρει με τις πουλτώσες και μισοπεδώνουν πόλεις και χωριά, τα οποία παρεμπιπτόντως είναι και κάποια από τα αρχαιότερα στον πλανήτη. Η Τύρος έχει 5.000 χρόνια ιστορία. Είναι από τα πιο παλιά κατοικημένες πόλεις στον κόσμο. Δηλαδή δεν μιλάμε απλά για μια περιοχή, ας πούμε, που... Όχι ότι οι άλλες δεν έχουν σημασία, έτσι, αλλά πραγματικά υπάρχουν εκεί πέρα τόποι που θα έπρεπε να είναι ιερή για την ανθρωπότητα. Και αυτή τη στιγμή ισοπεδώνεται. Και δεν μιλάει κανένας. Και όχι μόνο δεν μιλάει κανένας, αλλά η Ελλάδα μας, γιατί πραγματικά θυμώνομαι αυτό που συμβαίνει, έτσι, στέλνει πετρέλαιο, συνεργάζεται, εκπαιδεύει πιλότους, έτσι. Είναι όλα καλά. Είναι όλα μια χαρά. Και τους προστατεύουμε για την τρομοκρατία. Όχι.
0: Μια ξεχωριστή ιστορία, πολύ σημαντική η σχέση ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Όντως το Ισραήλ πράττει αυτό. Ο στρατηγικός στόχος ποιος είναι? Να φάει ένα κομμάτι του Νότιου Λιβάνου για να μπορεί να τα νιάχουν να λέει, ορίστε, έκανα ένα βήμα για το μεγάλο Ισραήλ? Είναι αυτό εφικτό κατά την άποψή σου? Εάν είναι αυτός ο στόχος.
3: Ο στρατηγικός στόχος του Ισραήλ είναι σαφέστατα το μεγάλο Ισραήλ. Και είναι σαφέστατα το να καταπνίξει και να συντρίψει οποιαδήποτε πηγή αντίστασης. Ξεκινώντας από το Ιράν, που είναι η πραγματική πηγή της αντίστασης. Και τα παρακλάδια του, το μεγαλύτερο από τα οποία και πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, είναι η Χούθη και η Χεσμολά. δηλαδή η Εμένη και το Λίβαν. Στην πραγματικότητα, από στρατηγική άποψη, και αυτό το λένε οι Ζελνοί, δεν το λέω εγώ, σοβαροί οι Ζελνοί, οι σιωνιστές οι Ζελνοί, όχι τη αντίθετη πλευρά, στρατηγικά το Ισραήλ έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Και όσο προχωράει και χτυπάει και κάνει και δείχνει, τόσο χειρότερο γίνεται το αδιέξοδο για το Ισραήλ. Και αυτά τα λένε επίσης. Και ο Κέικαν το λέει, ας πούμε, στο κείμενό του αυτό, το παραδέχεται. Και είναι σαφές, δεν το βλέπεις.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Αναλυτικά θα μας τα πει αύριο η Αλέκα Ζουμί. Να πάμε όμως για λίγο στο μπάσκετ, στα λίγα πράγματα που θα πούμε. Προφανώς έχετε πληροφορηθεί το αποτέλεσμα της χθεσινής αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό για το τίτλο. Οι πράσινοι επικράτησαν με 68-58 και έτσι σοφάρισαν τη σειρά των τελικών 1-1. Τη Δευτέρα ακολουθεί η τρίτη αναμέτρηση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καλύτερος παίχτης των πρασίνων ήταν ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος είχε απογοητεύσει απολύτως στο πρώτο παιχνίδι. Σημαντική κίνηση όμως στο μπάσκετ έκανε και ο Άρης. Ο Άρης, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να ισχυροποιηθεί, έτσι έπειτα από το μεγάλο απόκτημα που είναι ο Βασίλης Πανούλης, ο προπονητής, έχουμε και ένα αντίστοιχο στο αγωνιστικό, ενός παίκτη δηλαδή. Πρόκειται για τον Eric J. Lidl, power forward, ο οποίος έρχεται απευθείας από το NBA. Έπαιζε στους Brooklyn Nets, 26 ετών και ύψους 1,98 μέτρου. Ήταν η καλύτερη σεζόν του Lidl στους Nets, στο NBA. Να πω τα στατιστικά του: κατά μέσο όρο είχε 5,7 πόντους, 2,7 rebound και σχεδόν μία assist, 0,9 ανά αγώνα, σε λεπτά συμμετοχής 13 και κάτι. 13 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό σαββατιάτικο μαγκαζίνο του σταθμού μας. Ήταν η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Ανακινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
5: Η ώρα είναι 3.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σε εξέλιξη κρίσιμες εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κάλεσμα του Σωκράτη Φάμελου για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιάς σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ο κύριος Φάμελος, δίνοντας παράλληλα καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης. Κείμενο τροπολογία στη βασική εισήγηση του κυρίου Φάμελου με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στι συντεταγμένες συνεργασίες», κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η Τρίφωνα Αλεξιάδης, Ρεναδούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Ζητούν την άμεση συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου που θα αναλάβει την υλοποίηση οδικού χάρτη και τη συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων, Επιτροπής Προγράμματος και Εκλογικής Οργανωτικής Επιτροπής. Το δίλημα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, σημείωσε στην παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης. Τροπολογία προσθήκη στην εισήγηση Φάμελου κατέθεσαν και 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ αυτών Γιάννης Μπουλέκος και Χρήστος Λαμπρίδης. Ζητούν να επισπευστεί άμεσα διαδικασία διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νέο συσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την πρωτοβουλία του οποίου αναφέρουν προσεγγίζουν με συντροφική διάθεση. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, αποδίδοντας το συμβάν στη ρωσική επιθετικότητα. Τη λύπη του για το συμβάν εξέφρασε με ανάρτησή του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται από το πρωί ο 41χρονος γυναικοκτόνος της 39χρονης σύζυγου του Βασιλική στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση και για άλλα αδικήματα. Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ένας επιχειρηματίας χωρίς κέρδη να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των δισεκατομμυριούχων και των τρισεκατομμυριούχων με τη βοήθεια του Ροκφέλλερ και του Σκρούτζ Μακντάκ. Σκεφτόμαστε γιατί δύο ζημιογόνες εταιρείες του Elon Musk να έχουν χρηματιστηριακή αποτίμηση σχεδόν 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Και απαντάμε για τον ίδιο λόγο που κι εσύ δεν έχεις να πληρώσεις τον νίκη. Και ύστερα γιορτάζουμε με μία μικρή καθυστέρηση μερικών ημερών τα 100 γενέθλια της Marilyn Monroe με ιστορίες από το αριστερό παρελθόν της.

0: Το δίδυμο των Gang Star από τη λεγόμενη χρυσή εποχή της hip-hop μας λέει ότι μεγάλωσε στο Bronx, το οποίο είναι αναλυθές, καθώς το ένα μέλος της ομάδας γεννήθηκε στο Houston και το άλλο στη Βοστόνη. Εμείς όμως τους ακούμε σήμερα για εκείνο το στιχάκι που λέει «Θέλω να κολυμπήσω στα δολάρια», όπως έκανε ο Scrooge McDuck. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί επιχείρησαν μεταξύ αστείου και σοβαρού να υπολογίσουν την περιουσία του Scrooge McDuck και αντιμετώπισαν αμέσως το πρόβλημα ποια μονάδα μέτρησης θα χρησιμοποιούσαν. Ακόμη και η Disney άλλωστε στα κόμικ της άλλοτε μιλά για multiple χίλιον, άλλοτε για impossibilion και άλλοτε για fantastic trillion. Για να σοβαρευτούμε όμως, το περιοδικό Forbes έχει υπολογίσει την περιουσία του Scrooge McDuck στα 65 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο σήμερα θα τον καθιστούσε τον φτωχό συγγενή ανάμεσα σε μεγαθύρια όπως ο Jeff Bezos, ο Larry Ellison ή ο Elon Musk. Ο τελευταίος μάλιστα θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της εταιρείας του SpaceX. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα χρειαστεί να πούμε δύο κουβέντες για τη λέξη τρισεκατομμύριο. Ο όρος τρισεκατομμύριο θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από Γάλλους μαθηματικούς του 15ου αιώνα και αναφέρονταν τότε σε ένα καθαρά θεωρητικό κατασκεύασμα. Ακόμη και όταν η λέξη εισήχθη στα αγγλικά το 1680, για τους περισσότερους ήταν συνώνυμο με αυτό που σήμερα οι Αγγλοσάξονες αποκαλούν ζίλιον ή γκαζίλιον, δηλαδή ένα φανταστικό αριθμό που απλώς σημαίνει πάρα πολύ. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το τρισεκατομμύριο χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά από ερευνητές των θετικών επιστημών. Όταν εξηγούσαν, παραδείγματος χάρη, ότι στο ανθρώπινο σώμα ζουν 30 με 50 τρισεκατομμύρια βακτήρια ή ότι ένα έτος φωτός αντιστοιχεί σε περίπου 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Μιλώντας όμως για τον ανθρώπινο πλούτο, χρειάστηκε να φτάσουμε στον 20ο αιώνα για να υπάρξει ο πρώτος δισεκατομμυριούχος, όπως μας εξηγούσε κάποτε το CNN.
1: In history, way back in history, to 1916. That's when a front page story in the New York Times declared John D. Rockefeller.
2: Αρκετά πίσω στην ιστορία, το 1916, ένα πρωτοσέλιδο άρθρο στους New York Times ανακήρυξε τον John Rockefeller ως τον πρώτο δισεκατομμυρίουχο στον κόσμο. Ο πλούτος του Rockefeller ήταν αδιανόητος για την εποχή. Πριν από το 1900 δεν υπήρχε ούτε κοινά αποδεκτός ορισμός της λέξης δισεκατομμυρίουχος. Το 1916 η περιουσία του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου ήταν μόλις το 1 τέταρτο της περιουσίας του Rockefeller. Η περιουσία του Κάρνεγκι και του Φόρτ ήταν το 1 δέκατο. Ακόμη και σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, υπήρχαν λιγότεροι από 10 δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως. Και το 1982, όταν το Forbes άρχισε να δημοσιεύει τη λίστα με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς, υπήρχαν μόνο 13.
0: Το 1982 λοιπόν, στη δεύτερη χρονιά της προεδρίας Ρίγκαν, υπήρχαν μόνο 13 δισεκατομμυριούχοι. Με την επικράτηση όμως του νεοφιλελευθερισμού, ο οποίος στην πραγματικότητα άρχισε επί προεδρίας Κάρτερ, τα πράγματα θα αλλάξουν. Και έτσι σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων απογειώνεται.
1: It was in the 1990s that the number of billionaires globally surpassed 100.
2: Τη δεκαετία του 1990 ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως ξεπέρασε 100 και το 2008 ξεπέρασε τους 1000. Το 2025 υπάρχουν περισσότεροι από 3.000 επιβεβαιωμένοι δισεκατομμυριούχοι, δηλαδή 6 φορές περισσότεροι από τις αρχές αυτού του αιώνα. Βέβαια είναι πλέον ξεπερασμένο να μιλάμε για δεκαψήφιους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί γίνονται δωδεκαψήφιοι. Ο συντηρητής Microsoft, Bill Gates, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε το όριο των 100 δισεκατομμύριων δολαρίων από το 1999. Ο Jeff Bezos της Amazon έφτασε αυτό το ρώσιμο το 2017 και μέχρι σήμερα ο δείκτης δισεκατομμυρίων του Bloomberg δείχνει 17 άτομα με 12-ψήφια περιουσία.
0: Φέτος λοιπόν, 110 χρόνια από τη στιγμή που ο Rockefeller έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος στην ιστορία, ο Elon Musk αποκτά περιουσία με 13 ψηφία. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, το κατάφερε χάρη στην ευφυΐα, την εφευρετικότητα και την σκληρή δουλειά του δημόσιου τομέα και εκατομμυρίων φορολογούμενων.

0: Ο άγνωστος σε εμάς Νόχμνα από την Αλαμπάμα τολμά να εξτομίσει αυτό που δεν έχει πει κανένας άλλος ράπερ, ότι φοβάται μην γίνει loser σαν τον Elon Musk. Και αναφέρεται βέβαια στον ίδιο άνθρωπο που θα αποτελέσει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο της ιστορίας. Όχημα για αυτή την οικονομική εκτείναξη θα είναι κυριολεκτικά ένας πύραυλος. Για την ακρίβεια, το διαστημικό πρόγραμμα της εταιρείας του SpaceX. Η χρηματιστηριακή αποτίμηση αυτής της εταιρείας υπολογίζεται πλέον στα 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και αν αυτό το μέγεθος σας ακούγεται διαστημικό και έξω από αυτόν τον κόσμο, την ίδια ακριβώς άποψη έχουν και οι πιο ειδικοί στο θέμα.
1: I don't get the valuation. This is a company that's growing 30% of a $20 billion revenue break.
0: Ο επικεφαλής τεχνολογικού ρεπορτάζ του Bloomberg, ο Ινδός Mandeep Singh,

0: Η τιμή της μετοχής στα $135, η αποτίμηση της εταιρείας πλησιάζει τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Έχει όμως σημασία να δούμε τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη. Τα έσοδα της εταιρείας δεν θα ξεπεράσουν ούτε τα 19 δισεκατομμύρια. Πώς εξηγείς λοιπόν έσοδα 19 δισεκατομμυρίων με αποτίμηση 2-3 εκατομμυρίων? Πολλά στηρίζονται στην πρόβλεψη για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που εντοπίζουν οι αναλυτές.
1: Η λέξη ρίσκο εδώ αποτελεί έναν ευγενικό τρόπο να μιλήσεις για μια φούσκα. Την φούσκα που θα κάνει ακόμη και τις Ολλανδικές τουλίπες να θυμίζουν μια σταθερή και σίγουρη επένδυση για το μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι και αυτά τα έσοδα των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα οποία ακούσαμε δεν μας λένε και πολλά. Γιατί όπως αποκάλυψε πρόσφατα η Washington Post, η SpaceX έχει καταγράψει ζημιές ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του 2023. Και πριν προλάβετε να πείτε ότι αυτά τα λέει η Washington Post που ανήκει στον Jeff Bezos, τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του Musk στη μάχη για την εμπορική κατάκτηση του διαστήματος, να σας θυμίσουμε ότι οι εταιρείες του Musk ήταν πάντα ζημιογόνες. Η Tesla, λόγου χάρη, που παράγει τα περίφημα Svastikar, έχει χρηματιστηριακή αποτίμηση 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή 400 φορές μεγαλύτερη από τα κέρδη της, που μόλις και μεταβίας φτάνουν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη όμως και αυτά τα 4 ήρθαν με κόπο και υδρότα, γιατί για περισσότερα από 10 χρόνια η εταιρεία έμπαινε μέσα. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο επιβίωσε ήταν ότι πλήρωναν το λογαριασμό φορολογούμενοι σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμηθείτε τι μαθαίναμε όταν ο Μάσκ ετοιμαζόταν να υπουργοποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: The Washington Post has new reporting on just how much taxpayer money Elon Musk's companies are getting.
0: Η Washington Post παρουσιάζει ένα νέο ρεπορτάζ για τα χρήματα που λαμβάνουν οι εταιρείες του Elon Musk από τους φορολογούμενους. Σύμφωνα με την ανάλυση δημοσιευμένων συμβάσεων, ο Musk έχει λάβει 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις από τους φορολογούμενους τα τελευταία 20 χρόνια. Το δημοσίευμα τονίζει ότι το ποσό θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, καθώς ο Musk έχει μια σειρά από συμβάσεις με το Υπουργείο Άμυνας που είναι εμπιστευτικές. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι τα χρήματα είναι περισσότερα. Από 38 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό φυσικά συμβαίνει καθώς ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας υψηλής τεχνολογίας συνεχίζει να πιέζει την ομάδα του να μειώσει το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
1: Ο Elon Musk λοιπόν έλαβε σχεδόν 40 δισεκατομμύρια χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδά του από το Υπουργείο Άμυνας. Στον πυρήνα αυτής της αυτοκρατορίας βρισκόταν για 2 δεκαετίες η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla και τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα. Μια αυτοκρατορία που ήταν πιο κρατικοδίαιτη και από τα 5 ετή προγράμματα της Σοβιετικής Ένωσης. Τα εξηγούσε παλαιότερα το MSNBC.
0: Το κράτος έδωσε στη Tesla σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια σε φορολογικές ελαφρύνσεις για την κατασκευή του πρώτου γιγαντιαίου εργοστασίου της το 2014. Επίσης, η Tesla απαλλάχθηκε από το φόρο επί των πωλήσεων για 20 χρόνια, από το φόρο ακίνητης περιουσίας για 10 χρόνια και έλαβε εκατομμύρια δολάρια σε άλλα φορολογικά κινήτρα. Μοναδική προϋπόθεση είναι να τηρήσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας, επενδύοντας δισεκατομμύρια σε εγκαταστάσεις και προσλαμβάνοντας χιλιάδες άτομα. By investing billions into the facility and employing thousands
1: of people. Και όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα κράτη δεν έδιναν στην Τέσλα λεφτά στην τσέπη ή με φοροελαφρύνσεις, τα έδιναν στους καταναλωτές για να αγοράζουν τα αυτοκίνητα του Elon Musk.
0: Τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια που έλαβε η Tesla δεν περιλαμβάνουν την ομοσπονδιακή φορολογική πίστοση για τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι καταναλωτές παίρνουν πίστοση 7.500 δολαρίων για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο. Με αυτόν τον τρόπο, τα οχήματα της Tesla ήταν συνολικά φθηνότερα κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ. Ορισμένες πολιτείες όμως προσφέρουν και επιπλέον κινήτρα.
1: Τα οχήματα της Tesla λοιπόν για χρόνια ήταν φθηνότερα κατά 7.500 δολάρια το κομμάτι και αυτή τη διαφορά την πληρώναν φυσικά οι φορολογούμενοι. Εδώ βρίσκεται όμως ένα ακόμη μυστικό της εταιρείας. Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι πλήρωναν για να έχουν έκπτωση οι πλούσιοι οι οποίοι ήταν σε θέση να αγοράσουν ένα Tesla. Tesla's competitors, GM, Ford and Chrysler.

0: all received more than $1 billion in subsidies in the state.
1: Οι ανταγωνιστές της Tesla, η GM, η Ford και η Chrysler, σύμφωνα με έρευνα του New York Times, έλαβαν επίσης επιδοτήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Η Tesla όμως πουλάει συγκριτικά πολύ λιγότερα αυτοκίνητα και έχει πολύ λιγότερους υπαλλήλους. Η εταιρεία όμως επωφελήθηκε και από μια άλλη πολιτική για την οικονομία καυσίμων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που πολλούν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα μπορούν να αγοράσουν πιστώσεις ρήπων από κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων όπως η Tesla και να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς. Η Tesla δήλωσε ότι έλαβε περισσότερα από 830 εκατομμύρια δολάρια από το 2015 έως το 2017 πουλώντας αυτές τις πιστώσεις.
2: Ο Elon Musk, λοιπόν, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο μέσω μιας αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία στηρίχθηκε από το δημόσιο τομέα και η οποία για χρόνια δεν έβγαζε ούτε ένα σέντ από τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Κερδοφορούσε μόνο πουλώντας δικαιώματα ρήπων. Πουλούσε δηλαδή το δικαίωμα σε άλλες εταιρείες να ρηπαίνουν τον πλανήτη. Και ύστερα ήρθε η SpaceX να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία και τις εγκαταστάσεις της NASA για να καταφέρει με πολλή προσπάθεια να χάσει 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αν αναρωτιέστε σε αυτό το σημείο γιατί δεν είστε και εσείς οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, η σύντομη απάντηση είναι γιατί δεν είστε αρκετά losers. Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί εμείς σας χρωστάμε ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της συντρόφισσας Marilyn Monroe. Στα δικά μας, να θυμάστε ότι όλες αυτές οι εκπομπές κυκλοφορούν στη σελίδα μας infoworld.gr, όπου αν θέλετε μπορείτε να γίνετε και συνδρομητές για ελάχιστα ανταλλάγματα και την ειλικρινή αγάπη μας.
3: A mark, a yen, a buck. Or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a...

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τη συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν η Μέριλιν Μονρόε είχε κάποια σοβαρή σχέση με τον κομμουνισμό ή απλώς φλέρταρε μαζί του. Ακούμε ιστορίες για το ενδιαφέρον της για την επαναστατική Κούβα και την κομμουνιστική Κίνα, αλλά και τη φιλία της με έναν κομμουνιστή εξόριστο, ο οποίος θυσίασε $1 δισεκατομμύριο για τις ιδέες του. Θυμόμαστε τα χρόνια της δίπλα στον Άρθουρ Μίλλερ, την περίοδο του μακαρθισμού, και υποστηρίζουμε ότι δεν είναι φεμινιστικό να παρουσιάζεις μια γυναίκα μόνο σαν θύμα, αγνοώντας όσα κατάφερε μόνη της.

0: Ο Σερς Γκένσμπουργκ λέει ότι είσαι η μικρή μου Μέριλιν και εγώ είμαι ο Μίλλερ σου. Και αναφέρεται φυσικά στην Μέριλιν Μονρόε και τον Άρθουρ Μίλλερ, αν και κάνει και κάτι λογοπαίγνια με τον Χένρι Μίλλερ. Κατά τα λοιπά, το τραγούδι είναι ολοκληρωτικά ανούσιο και ο τραγουδιστής αναφέρεται απλώς στην ασχήμια του. Για άλλη μια φορά δηλαδή, είναι κατώτερος των περιστάσεων και των ανθρώπων που περιγράφει. Και δεν εννοούμε ότι είναι λίγος μόνο σε σχέση με τον Άρθουρ Μίλλερ, αλλά και σε σχέση με την Μέριλιν Μονρόε. Του Μίλλερ με τη Μονρόε ήταν ένα από εκείνα τα περιστατικά της ανθρώπινης ιστορίας τα οποία φαντάζουν ολοκληρωτικά ανεξήγητα σε πρώτη ανάγνωση. Κάπως έτσι, παραδείγματος χάρη, το είχε αντιμετωπίσει και ένας δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Άρθουρ Μίλλερ. Βασικά ήθελε να ρωτήσει: «Ρε μπαγάσα, πώς τα κατάφερες?», αλλά συγκρατήθηκε και ρώτησε: «Θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι αφύσικο στη σχέση σας με τη Μέριλιν?». Και ο Άρθουρ Μίλλερ απάντησε ως εξής.
1: No, it didn't. It seemed there was an unlikely quality to it, sure, from cultural point of view, if you want to call it that.
2: Όχι, δεν ήταν αφύσικο. Ενδεχομένως από πολιτισμική σκοπιά να υπήρχε κάτι το αφύσικο. Στην πραγματικότητα όμως θέλαμε το ίδιο πράγμα. Εγώ να ζητούσα σε όλη μου τη ζωή να δημιουργήσω μια ενοποιημένη εμπειρία του εαυτού μου. Αυτό επιχείρησα και στο έργο μου «Ο θάνατος του εμποράκου». Να υπάρχει ένα ενοποιητικό στοιχείο της κοινωνίας, της ψυχολογίας και ούτω καθεξής. Το γεγονός ότι υπήρχε κάτι ανάρμοσο στη σχέση μου με τη Μέριλιν έκανε για μένα αυτή τη σχέση απόλυτα φυσιολογική. Ήμασταν τα δύο άκρα αυτής της κοινωνίας. Το ένα έδειχνε να είναι αισθησιακό και να λατρεύει τη ζωή, ενώ στο κέντρο του υπήρχε σκοτάδι και τραγικότητα. Το ίδιο ισχύει όμως και για εμένα, οπότε δεν ήταν και τόσο τρελό.

0: Η αλήθεια είναι πως όταν σε ρωτάνε πώς κατάφερες να παντρευτείς την Μέρυλιν Μόνρο, δεν περιμένουν μια ψυχαναλυτική ανάλυση με άξονα το θάνατο του εμποράκου. Αλλά αυτός ήταν ο Μίλλερ. Και όταν τον ρωτούσαν ποια είναι η Μονρόε, πάντα έλεγε «Δεν είναι αυτή που νομίζετε».
1: I thought she was a very serious girl way back. That she was struggling.
2: Πίστευα από την αρχή ότι ήταν πολύ σοβαρή κοπέλα η οποία βρισκόταν σε εσωτερική σύγκρουση. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι ήταν αφελής, αν όχι ηλίθια. Εγώ την αγαπούσα και μπορούσα να την καταλάβω. Στα μάτια μου λοιπόν έβλεπε τον καλύτερο εαυτό της. Οι υπόλοιποι την αντιμετώπιζαν σαν ζώο του τσίρκου. Σαν έναν άνθρωπο που δεν είχε κανένα ενδιαφέρον στη ζωή του πέρα από το σεξ, την αυτοπροβολή και τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωσης υπό την επίρρεια ουσιών.
0: Η Μέρυλιν Μονρόε λοιπόν δεν ήταν το ανόητο κοριτσάκι που παρουσίαζε η βιομηχανία του θεάματος. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι έμαθε να σκέφτεται μόνο δίπλα στον Άρθουρ Μίλλερ, κάνουν μεγάλο λάθος. Γιατί ένα χρόνο πριν τον παντρευτεί, το FBI την παρακολουθούσε ήδη για τις διασυνδέσεις της με κομμουνιστές εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: We also learn more today about the FBI's secret files on Marilyn Monroe.
2: Σήμερα μαθαίνουμε περισσότερα για το μυστικό φάκελο του FBI για τη Μέρυλιν Μονρόε. Όπως αποκαλύπτεται, ορισμένοι από τους φίλους της θεωρούνταν κομμουνιστές. Η ίδια προσπαθούσε να ταξιδέψει στη Σοβιετική Ένωση. Το FBI διατηρούσε φακέλους για αυτήν από το 1955 έως το θάνατό της το 1962.
4: They used to tell me I was building a tree.

Οι σχέσεις της Μονρόε με την αριστερά της εποχής δεν ξεκίνησαν και δεν τελείωσαν λοιπόν με τον Άρθουρ Μίλλερ. Γιατί η Μονρόε, που γεννήθηκε το 1926, ήταν ένα από τα παιδιά της μεγάλης ύφεσης. Η πρώτη γενιά που, όπως μας εξηγεί εδώ ο Tom Waits, έμαθε ότι το αμερικανικό όνειρο ήταν κλινικά νεκρό. Καθώς η μητέρα της αντιμετώπιζε έντονα ψυχολογικά προβλήματα, η Μέριλιν πέρασε σε πολλές ανάδοχες οικογένειες. Και μία από αυτές ήταν των Μπολάντερς. Ο θετός της πατέρας ήταν ταχυδρόμος σε μια συνοικία μαύρων, στο Watts του Λος Άντζελες. Και εκεί η Μέριλιν έμαθε ότι η φτώχεια και οι κοινωνικές τάξεις δεν έχουν χρώμα. Mr. Hogan went in the warehouse today. Found two of the girls curled up asleep in the sack. Did he holler? Murder. Well, when a man pays a day's wages, I'm a day. Στους πρώτους της ρόλους, στον κινηματογράφο, υποδύεται την φτωχή κοπέλα της κρίσης ή την εργάτρια. Όπως εδώ, στο Class by Night του περίφημου Fritz Lang, του δημιουργού του Μετρόπολης. Και όσο περνούν τα χρόνια, αυτή η εργάτρια φαίνεται πως σταδιακά ριζοσπαστικοποιείται. You remember Miss Caswell, don't you? I do not. How do you do? We've never met. Maybe that's why. Miss Caswell is an actress. A graduate of the Copacabana School of Dramatic Art. Στα γυρίσματα της ταινίας «Όλα για την Εύα», η παραγωγή είναι έξαλλη μαζί της, γιατί μέσα στο στούντιο κάθεται και διαβάζει, λέει, αριστερά βιβλία. Συγκεκριμένα διάβαζε την αυτοβιογραφία του Λίκον Στέφανς, ενός κομμουνιστή συγγραφέα που θεωρείται από τους πατέρες της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Για την ιστορία, ο Στέφανς είχε ταξιδέψει στη Σοβιετική Ένωση και όταν επέστρεψε, είπε τη φράση «Είδα το μέλλον και είναι εφικτό». Ο ίδιος αφιέρωσε όλη τη δημοσιογραφική του καριέρα στο να αποκαλύπτει τα εγκλήματα των μεγαλύτερων επιχειρηματιών της εποχής του και να αναδεικνύει την κοινωνική αδικία στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν αυτά διάβαζε η Μέριλιν Μονρόε στις αρχές της δεκαετίας του 50, δεν θα φανταστείτε τι ακολούθησε. Εμείς αφήνουμε για λίγο τον Tom Waits να τραγουδάει για αυτήν και επιστρέφουμε. Never let you come back home.

be willing to bet that the young girl wears

0: Ο Tom Waits τραγουδάει για μια γλυκιά σφαίρα από ένα όμορφο όπλο. Και μεταξύ άλλων μας ενημερώνει ότι προτιμά να πεθάνει όπως η Marilyn Monroe και να πετάξουν τα όνειρά τους στο δρόμο για να τα ποτίσει η βροχή και να μεγαλώσουν. Στη δική μας ιστορία πάντως, η Marilyn Monroe είναι ακόμα ζωντανή και ακμεότατη. Και ενώ ο κόσμος την αντιμετωπίζει σαν ένα ξανθό σύμβολο του σεξ, αυτή συνεχίζει το φλερτ με την αριστερά, εάν όχι με το σοσιαλισμό. Όπως έγραφε πριν από μερικά χρόνια το περιοδικό Time, η Marilyn δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό της για τον Φιντελ Κάστρο. Και η αλήθεια είναι ότι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν ήταν η μόνη που το έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Just 30 days ago, Fidel Castro entered Havana to be greeted by cheering mobs as one of the greatest heroes in Cuba's history.
2: Πριν από 30 ημέρες, ο Φιντελ Κάστρο μπήκε στην Αβάνα, όπου τον υποδέχτηκαν ως ένα από τους μεγαλύτερους ήρωες στην ιστορία της Κούβας. Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο στρατηγός Μπατίστα και οι συνεργάτες του είχαν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός για τον Κάστρο, τον αντάρτικο στρατό του και τους υποστηρικτές του. Καλησπέρα, Φιντελ Κάστρο. Πρέπει να έχεις μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Πώς αισθάνεσαι?
1: Good evening, Fidel Castro. You must have had a very busy week. How do you feel?
0: Εάν δεν αναγνωρίσατε τη φωνή του δημοσιογράφου που συνομιλεί με τον Φιντελ Κάστρο, είναι ο Έντουαρντ Μάρο του CBS. Ο άνθρωπος που γνωρίσαμε από την ταινία «Καληνύχτα και καλή τύχη» του Τζορτζ Κλούνι. Ο Κάστρο, με τον οποίο συνομιλεί, έχει μόλις ανατρέψει τον δικτάτορα Μπατίστα και η Αμερική τον κοιτάζει με απορία και κρυφό θαυμασμό. Και όταν ο Κουβανός επαναστάτης θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αμερικανικά μίντια τον αποθεώνουν.
3: Showing another aspect of his character, the unpredictable Castro dons a baseball uniform to pitch a full inning.
2: Και τώρα απολαύστε μια άλλη πλευρά της προσωπικότητάς του. Πάντα πρόβλεπτος, ο Κάστρο φορά στολή του baseball και συμμετέχει σε ένα παιχνίδι, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για το πρόγραμμα αναδασμού της γης. Το παιχνίδι ξεκινά και ο Κάστρο χτυπά την μπάλα. Είναι ένας ακόμη αγώνας στον οποίο πρέπει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Viva Fidel!
3: Really has to be careful. Viva Fidel!
0: Αυτά συμβαίνουν το 1959, λίγους μήνες μετά την Κουβανική Επανάσταση. Την ίδια χρονιά επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ. Και ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκεται και η Marilyn Monroe.
4: Soviet Premier Khrushchev meets the masters of moviedom at a studio luncheon on the 20th century Fox lot in Hollywood. Marilyn Monroe, quite an attractive attraction herself.
0: Θα μπορούσε βέβαια να υποθέσει κάποιος ότι αφού το 1959 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονταν τον Κάστρο και τον Χρουστσόφ, η στήριξη που τους παρήχε η Marilyn Monroe ήταν απλώς εθιμοτυπική. Η ίδια όμως είχε και μερικούς ακόμη επικίνδυνους φίλους. Το 1962, παραδείγματος χάρη, επισκέπτεται στο Μεξικό τον κομμουνιστή Φρέντερικ Βάντερμπιλτ Φίλντ, ο οποίος έχει αυτοεξοριστεί για να γλιτώσει από τις διώξεις του μακαρθικού καθεστώτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Φίλντ ήταν δυσέγγονος του βαρόνου των σιδηροδρόμων Κορνίλιους Βάντερμπιλτ. Η οικογένειά του όμως τον αποκλήρωσε λόγω των αριστερών του απόψεων. Λέγεται μάλιστα ότι για το λόγο αυτό έχασε κληρονομιά 70 εκατομμυρίων δολαρίων τη δεκαετία του 1920, το οποίο σε σημερινές τιμές ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Παρεπιπτόντως, ο Φίλντ είχε αναφερθεί στη Marilyn Monroe στο βιβλίο του From Right to Left και μεταξύ άλλων έγραφε και τα εξής.
2: Μιλούσε ένθερμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μαύρων, ενώ εξέφραζε το θαυμασμό της για όσα συνέβαιναν στην Κίνα. Μισούσε το κυνήγι μαγισσών εναντίον των κομμουνιστών, αλλά πολύ περισσότερο μισούσε το διευθυντή του FBI, τον Edgar Hoover.
0: Έχουμε λοιπόν μία ηθοποιό, την οποία οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν σαν ανόητη ξανθιά σεξοβόμβα, η οποία όμως θαυμάζει τον Φιντελ Κάστρο και την κομμουνιστική Κίνα, στηρίζει το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων πριν γίνει cool και συναναστρέφεται με εξόριστους κομμουνιστές. Και ακόμη δεν έχουμε μιλήσει για την πιο ριζοσπαστική και πολιτική στιγμή της ζωής της, τα χρόνια με τον Άρθουρ Μίλλερ.

0: Ο Άντριου Κάμεν εξηγεί πως είναι να κάνεις σεξ σε ένα χώρο που απαγορεύεται η στάθμευση και τι σημαίνει να αισθάνεσαι ότι είσαι ο Άρθουρ Μίλλερ της Μέριλιν Μόνρο. Όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος, ο Μίλλερ ερωτεύτηκε μια γυναίκα στην οποία έβρισκε πολύ περισσότερα από όσα καταλάβαιναν τα σκανδαλοθυρικά μέσα ενημέρωσης της εποχής. Και οι δυο τους άρχισαν να τραβούν ο ένας τον άλλο σε μια πολιτική άβυσο. Καθώς ο γερουσιαστής Μακάρθι συνέχιζε την σταυροχωρία του εναντίον των κομμουνιστών και όσων ο ίδιος θεωρούσε κομμουνιστές, ο Μίλλερ απάντησε με αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα, με μια θεατρική παράσταση. Το 1952 ο σκηνοθέτης Ηλίας Καζαντζόγλου, γνωστός στις Ηνωμένες Πολιτείες ως Ηλία Καζάν, εμφανίζεται στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων του γερουσιαστή Μακάρθι και καταδίδει 8 συναδέλφους του για συμμετοχή στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Τα εξηγούσε μερικά χρόνια αργότερα και ο Όρσον Ουέλς, ο οποίος ήξερε να ξεχωρίζει τους ρουφιάνους.
1: Ηλία Καζάν is a traitor. He is a man who sold to McCarthy all of his companions.
0: Ο Άρθουρ Μίλλερ, ο οποίος ήταν από τους στενότερους φίλους του Καζάν, του κόβει και την καλημέρα και φεύγει αμέσως για το Σάλεμ, όπου θα κάνει την έρευνα για το επόμενο θεατρικό του έργο. Μερικούς μήνες αργότερα θα προκύψουν οι μάγισσες του Σάλεμ, μια αλληγορία για το κυνήγι μαγισσών που βρισκόταν σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεσοδιάστημα, ο Άρθουρ Μίλλερ παντρεύεται την Μέριλιν Μονρόε, η οποία εκείνη την περίοδο ζητούσε βίζα για να επισκεφθεί τη Σοβιετική Ένωση. Και το Αμερικανικό κράτος βλέπει στα μάτια των νεόνυμφων τον εχθρό που πάντα αναζητούσε. Ο Άρθουρ Μίλλερ καλείται ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων, η οποία του ζητά να καταδώσει συνεργάτες του. Και αυτός αρνείται κατηγορηματικά.
2: Δεν πίστευα και ακόμη δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος πρέπει να γίνει καταδότης για να μπορεί να ασκεί ελεύθερα το επάγγελμά του στις ΗΠΑ.
0: Σε όλη αυτή τη διαδικασία, η Μέριλιν Μονρόε βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Άρθουρ Μίλλερ, γνωρίζοντας ότι κινδυνεύει να την άξει στον αέρα και τη δική της καριέρα. Στην οικογένεια του Μίλλερ και της Μονρόε όμως, δεν υπήρχαν ρουφιάνοι. Είναι γεγονός ότι η Μέριλιν Μονρόε δεν υπήρξε κάποια μεγάλη επαναστάτρια που άλλαξε την πορεία της ιστορίας με τη σκέψη ή τις πράξεις της. Η καλλιτεχνική της περσόνα ήταν πράγματι αφελής και σε σημαντικό βαθμό αναπαρήγαγε τα πατριαρχικά στερεότυπα της εποχής της. Έδειξε όμως ότι μπορείς να σταθείς με αξιοπρέπεια απέναντι σε ένα αδιφάγο μηχανισμό που χαρακτήριζε σαν πέμπτη φάλαγγα όποιον τολμούσε να εκφράσει διαφορετική άποψη. Κάπου εδώ βέβαια, με αυτές τις ιστορίες για ήρωες και για ρουφιάνους, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να μας θυμάστε και να μας ψάχνετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπεραμοιβές. Όπως λέμε, υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
6: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
9: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
9: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Σε εξέλιξη κρίσιμες εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κάλεσμα του Σωκράτη Φάμελου για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιάς σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ο κύριος Φάμελος, δίνοντας παράλληλα καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης. Κείμενο τροπολογία στη βασική εισήγηση του κυρίου Φάμελου με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η Τρίφωνο Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Το δίλημα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στο Τσίπρα, αλλά αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, σημείωσε στην παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης. Να υπάρξει επικοινωνία των κυρίων Φάμελου και Τσίπρα, επέμεινε ο Νίκος Παπάς. Τροπολογία προσθήκη στην εισήγηση Φάμελου κατέθεσαν και 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ αυτών οι Γιάννης Μπουλέκος και Χρήστος Λαμπρίδης. Ζητούν να επισπευστεί άμεσα διαδικασία διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νεοσυσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την πρωτοβουλία του οποίου αναφέρουν προσεγγίζουν με συντροφική διάθεση. Ομόφωνη συμφωνία με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στη συνεδρίαση του Προεδρείου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Επίθεση στην κυβέρνηση από τον Κώστα Ζαχαριάδη με αφορμή την ακρίβεια, την ώρα που ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο διαμορφώθηκε σε επίπεδο 56% υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η κυβέρνηση δεν προχωρά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επειδή η υφιστάμενη κατάσταση εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται από το πρωί ο 41χρονος γυναικοκτόνος της 39χρονης συζύγου του Βασιλίκη στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση και για άλλα αδικήματα. Στη διεθνή ενημέρωση, επίθεση στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας από τον Ιρανό Υφυπουργό Εξωτερικών την κάλεσε να αποφύγει να μετατρέπει τις τεχνικές αναφορές σε εργαλεία άσκησης πολιτικής πίεσης, αν επιθυμεί να συνεισφέρει σε μια διπλωματική λύση. Την ίδια ώρα, το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο εξωτερικό ζήτησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικό σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, αν όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Στην αθλητική ενημέρωση για το Μουντιάλ, διακριτική μεταχείριση κατήγγειλε σήμερα το Ιράν μετά την άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να χορηγήσουν βίζες για το παγκόσμιο κύπελο σε πολλά μέλη του προπονητικού επιτελείου της εθνικής ομάδας.
9: Ο καιρός.
10: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή Εμένα Μ' Ακούς με το Λάμπη Ζέζα και τη Ροδάνθη Ροφίλη Μαυρέα.
9: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Εμένα μ' ακούς», εδώ στο Κόκκινο στους 105.5, μια παραγωγή του Sputnik Magazine. Σήμερα θα βρίσκονται στα μικρόφωνα η Ροδάνθια Ροφίλη Μαυρέα
1: και ο Λάμπης Ζέζας,
0: ενώ στον ήχο θα βρίσκεται ο Λάζαρος Καραγιάννης. Και σήμερα παρατηρείτε ότι είμαστε δύο.
1: Ναι, έτσι. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, Λάμπη, από εδώ και πέρα.
0: Εμείς οι δύο, με τον τρίτο της παρέας που συνήθιζες να λες, Ροδάνθη, τον Κοσμά Χάλαρη, να μην μας κάνει πλέον παρέα. Ακούγεται πολύ βαρύ αυτό. Όχι, δεν είναι κάτι.
1: Νομίζω γίνεσαι λίγο ντράμα.
0: Δεν είναι τόσο δραματικό. Του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας, γιατί μας παράτησε για να πάει να υπερασπιστεί την πατρίδα. Να μας προστατεύσει.
1: Άρχισες.
0: Τα πατριωτικά, εντάξει, γίνεται.
1: Εντάξει, πρέπει να κάνει το καθήκον του κι αυτό.
0: Το καθήκον του.
1: Το στρατιωτικό του καθήκον.
0: Στο χακί, όπως είχαν βάλει και το τραγούδι στην προηγούμενη εκπομπή για να τον ξεπροβοδίσουμε. Εκεί στην πολύ προοδευτική Σπάρτη.
1: Νομίζω σήμερα πετάς το ένα καρφάκι μετά το άλλο και δεν σε προλαβαίνω, Λάμπη. Λάμε. Τι να πω εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτή. Νομίζω με τις...
0: Από εκεί που το άφησε ο Τάκης Κρυβάνος, έτσι.
1: ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, και συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Κρίσιμες μέρες και χθες της πολιτικής γραμματείας. Με μια χειρή απώλεια που δεν ήταν απουσία, γιατί ήταν παρουσία, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά είχε απαγορευτεί, είχε διαγραφεί, εν πάση περιπτώσει, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα και από τα όργανα.
1: Για τον Παύλο Πολάκη.
0: Παύλος Πολάκης πήγε χθες στη Κουμουνδούρου στη συνεδρίαση της.
1: Καλά, το είχε πει ότι εκεί θα ήταν εξ αρχής. Και αφού τον διέγραψαν την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και είχαμε την εισήγηση χθες του Σοκράτη Φάμελου, που υπερψηφίστηκε, και σήμερα την εισήγηση επίσης και την ομιλία που άνοιξε την Κεντρική Επιτροπή, μια αρκετά ενδιαφέρουσα έτσι ομιλία που παράγει μια είδηση. Παράγει την είδηση ότι επιθυμία και του Σοκράτη Φάμελου και κατά πάσα πιθανότητα της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής είναι η συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ. Με ποιον τρόπο δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, εντάξει, και την ίδια στιγμή έχουμε και την ΕΛΑΣ να λέει ότι μέσω της Θεόνης
0: Κούφου Νικολάκου.
1: Ναι, δυσκολεύομαι πάντα με αυτό το επίθετο, συγγνώμη. Λοιπόν, ότι τέλος πάντων η πόρτα μας δεν είναι ακριβώς ορθάνυχτη. Συγκεκριμένα είπε ότι θα ήταν ανώριμο από πλευράς μας να ψάχνουμε συνεργασίες πριν καν συγκροτηθούν τα συλλογικά μας όργανα.
0: Όμως είχαμε και την ανάρτηση χθες στα κοινωνικά δικτύα, την οποία έσβησε ένας πολύ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Σιακαντάρης. Ο οποίος επένεσε την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου στη χθεσινή πολιτική γραμματεία. Εντάξει, φάνηκε, ήταν λίγο ξένησε, και γι' αυτό μάλλον διαγράφηκε.
1: Διαγράφηκε η ανάρτηση.
0: Η ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Η ανάρτηση.
1: Ναι, εντάξει, η μέρα είναι λίγο έντονη, γιατί είχαμε κιόλας και τέλος πάντων μία αντιπαράθεση, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα κείμενο απέναντι στην εισήγηση του Φάμελου.
0: Αυτό, ναι. Από τα 39 μέλη, λες, που συνυπογράφηκε ο Παύλος Πολάκης.
1: Ναι, η Δούρου, ο Παπάς, ο Παναγιωτόπουλος.
0: Όχι άλλο, λες.
1: Όχι, είναι...
0: Το ίδιο, λες.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Αυτό που μοιράστηκε το πρωί πριν την έναρξη της πολιτικής γραμματείας, που υπογράφουν 39 μέλη που είναι κατά της, που λέει όχι στην διάλυση και την απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, άλλο, λες.
1: Νομίζω...
0: Από λιγότερα μέλη, νομίζω, υπογράφεται αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το οποίο τέλος πάντων καταψήφισαν την εισήγηση του Φάμελου. Και τα άτομα αυτά είναι Πολάκης, Δούρου, Παπάς, Παναγιωτόπουλος, Αλεξιάδης, Καριστινάκη, Μπουλέκος, Λαμπρίδης και Γκιουλάκης.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, καταλαβαίνω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα.
0: Ναι, ναι, και μια κεντρική επιτροπή που δεν θα λήξει γρήγορα σίγουρα.
1: Πρωί ξεκίνησαν, βράδυ το βλέπω να...
0: Ναι, ναι, ναι. Ποτέ στον ΣΥΡΙΖΑ δεν τελειώναν οι πολιτικές, τα όργανα, εν πάση περιπτώσει. Είτε πρόκειται για κεντρικές επιτροπές, για πολιτικές γραμματείες, για συνέδρια, οτιδήποτε δεν τελείωναν, νομίζω, στην ώρα τους.
1: Καλά, ναι.
0: Και σπάνια αρχίζουν βέβαια και στην ώρα τους. Αυτό είναι άλλο θέμα, βέβαια. αρχίζουν σε ώρα ΣΥΡΙΖΑ, πάντα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, Λάμπη μου, που εντάξει, μπροστά σε αυτά που...
0: Όχι, ναι, ναι, ναι, έτσι, για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα για το χιούμορ.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ελαφρύ το κλίμα.
0: Όχι, όχι, εντάξει, κοίτα, είναι ιστορικές αποφάσεις, όπως είπε και ο Σωκράτης Φάμελος, άλλωστε, στην ομιλία
1: σε αυτό του. Θα συμφωνήσουμε, λοιπόν.
0: Ιστορικές στιγμές.
1: Είναι, είναι. Και μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί και το τι θα γίνει.
0: Και βέβαια, τι εκπροσώπηση θα έχει η αριστερά στο νέο κοινοβούλιο.
1: Ναι, ναι. Βέβαια τα όργανα δεν σταματούν για το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ μονάχα. Είχαμε εξελίξει αυτή την

0: λύση. Νομίζω ανέκαθεν ήταν αρκετά τα άτομα και που έφυγαν, ενώ ότι ουσιαστικά άμα δεις ποιοι έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, είναι άνθρωποι που ήταν στην ομάδα των 6-6, της Ρενέ, άμα το λέω σωστά, τέλος
1: είναι
0: πάντων.
1: Είναι και στη Ρενέ, ναι, ήταν σε διάφορα ρεύματα, εντάξει.
0: Που τέλος πάντων δεν ήταν λίγοι.
1: Σε διάφορα ρεύματα, ναι.
0: Η ομπρέλα ήταν πιο μικρή, τέλος πάντων.
1: Ήταν πιο μικρή και στο μεγαλύτερο της μέρους, εν πάση περιπτώσει, έμεινε στην αριστερά, αλλά δεν μιλάμε πλέον με τους ίδιους όρους, δηλαδή δεν πήγαν αυτούς τα ρεύματα στην αριστερά, ήταν λίγο εντάξει. Υπήρξε μια, όσο μπόρεσε να γίνει, μια έτσι ομογενοποίηση.
0: Ναι, που στο τέλος καταλήγει να μην υπάρχει.
1: Που μάλλον ήταν επιφανειακή. Μάλλον ήταν επιφανειακή, γιατί έβγαιναν είτε από συνέδρια είτε από έτσι, συλλογικά όργανα. Έβγαινε μια εικόνα ενότητας, η οποία μάλλον ήταν πλασματική. Πάντως, ανεξαρτήτως του σε ποιο στρατόπεδο βρίσκεται ο καθένας, είναι μια αρνητική εξέλιξη για την αριστερά. Η αποδυνάμωση.
0: Θα έλεγα και για το κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο για την αριστερά. Θέλω να πω ότι πλέον δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Δεν συντελεί μια κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί φύγαν τα 7 από τα 11 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
0: Βέβαια θα πω ότι ναι, είναι πλήγμα για το κοινοβούλιο, ωστόσο συνέβαλαν και νωρίτερα στο να αποδυναμωθεί μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς, σωστό και αυτό. Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα μπορούσαν να ήταν, αν συγκροτούσαν κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσαν να ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Ναι, είναι περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Είναι γύρω στους 40.
0: Τι κάνουν οι διασπάσεις,
1: Και περίπου οι μισοί προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και να πούμε σε συνέχεια αυτού, συγγνώμη, ότι η Έφη Αχτσιόγλου δεν παραιτήθηκε, δεν αποχώρησε. Απλά από την Νέα Αριστερά αποχώρησε και από το κοινοβούλιο, παραιτήθηκε από το αξίωμα της βουλεύτριας, ναι, την θέση της αναμένεται να πάρει ο Γιάννης Δραγασάκης, ιστορικός στέλεχος του ΣΥΝ, σε κάποιους ξυπνά αρνητικές μνήμες και εντός του ΣΥΡΙΖΑ και της το κόμματα, ωστόσο είναι διαφεσβήτητα ένα ιστορικό μέλος στέλεχος της αριστεράς, το οποίος χωρίς να έχει τοποθετηθεί επίσημα αναμένεται να δεχτεί την έδρα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι την αρνήθηκε. Βέβαια, εγώ θα πω τι ταξίδι κάνουν οι έδρες, έτσι. Από πού ξεκινούν και πού καταλήγουν.
1: Γιατί ο κόσμος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε αυτούς που εκλέχθηκαν με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Τι ταξίδι γίνεται όταν ψηφίζεις για το Χ κόμμα και καταλήγεις για Χ, τέλος πάντων, υποψήφιο και τελικά καταλήγει η έδρα σε έναν ανεξάρτητο βουλευτή. Όχι, δεν είναι ανεξάρτητο. Ο Δραγασάκης θα είναι μέρος της.
1: Όχι, είναι ανεξάρτητος. Έχει βγει ότι θα παραλάβει την έδρα και θα υπηρετήσει ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Έτσι.
0: Μάλιστα, ναι, σωστά, δίκιο έχεις.
1: Λέγεται. Παρ' όλα αυτά, είχε μια έτσι άμεση βασικά επίθεση είναι ένα κασιμάτι προς το πρόσωπο του Γιάννη Δραγασάκη.
0: Oh, αυτό δεν το είδα, για πες.
1: Ναι, που έλεγε ουσιαστικά το έλεγε ότι το σωστό σαν αριστερός άνθρωπος θα ήταν να δώσει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ και γιατί η έδρα άνοικε εξ αρχής στον ΣΥΡΙΖΑ και, και αυτή ήταν η γραμμή που κρατούσε ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη διάσπαση, ότι όλες οι έδρες ανήκουν στο κόμμα και θα έπρεπε να επιστραφούν στο κόμμα.
0: Ναι, νομίζω αυτό είναι και το πιο σωστό. Λοιπόν,
1: γιατί, μην ξεχνάμε και ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε και άφησε την
0: έδρα του. Ναι, σωστό.
1: Εν πάση περιπτώσει, δύσκολες καταστάσεις στην αριστερά, ιστορικές καταστάσεις στην αριστερά. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα, θα φανούν τις επόμενες ημέρες.
0: Όχι, ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς.
1: Ή τις επόμενες ώρες.
0: Νομίζω ότι θα,

0: Θα έχει μέλλον η κατάσταση, Λαμπ. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα ξεκαθαρίζονται τόσο εύκολα μέσα σε ώρες.
1: Επίσης, μπορείτε να παρακολουθείτε στο avg.gr το live blog από τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, εμείς τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι και... Πες.
0: Ναι, όχι. Πάμε να ακούσουμε The Stranglers, Who Wants the World.

0: σε άλλα νέα αυτή την εβδομάδα μπορούμε να πούμε ότι η είδηση αυτή μάλλον δεν θα αφήσει τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ησυχία του. Και αν δεν θυμάστε ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, είναι εισαγγελέας, πρόεδρος του... Όχι, εισαγγελέας νομίζω. Και πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ναι, ο οποίος τέλος πάντων είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς θεωρούσε ότι τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να συνεχιστεί η έρευνα.
1: Και πιο συγκεκριμένα με τις, για τα λεγόμενα του...
0: Τι θες να πεις?
1: Του Ντίλιαν.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Συγκεκριμένα θα πούμε. Ουσιαστικά είναι η απάντηση, η αντίδραση στη συνέντευξη που έδωσε ο Τάλ Ντίλιαν στην εφημερίδα των Συντακτών.
1: Πριν λίγες μέρες.
0: Ναι. Η αντίδραση του Θανάση Κουκάκη, δημοσιογράφου που παρακολουθούνται με... το λογισμικό Predator.
1: Από την ΕΥΠ.
0: Ναι.
1: Και άρα από το Μαξίμου.
0: Ναι, λάμπη σήμερα, δεν ξέρω, πυροβολής απευθείας.
1: Δεν είναι κάτι που δεν είναι γνωστό ότι η ΕΥΠ πήγε στο Μαξίμου και
0: εντάξει,
1: άρα στο Μητσοτάκι.
0: Όντως, ο Ντίλιαν μας το λέει ουσιαστικά, μας το κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, μας το λέει όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται. Αλλά για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, ο Κουκάκης κατέθεσε επίσημη αίτηση προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να επαναξεταστεί η υπόθεση του Predator. Και ουσιαστικά αυτό γίνεται αφότου ο Ντίλιαν είπε συγκεκριμένα στην εφημερίδα των Συντακτών ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά αυτή η δήλωση δείχνει άμεσα την... τι άμεσα, πυροβολή την κυβέρνηση.
1: Όπως είπες εσύ, που κάνει νιάου νιάου σε κεραμίδια.
0: Ακριβώς, Μητσοτάκη, ότι ουσιαστικά αυτή είναι που λειτουργήσε το λογισμικό και άρα ίσως πρέπει η υπόθεση να ανασυρθεί από το αρχείο που την έβαλε εκεί ο κύριος Τζαβέλας, μάλλον. Και αυτό ουσιαστικά έρχεται... Τώρα πώς να το χαρακτηρίσω, σαν μία χλαπάτσα, θα το πω, εγώ θα το πω, χλαπάτσα. Ουσιαστικά, ότι το, γιατί το λέω αυτό, ότι το ανώτατο δικαστήριο μέσω του αντισαγγελέα Αχιλέα Ζήση είχε αποφανθεί ότι η ΑΕΠ δεν είχε καμία εμπλοκή στις παρακολουθήσεις του Predator.
1: Τελικά.
0: Ναι, τώρα ποιον πιστεύεις, Ισού ή Βαραβά?
1: Εγώ το Ιησού λέμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι.
0: Μάλλον, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, λάμπη. Λοιπόν, τι να πω. Μάλλον η υπόθεση δεν μπαίνει σε ένα τέλμα και μάλλον θα έχουμε και εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, θεωρώ. Ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω τι εξελίξεις θα έχουμε και αν δεχτούν να επαναξεταστεί η υπόθεση.
0: Να σου πω κάτι, δεν γίνεται ο ιδρυτής του λογισμικού να δηλώνει ξανά και ξανά ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτό. Εμείς απλά είμαστε ο πολιτής, πουλάμε το προϊόν μας και κάποιοι άλλοι το χρησιμοποιούν και συγκεκριμένα δεν το χρησιμοποιούν ιδιώτες, αλλά κυβερνήσεις, έτσι.
1: Κυβερνήσεις, σωστά.
0: Τέλος πάντων, αλλά ας φύγουμε από το Predator και νομίζω να πάμε σε μια άλλη είδηση.
1: Στην πιο ελληνική είδηση που υπάρχει.
0: Ναι. Που ξέρω εγώ, την είδα χθες το βράδυ και τα ματάκια μου γούρλωσαν και όχι από χαρά αλλά από ένα συνέστημα αδικίας, αγανάκτησης.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για ποιο λόγο?
1: Μισείς τη θρησκεία μας?
0: Όχι.
1: Μισείς την θρησκεία μας?
0: Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει να βλέπω ειδήσεις που αφορούν το εξής, ότι θα αυξηθούν οι απολαβές και οι αποδοχές των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου Ελλάδος.
1: Μπερδεύτηκες, ήθελες να πεις γιατρών?
0: Όχι, όχι, δεν ήθελα να πω γιατρών. Αλλά νομίζω, Λάμπη, πέρα από τη σήμερα πετάς πολύ ωραία πράγματα. Δεν ακούς κιόλας. Όχι.
1: Μου φαίνονταν πιο λογικό να ήταν γιατρών.
0: Σίγουρα, αλλά άκου. Δεν μιλάμε για 10%, δεν μιλάμε για 20%, δεν μιλάμε για 30%. Αξίζει από 60% έως 95% μηνιαίες αποδοχές, μεικτές, εντάξει.
1: Στους γιατρούς.
0: Μα δεν γίνεται να επαναλαμβάνω πάλι. Όχι. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι ένα ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής, το οποίο θέτει σε δημόσια διαβούλευση, τέλος πάντων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που προβλέπει ότι θα αυξηθούν οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Ελλάδος και των Μητροπολιτών. Δεν ξέρω, νομίζω ήταν αυτό που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Όχι αύξηση σε εκπαιδευτικούς, σε δημοσίους υπαλλήλους, σε γιατρούς που είπες και εσύ, ναι. Αλλά σίγουρα οι άνθρωποι της εκκλησίας μας που λαμβάνουν πενιχρά ποστά, όχι.
1: Και είναι και καθαροί άνθρωποι.
0: Άλλο αυτό, γιατί θέλω να υπενθυμίσουμε ότι ο μηνιαίος μισθός του κάθε Μητροπολίτη είναι γύρω στα 2,5 χιλιάρικα το μήνα. Συν τα έξτρα να έχουμε τα πτυχιακά, διδακτορικά κλπ. Που είναι κάτι 50 ευρώ. Λοιπόν, ενώ οι μηνιαίες αποδοχές για τον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος φτάνει κοντά στα 4.700 ευρώ. Και όπως καταλαβαίνεις, ψέματα, θα φτάσει κάπου εκεί. Λοιπόν,
1: με την αύξηση.
0: Με την αύξηση, ναι. Καταπληκτικά. Ήταν ό,τι χρειαζόταν η ελληνική κοινωνία.
1: Ποιος δημόσιος υπάλληλος, γιατί πλέον περί τέτοιου πρόκειται, παίρνει τέτοια λεφτά. Και να σου πω κάτι.
0: Δεν ξέρω, μάλλον ούτε με Πασόκ λάπη.
1: Ούτε
0: με Πασόκ. Ωραία χρόνια.
1: Από την συζήτηση για διαχωρισμό κράτους εκκλησίας που είχαμε στον επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάμε σε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι έχοντας λιγότερο από ένα χρόνο για τις εκλογές,
0: ναι.
1: Είμαστε στην προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, δεν πρέπει οι άνθρωποι να υποστηριχθούν κάπως οικονομικά αφού παράγουν μεγάλο έργο.
1: Τα λέμε σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τη συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: Ακούσατε από η Mamba LD τα ξένα χέρια. Και όπως κάθε φορά στο δεύτερο μέρος, νομίζω Λάμπη ήρθε η ώρα να πει στο νουμεράκι του Viber για να μας στέλνετε μηνύματα.
1: Δώσε πρέπει να το λέμε στην αρχή, γιατί δεύτερο μέρος είναι λίγο αρχά ίσως.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε στο Viber, γιατί σε αυτή την εκπομπή μου αρέσει να κάνουμε και ένα έτσι πιο ανοιχτό διάλογο. Ο αριθμός είναι κινητό 698-58-70-059. Πάμε πάλι 698-58-70-059 και μας έχει έρθει ήδη ένα μήνυμα και στέλνουμε ξανά τα χαιρετίσματά μας στη Σπάρτη.
0: Ναι, είναι. Τώρα από τέλος πάντων ραδιοφωνικός παραγωγός, ερασιτέχνης, έγινε ακροατής ο κόσμος.
1: Πέρασε στην άλλη πλευρά ξανά και λέει θέλει στρατιωτικούς χαιρετισμούς. Δεν ξέρω τι εννοεί. Από την ιστορικά στρατιωτική περιοχή της Σπάρτης.
0: Άρχισε.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, Κοσμά.
1: Αυτό έγραψε, αυτό είπα. Και του θέλουμε κι εμείς, εννοείται, τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας. Πω, Ροδάνθη, τον είδες. Του ξύρισαν το μαλλί.
0: Όχι, δεν τον είδα. Δεν τον είδα.
1: Πάλι το παιδί μας.
0: Το θέλω έκπληξη, λοιπόν.
1: Δεν το θέλεις, πίστευε.
0: Ωχ, κατάλαβα. Τέλος πάντων, και από τη Σπάρτη ας πάμε στη γειτονική Αλβανία, όπου αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω αν το είδες, Λάμπη, το τι συνέβη, τι έγινε, ένας κακός χαμούλης.
1: Αυτή την περασμένη, όχι, αυτή την εβδομάδα δεν έχει ξεκινήσει το προηγούμενο Σαββατοκυριακό.
0: Εντάξει, μια εβδομάδα. Και δεν έχουν σταματήσει οι διαδηλώσεις, γιατί ουσιαστικά το ζήτημα, τέλος πάντων, ξύπνησε το μένος των πολιτών. Και σε τι αναφερόμαστε? Αναφερόμαστε ουσιαστικά την αντίδραση που υπήρχε στο έργο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου που είναι υπό τα χέρια του γαμπρού του Τραμπ, του Τζάρετ Κούσνερ και τη σύζυγου του Ιβάνκα Τραμπ. Λοιπόν, είναι το έργο αυτό, περιλαμβάνει ένα ακατοίκητο νησί, συγκεκριμένα το Σαζάν της Αδριατικής, αλλά περιλαμβάνει επίσης και εκατοντάδες εκτάρια, βάλε σε στρέμματα πόσο είναι αυτό, σε ένα προστατευμένο τοπίο που λέγεται Διόσανάρτα, το οποίο είναι ένας υγρότοπος που έχει ανάλογη πανίδα που θα πρέπει να προστατευθεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπήρξαν διαμαρτυρίες από πολίτες και περιβαλλοντικές μήκυο, ναι. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κατασκευαστές να φτιάξουν φράχτες, μεγάλους φράχτες με σηματοπλέγματα για να προστατεύσουν, εννοείται, τα έργα. Λοιπόν, και έτσι εμπόδισαν την πρόσβαση των κατοίκων και των τουριστών στην παραλία.
1: Και
0: λοιπόν,
1: μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τη σύλληψη ενός Έλληνα, σωστά.
0: Ναι, ο οποίος δεν είναι ομογενής.
1: Δεν ήταν ομογενής τελικά.
0: Γιατί έλεγαν στην αρχή σύλληψη ότι ήταν ομογενής, αλλά δεν ήταν. Τέλος πάντων, οπότε όλο αυτό οδήγησε στο να διαδηλώσει χύψη κόσμος. Είδαμε εικόνες με πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο. Νομίζω και στα Τύρανα, δεν ξέρω αν είδες εικόνες, Λάμπη, που έβγαινε ο κόσμος έξω να...
1: Είδαμε διαδηλώσεις και στα Τύρανα.
0: Ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και βίντεο από τις διαδηλώσεις του προηγούμενου Σαββάτου, που έδειχναν ιδιωτικούς φρουρούς της εταιρείας που έριχναν ξυλάκι. Λοιπόν, ανάλογο σε διαδηλωτές.
1: Νομίζω σε αυτά τα επεισόδια ήταν και ο Έλληνας.
0: Ναι. Οι οποίοι απλά άνθρωποι θέλουν να σταματήσουν την κατασκευή και να... και ήθελαν να αφαιρέσουν τους φράχτες. Τέλος πάντων, ναι, εδώ να πούμε ότι η ίδια εταιρεία του Κούσνερ το 2025 εγκατέλειψε στη Σερβία ένα ανάλογο έργο, καθώς υπήρχαν αντιπαραθέσεις από τις τοπικές αρχές για ζητήματα διαφθοράς. Λοιπόν.
1: Καλά, στη Σερβία τώρα για διαφορά. Αλλά τέλος πάντων, μην πας.
0: Εντάξει, μην το λες. Εδώ το διάβαζα ότι με αφορμή αυτά τα γεγονότα, οι αλβανικές εισαγγελικές αρχές και αυτές για την καταπολέμηση της διαφθοράς ξεκίνησαν να κάνουν έρευνες, τέλος πάντων. Τουλάχιστον αυτό διάβασα στην Πολίτικο. Λοιπόν,
1: οράμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, όχι. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι.
0: Εντάξει, τι να σχολιάσεις, να σου πω κάτι, να σχολιάσουμε το εξής, ότι δεν είναι μόνο στην Αλβανία, γίνεται και στα δικά μας τα μέρη κάτι ανάλογο, δηλαδή εγώ θα μιλήσω για τα πάτριά μου εδάφη, το οποίο είναι μια είδηση που την είδα χθες, αλλά αυτό έχει γίνει ένα διάστημα περίπου από το Μάρτιο, δηλαδή πάμε 2 μήνες πριν και την είδηση τη μαθαίνουμε τώρα.
1: Δηλαδή?
0: Που μια Ισραηλινή εταιρεία, Fund, η IDM Capital συγκεκριμένα, στην Καλαμάτα, λοιπόν, θέλει να εκμεταλλευτεί 200 στρέμματα, τα οποία καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένα...
1: Δεν είναι μικρή έκταση.
0: Ακριβώς. Αυτό το έργο θέλουν να γίνει στη δυτική παραλία της πόλης και θέλουν να χτίσουν διάφορες βιλίτσες. Καταλαβαίνεις αυτές οι βιλίτσες σε ποιους θα απευθύνονται. Λοιπόν, ουσιαστικά θέλω να δημιουργήσω ένα τουριστικό χωριό και προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη ότι η εταιρεία η ίδια ζητά ειδική χωροθέτηση, λοιπόν, μέσω του ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης και στρατηγικών επενδύσεων, και γιατί ζητάει ταχεία αδειοδότηση και μάλιστα θέλει να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει και τον... Εγιαλό, τέλος πάντων. Οπότε καταλαβαίνεις και εκεί θα έχουμε κλειστές παραλίες.
1: Αλλά τις είναι και τις παραλίες, μάλιστα.
0: Ναι, θέλει να εκμεταλλευτεί τα άρθρα 5 και 6 του νόμου για να για παραχώρηση χρήσης αγιαλού και παραλίας. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Οπότε το έργο αυτό η εταιρεία ζητά να έχει, τέλος πάντων, μια χύψη μεταχείριση με μια ταχύτερη διαδικασία από ό,τι συνήθως σε μια...
1: Πάντα νόμιμα.
0: Ναι. Ένα έργο το οποίο έχει, όπως καταλαβαίνεις, ένα υψηλό ποσό, τέλος πάντων,
1: για την κατασκευή.
0: Ναι. Μιλάμε για, νομίζω, ένα νούμερο 136 εκατομμυρίων και κάτι διάβαζα.
1: Ψίπλα.
0: Ναι, πραγματάκια. Και το πιο ωραίο είναι ότι το έργο έγινε δημόσια διαβούλευση μόνο για 10 μέρες.
1: Καλά.
0: Okay.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, η δημόσια διαβούλευση εμφανίζεται στην Enterprise Greece, εμφανίζεται να αρχίζει από τις 11 Τρίτου του 26 και να τελειώνει στις 21 Τρίτου του 26. Και υπήρχαν μόνο 39 σχόλια από πολίτες οι οποίοι, τέλος πάντων, διερωτούνταν για το έργο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά που συμβαίνουν στην Αλβανία γίνονται και στις δικές μας γειτονιές.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες τώρα για την Καλαμάτα, για την πόλη που φαντάζομαι δεν το ξέρανε. Και συνδέεται και με όσα ήδη βλέπουμε να συμβαίνουν και στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και
0: όχι μόνο εκεί, φαντάζομαι.
1: Πωλείται σιγά σιγά η Κύπρος σε Ισραηλινές εταιρείες για εκμετάλλευση.
0: Όχι για εκμετάλλευση, για ανάπτυξη. Δηλαδή, ανάπτυξη το παρουσιάζουμε.
1: Εκμετάλλευση είναι όποια, όπως για να το δούμε, και με αυτό το.
0: Η λεγόμενη ανάπτυξη, θα πω εγώ για ποιους ανάπτυξη. Δηλαδή, για μένα και για σένα σίγουρα όχι. Ούτε για τον Τάκη, τη Μαρία και τον Μίτσο. Αλλά σίγουρα για αυτούς οι οποίοι. Έχουν την οικονομική δυνατότητα.
1: Δεν θα τα πάρει η κυβέρνηση της Κύπρου. Δεν θα τα πάρει.
0: Ο Πετίτ Κουλής.
1: Εδώ, σε εμάς. Θα τα πάρουν. Γιατί και ο Δήμος στην Καλαμάτα.
0: Ναι, προφανώς. Γιατί ο Δήμος στην Καλαμάτα έτσι το παρουσιάζει το έργο. Σαν. Τέλος πάντων, ότι θα φέρει τουρισμό και θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η περιοχή. Λοιπόν.
1: Και μια χαρά.
0: Και σκέφτομαι στο όνομα του τουρισμού και της ανάπτυξης τι σκοτώνουμε.
1: Στο όνομα του σιωνισμού, δεν ξέρω τι.
0: Καλά, αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, αλλά νομίζω είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι που είδαμε στη δημοσιότητα τώρα και εγώ δεν το είδα από κάποιο μεγάλο site, το είδα δηλαδή από τοπικές, από τοπικά μέσα, δεν έχει αναδειχθεί δηλαδή,
1: Πολύ σημαντικό που το λες.
0: Ναι, ναι, απλά μου έκανε, ξέρεις, μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Αυτό. Τι λέω, γιατί, αυτό γιατί δεν συζητιέται.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Ναι, για να δούμε, έρχεται ένα μήνυμα ότι η χρήση του αγιαλού επιτρέπεται μόνο για μη μόνιμες εγκαταστάσεις, για ομπρέλες και εξαπλώστρες. Δηλαδή, σίγουρα θα βρούνε έναν τρόπο να είναι για άλλη χρήση.
0: Ουσιαστικά η αντιπολίτευση της, του Δημοτικού Συμβουλίου, mm-hmm. ακόμα και ο πρώην δήμαρχος της πόλης, ο Μπένος, ο οποίος είναι αυτός που ανοικοδόμησε την πόλη μετά το σεισμό του 86, mm-hmm. και ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης τον είχε τοποθετήσει μετά τις πυρκαγιές, νομίζω, στην Εύβοια, για να, τέλος πάντων, βοηθήσει στην ανάπλαση της περιοχής. Τώρα δεν είμαι σίγουρη για το τελευταίο, αλλά κάτι, η τελευταία του ιδιότητα που τον άκουσε τελευταία φορά ήταν σε αυτό, mm-hmm. ο οποίος ανοιχτά είπε ότι, τέλος πάντων, έφερε αντιρρήσεις σε αυτή την ναι, σε αυτή την επένδυση, η οποία τη βαφτίζουν και
1: για τώρα.
0: Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο ίδιος εξέφρασε αντιρρήσεις σε αυτό και είναι, ήταν κατά. Δεν το περίμενα. Λοιπόν, αλλά και το ζήτημα που έθετε είναι ότι θα κλείσει η παραλία για τους κατοίκους και τους πολίτες της πόλης. Λοιπόν.
1: Το λογικό. Το λογικό.
0: Πού καταντήσαμε. Τέλος πάντων, πριν πάμε στη μακρινή μας United States of America, νομίζω, θα μπει ένα τραγουδάκι. Κατάλληλο. Yeah, it's still relevant.

0: The day the Nazi died. Φαντάζομαι, Λάμπη, δεν το ήθελες έτσι αυτό το κομμάτι να παιχτεί σήμερα.
1: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι που είναι ξεκάθαρο γιατί μιλάει για την επανωδό του ναζισμού τότε, βέβαια σαφώς πριν αρκετά χρόνια, την οποία βλέπουμε ξανά, και το θέμα είναι ότι αυτή η επανωδό του ναζισμού και του φασισμού πλέον δεν είναι όπως ήταν πριν 10 χρόνια, παραδείγματος χάρη. Εμφανίζεται σαν λογική, εμφανίζεται, το βλέπουμε, φωνή λογικής στην Ελλάδα. Το βλέπουμε με διάφορες μορφές σε όλο τον κόσμο. Και το σημαντικότερο είναι...
0: Η πουλοφίδη.
1: Το σημαντικότερο ακριβώς είναι ότι ποτέ δεν ξεμπερδέψαμε με αυτό, έτσι λέει και το τραγούδι, και ότι πλέον ο πλανητάρχης κινείται σε τέτοιες...
0: Για τον Ντόναλντ τον Τραμπ, λες, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, γιατί έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή μία ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου.
0: Okay.
1: Μία ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου που λέγεται whitehouse.gov / aliens.
0: Κάθετος aliens.
1: Κάθετος, ναι, aliens, εξωγήινοι.
0: Φλάκα.
1: Μπορεί να ακούγεται αστείο.
0: Πες μου ότι είναι πρωταβουλιά.
1: Δεν είναι πρωταβουλιά. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά είναι βαθιά ανησυχητικό. Διότι μιλάμε για ένα site στο οποίο λέει συγκεκριμένα: για 60 χρόνια η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρατούσε ένα επτασφράγιστο μυστικό. Εξωγήινοι ζουν, περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας και αλληλεπιδρούν με μας καθημερινά.
0: Πες μου τι κάνεις.
1: Ζωνίζουν, λέει, στα ίδια μαγαζιά, πάνε στα ίδια σχολεία με τα παιδιά μας και ζουν και παριστάνουν τους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, για να μην το διαβάσω.
0: Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Εμένα μου θυμίζει. Τώρα συγγνώμη, θα το ευτελίσω τελείως. Αλλά μου θυμίζει Μάκης Κοτσάμπασης, Ευτυχισμένοι Μαζί, Παιδιά Εξωγήινη. Τώρα, okay. Δεν το περίμενα ότι θα ακούσω κάτι τέτοιο από το στόμα σου σήμερα.
1: Μόνο που είναι λίγο τραγικό, γιατί στην αρχή, ξαναλέω, ναι, ακούγεται πολύ αστείο και πολύ. Μόνο που αυτοί οι εξωγήινοι στους οποίους αναφέρεται είναι οι μετανάστες.
0: Α, εγώ το πήρα κυριολεκτικά.
1: Όχι.
0: Α, okay, sorry. Το πήρα και κυριολεκτικά. Λέω, εντάξει, τον έχω ικανό αυτόν τον άνθρωπο μετά τις φωτογραφίες με AI που έκανε τον Ίσου να εννοεί όντως, λοιπόν, ότι εδώ και 50-60 χρόνια έχουμε εξωγήινους δίπλα μας.
1: Όχι,
0: εγώ.
1: Όχι. Αναφέρεται σε ανθρώπους που ζουν τις ζωές τους κανονικά,
0: ναι,
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και τους θεωρεί παράνομους μετανάστες.
1: Τους θεωρεί παράνομους μετανάστες και ξαναγυρίζουμε στο προηγούμενο τραγούδι. Σε αυτό το site, λοιπόν, λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος και ο μοναδικός που είπε...
0: Ναι.
1: Το πόσο μεγάλος κίνδυνος είναι αυτοί οι εξωγήινοι, γιατί συνεχίζει σε όλο το site να τους αναφέρει ως εξωγήινους, ποιοι είναι αυτοί οι εξωγήινοι και το γεγονός ότι είναι μεγάλη απειλή για την αμερικανική οικογένεια.
0: Οι μετανάστες είναι μεγάλη απειλή για την αμερικανική οικογένεια.
1: Μεγάλη απειλή για την αμερικανική οικογένεια. Και τι έχει σε αυτό το site? Έχει φόρμα αναφοράς για μετανάστες.
0: Γυρίσαμε στη νύχτα των κρυστάλλων και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, επομένως.
0: Δηλαδή, ο Αμερικανός πολίτης, λοιπόν, που ο μέσος Αμερικανός πολίτης είναι ένας μετανάστης έτσι κι αλλιώς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να πούν ότι είναι Αμερικανοί είναι μόνο οι.
1: Αυτόχθονες. Ναι, που...
0: Λοιπόν, τους οποίους εσφάγισαν. Λοιπόν, δηλαδή, ο μέσος Αμερικανός πολίτης θα πηγαίνει στην πλατφόρμα. Δηλαδή, ο ένας μετανάστης θα καταδίδει τον άλλον μετανάστη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Το λέει, το ξεκαθαρίζει στο τέλος ότι.
0: Είναι αυτό παράνοια. Αυτό είναι παράνοια, έτσι.
1: Το ξεκαθαρίζει στο τέλος ότι αυτή η εξωγήινη δεν είναι. Μικρά πράσινα ανθρωπάκια. Είναι εκατομμύρια παράνομων που έχουν εισβάλει στη χώρα μας κάτω μέσα στα σκοτάδια. Και λέει ότι ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτός που αποκάλυψε την αλήθεια και σφραγίζει τα σύνορα.
0: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά.
1: Και να πούμε ότι αυτή είναι επίσημη στη σελίδα εντός του site του Λευκού Οίκου.
0: Ναι, πραγματικά νιώθω ότι ζούμε σε εποχές που υπάρχει απουσία λογικής και απλά θα κυριαρχήσει η παράνοια. Γιατί αυτό το πράγμα εγώ το θεωρώ παράνοια.
1: Παράνοια με οργανωμένο σχέδιο, δε.
0: Καλά, ναι.
1: Ice. Λοιπόν, και βλέπουμε τι συμβαίνει με τον Άις, σωστά.
0: Δολοφόνοι, τι εννοείς. Δολοφόνησαν πολίτες και με την λογική του Τραμπ και λευκούς πολίτες που και, απλά πήγαν να βοηθήσουν.
1: Σωστά. Και,
0: δεν έκαναν τίποτα.
1: Και παίρνουν λοιπόν πολίτες που λέει παράνομο ότι έχουν έρθει, αλλά ακόμα και αυτό, και αν αυτό δεν ισχύει, τους παίρνουν. Τους βάζουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης που έχουν παρατηρηθεί και τον τελευταίο καιρό ότι έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα, μέσα σε αυτές τις φυλακές.
0: Και να προσθέσουμε κάτι άλλο. Συλλάβαναν ακόμα και παιδιά που τα κρατούσαν μέσα στα αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
1: Και τους διώχνουν από τη χώρα.
0: Ναι, εντάξει. Το βλέπουμε στο Ισραήλ, το βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά ποιος θα πάρει άλλο σειρά, φοβάμαι.
1: Λοιπόν, ένα ξεκάθαρο σχέδιο που μας θυμίζει τα περί άρειας φυλής. Έτσι, άρεια φυλή. Δηλαδή, τι άλλο, τι άλλο χρειάζεται να δούμε για να κάνουμε, να καταλάβουμε ότι ζούμε ξανά ίδιες καταστάσεις. Τι άλλο να πούμε, ότι η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται αυτούσια, αλλά κάνει ομοιοκαταληξίες. Τι άλλο πρέπει να δούμε.
0: Εντάξει, νομίζω μέχρι να το βιώσεις στο πετσί σου δεν το καταλαβαίνεις. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό δηλαδή δεν είναι λάθος όμως.
0: Βέβαια είναι λάθος. Και βέβαια είναι λάθος. Δηλαδή θα πρέπει να φτάσεις πάτο για να αντιδράσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και μόνο, συγγνώμη, θα πω τον κόλο σου να σκεφτείς. Τον πισινούλη σου.
1: Και ακόμα και αν αυτά συμβαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, μας αφορούν.
0: Ναι, γιατί είναι okay, ζούμε σε μια εποχή που καλώς κακώς η κοινωνία είναι παγκοσμιοποιημένη, mm-hmm. και ό,τι συμβαίνει στην άλλη άκρη του πλανήτη συμβαίνει και εδώ, και να πούμε ότι ουσιαστικά ένα μεγάλο χωριό είμαστε, τα προβλήματα τα ίδια είναι σχεδόν παντού, λοιπόν, και σίγουρα η αμερικανική κοινωνία δεν έχει ανάγκη να δηλώνει τον μετανάστη που έχει έρθει να βγάλει ψωμάκι. Λοιπόν, αλλά σίγουρα θα πρέπει να έχει άλλα πράγματα ανάγκη.
1: Ναι. Και πάση περιπτώσει, για να αντιστρέψουμε το κλίμα, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, να πούμε ότι πάντα θα αντιστεκόμαστε σε τέτοια φαινόμενα, και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ο Ιούνιος είναι μήνας υπερηφάνειας. Είναι μήνας που θυμόμαστε τα γεγονότα του Stonewall.
0: 1969.
1: Mm-hmm, ακριβώς, όταν χιλιάδες έτσι πάλεψαν.
0: Για να τους αντιμετωπίζουν ως ανθρώπους.
1: Για κάτι αυτονόητο.
0: Ναι, πήγε παρά την σεξουαλικότητά τους. Και να πούμε εδώ, okay, παρά το ότι τα Pride έχουν καταντήσει να εμπορευματοποιούνται δυστυχώς.
1: Και να χρησιμοποιούνται για αυτό το ξέπλυμα των εταιριών.
0: Το pinkwashing το λεγόμενο. Λοιπόν, ουσιαστικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ιστορικότητα των γεγονότων. Mm-hmm. Κάπου εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να σας αφήσουμε.
1: Από εμάς καλό Σαββατοκύριακο και να συνεχίσετε να ακούτε Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
9: Η ώρα είναι 5.
0: Και 5 στο κόκκινο.
10: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σε εξέλιξη κρίσιμες εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κάλεσμα του Σωκράτη Φάμελου για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιά σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ο κ. Φάμελος, δίνοντας παράλληλα καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης. Κείμενο τροπολογία στη βασική εισήγηση του κ. Φάμελου με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Η Τρίφωνο Αλεξιάδης, Ρεναδούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Το δίλημα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στο Τζίπρα, αλλά αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, σημείωσε στην παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης. Να υπάρξει επικοινωνία των κυρίων Φάμελου και Τσίπρα, ζήτησε ο Νίκος Παπάς. Τροπολογία προσθήκη στην εισήγηση Φάμελου κατέθεσαν και 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ αυτών Γιάννης Μπουλέκος και Χρήστος Λαμπρίδης. Ζητούν να επισπευθεί άμεσα η διαδικασία διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νεοσυσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνη συμφωνία με την εισήγησή του Σοκράτη Φάμελου στη συνεδρίαση του Προεδρείου της νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Επίθεση στην κυβέρνηση από τον Κώστα Ζαχαριάδη με αφορμή την ακρίβεια, την ώρα που ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο διαμορφώθηκε σε επίπεδο 56% υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η κυβέρνηση δεν προχωρά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επειδή η υφιστάμενη κατάσταση εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα, στο Σύνταγμα καλούν οι πρωτοβουλία Αλβανών, μεταναστών και μεταναστριών και αλληλέγγυοι ενάντια στην καταστροφή οικότοπου στην Αλβανία για την κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δίψα σε απομονωμένη περιοχή της ερήμου Σαχάρα στο βόρειο Νίγηρα, όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν παρουσίασε βλάβη και τους άφησε εγκλωβισμένους για αρκετές ημέρες. Δύο άτομα κατάφεραν να επιβιώσουν αφού περπάτησαν πάνω από 50 χιλιόμετρα μέχρι να βρουν πηγή νερού και στη συνέχεια ειδοποίησαν τις αρχές. Στην αθλητική ενημέρωση, σε προφορική συμφωνία με τον Ισπανό μέσω της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ ήρθε Ολυμπιακός, αναφέρουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
10: Ο καιρός.
11: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή το χαμένο Σαββατοκύριακο με τον Θοδωρή Μανίκα.

9 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας μέχρι τις 7 εδώ στο κόκκινο, στις 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το σαββατιάτικο απόγευμα το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μία ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους τριάμβους τους, κάνοντας μία βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μία βόλτα γύρω από την ίδια την παλιά ζωή, στην οποία βόλτα έχω παρέα μου σήμερα, εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου, τον ηχολήπτη μας, τον Λάζαρο Καραγιάννη. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Θυμίζω ότι εδώ και ένα χρόνο πλέον σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη και έτσι επικοινωνείτε με την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια με το μοναδικό διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας που είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω της εφαρμογής Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη, αν προκύπτει κάτι τέτοιο, και το μήνυμα αυτό το αποστέλλετε μέσω της πλατφόρμας Viber στο 69 85 87 00 59. Λέω για άλλη μια φορά τον αριθμό για επικοινωνία μέσω Viber. Στέλνετε μηνύματα στο 69 85 87 00 59. Για να ξεκινήσει το απόψινό, το σημερινό χαμένο Σαββατοκύριακο, πήγα 56 χρόνια πριν, μισό αιώνα και 6 χρόνια πριν από τις μέρες μας, για να το κάνω έτσι πιο πενταράκια που λέμε, και ακούσαμε τον εξαίρετο, τον υπερπρικισμένο μουσικό Λίον Ράσελ, που πέρα από σπουδαίος πιανίστας ήταν και πολύ καλός ενορχιστρωτής, ήταν παραγωγός δίσκων, ήταν τραγουδοποιός και καλλιτέχνης που έβγαινε μπροστά υπό την έννοια ότι έκανε δικούς του δίσκους και δικές του περιόδιες, και από μια τέτοια προσωπική του εργασία τον ακούσαμε να τραγουδά ένα τραγούδι για σένα, ένα τραγούδι για σας, A Song For You, από το 1970.

Πολλοί τον έχουν για Νεοϊορκέζο, γιατί εκεί περπάτησε, εκεί αλίτεψε, εκεί έδρασε, εκεί σχημάτισε την μπάντα του. Εκεί έκανε τα πιο πολλά από τα κατορθώματά του σε αυτό το πλανήτη, σε αυτή τη ζωή. Αλλά ήταν από το Connecticut και για την ακρίβεια από μια πόλη με πλούσιο ακαδημαϊκό background, από το Stamford του Connecticut. Ο Willie DeVille με τους Mick DeVille, ένα άλλο μπέρδεμα που γίνεται είναι όσον αφορά στο όνομά του, γιατί Mick DeVille ήταν το συγκρότημά του, ενώ πολλοί τον λένε ο Mick DeVille προσδίδοντάς του αυτό το όνομα. Willie DeVille ήταν το όνομά του και είχε μια περίεργη, ας το πούμε έτσι, καταγωγή που τον, όχι περίεργη, περίπλοκη είναι το σωστό να πω, που τον οδηγούσε πίσω στους αρχέτυπους κατοίκους της Αμερικανικής Ηπείρου. Διότι αν μιλάμε για μια χώρα όπου η έπικη, η αποικιοκρατική δύναμη πάτησε το πόδι της για τα καλά και κατακρεούργησε το ανθρώπινο δυναμικό που βρήκε εκεί, αυτό δεν συνέβη στην Αφρική, όπου συνέβη έτσι κι αλλιώς, σε μεταγενέστερο όμως χρόνο, συνέβη εν πρώτης στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Εκεί οι κονκισταδόρες, οι λεγόμενοι, οι κατακτητές δηλαδή, ήταν και από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της αποικιοκρατίας. Στην Αμερική πάτησαν τις τρεις από τις τέσσερις, να το πω έτσι, γιατί πάτησαν το πόδι τους και οι Ισπανοί και Άγγλοι και Γάλλοι. Δεν πάτησαν το πόδι τους μόνο οι Πορτογάλοι, τεχνικά μιλώντας, από τις μεγάλες αποικιοκρατικές δυνάμεις που στον 17ο και 18ο και 19ο αιώνα όργωναν τον πλανήτη, και εκεί που οι άνθρωποι ζούσαν ήρεμα και όμορφα με τις αγροτικές τους και κτηνοτροφικές τους και συνήθειες, ή και με τις συνήθειες τους που είχαν σχέση με τη θάλασσα, και εν πάση περιπτώσει και με τους καυγάδες τους και με τα ντόπια ζητήματα που είχαν, έσχαγαν ξαφνικά τα καράβια του αποικιοκράτη και η ζωή σου γινόταν, μην πω τη λέξη που μου έρχεται. Εκεί λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καημένος ο Willie DeVille, που το πραγματικό του όνομα ήταν William Paul Borsey Jr., έψαξε τις ρίζες του και βρήκε ότι είχε μια καταγωγή από την μαμά της μαμάς του, από τη γιαγιά του ας το πούμε έτσι, με τους Ινδιάνους Πεκό, εκεί στο Connecticut, εκεί που γεννήθηκε έτσι κι αλλιώς. Εκεί κατοικοέδρευαν οι Πεκό και τους κατέσφαξαν οι κατακτητές, οι αποικιοκράτες, όπως θέλετε. Έχει πλάκα που τα λέμε όλα αυτά για την Αμερική, η οποία, επειδή αυτή στιγμής συστήθηκε το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, 1776 θυμίζω, ναι, θεωρείται ότι δεν είχε αποικιοκρατικές τακτικές, επειδή δεν πήγαν π.χ. οι Αμερικανοί στην Αφρική να κατακτήσουν χώρες όπως κατά κόρον έκαναν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Γερμανοί, οι Βέλγοι και οι Πορτογάλοι. Όμως η αλήθεια είναι αυτή, ότι αυτοί που πρώτο επίκησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ σκληρή συμπεριφορά, πολύ βάρβαρη συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους που βρήκαν εκεί. Μία από αυτούς που γεύτηκαν το ξύφος του κατακτητή ήταν η γιαγιά του Willie DeVille, η γιαγιά του ιδρυτή του συγκροτήματος Mick DeVille, που από τον δεύτερο δίσκο των Mick DeVille τους ακούσαμε να ερμηνεύουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια που κατέλειπε ο Μακαρίτης ο DeVille, το I Broke That Promise, από το 1978. Ξεκινήσαμε από το 70, βρεθήκαμε στο 78 και παραμένω για

λίγο ακόμα στην δεκαετία του 70 για να συναντήσω δύο άλλους γίγαντες της αμερικάνικης μουσικής, αμφότεροι μακαρίτες εδώ και καιρό. Δύο παιδιά του Σικάγο, δύο παιδιά μεταναστευτικών οικογενειών μεταναστών, για να το πω σωστά. Ο Νίκ Γραβενίτης με καταγωγή από τη Λακωνία και ο Μάικ Μπλούμφιλτ με εβραϊκή καταγωγή. Δύο παιδιά από το Σικάγο που έγραψαν μια σπουδαία διαδρομή ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά και μαζί τους ακούμε στο Killing My Love.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα δύο φιλαράκια από τα χρόνια που ήταν στο σχολείο, από teenager. Ήταν φίλοι ο Μάικλ Μπλούμφιλντ και ο Νίκ Γκραβενίτης. Μαζί συναντήθηκαν στην μπάντα του συντοπίτη τους από το Σικάγο, του Paul Butterfield, στο Paul Butterfield Blues Band. Ο Μπλούμφιλντ έπαιζε, ο Γκραβενίτης έγραφε τραγούδια για το σχήμα. Μαζί έφτιαξαν το δικό του συγκρότημα, το Electric Flag, και μαζί συνδυαζόντουσαν κατά καιρούς οι διαδρομές τους και οι καριέρες τους. Τους άρεσε ο ένας να φιλοξενείται στο δίσκο του αλλού, αλλά καμιά φορά να παίζουν μαζί και live, και από μια τέτοια live ηχογράφηση ήταν το You're Killing My Love, ένα κομμάτι που έγραψε και τραγούδησε ο Νίκ Γκραβενίτης, και ένα κομμάτι που στόλισε με την κιθάρα του ο Μάικλ Μπλούμφιλντ. Να κλείσω αυτό το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής μένοντας σε εκείνα τα χρόνια και μένοντας σε έναν μουσικό που ήταν επίσης μέλος αυτής της παρέας. Ο Γκραβενίτης έκανε συχνά παραγωγές για τον Ότις Ρας και ο Μάικ Μπλούμφιλντ έπαιζε συχνά με την κιθάρα του σε αυτές τις παραγωγές.

εντάξει, ναι, όλα όσα είπα για τον Νότις Ράσφ και το δίδυμο Γκραβενίτης και Μπλούμφιλντ ισχύουν προφανώς, αλλά εδώ πέρα οι μηχανές είχαν άλλη άποψη. Και από το O βρεθήκαμε στο P, δηλαδή στους Parliament. Με τους Parliament θα πάμε μέχρι το break για σήματα και διαφημιστικά στις 5.30 και επανερχόμεθα. Put a cloud in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose boot, doing the bump. Hustle on over here.

Εντάξει, ναι, ελπίζω να το συγχωρείτε με έψιλον το ατόπιμα. Όχι μόνο αντί για τον Ότις Ρας βρέθηκα και βρεθήκατε να ακούμε τους Parliament, που είναι ένα εξαίρετο σχήμα, αλλά το κομμάτι τους έχει διάρκεια που δεν θα μας επιτρέψει ο χρόνος να το ακούσουμε ολόκληρο, άρα παίρνω την πρωτοβουλία και την ευθύνη και επιστρέφοντας μετά τα διαφημιστικά του break θα ξανακούσουμε το όλον, το ολόκληρο του Mothership Connection από τους Parliament και από το 1975.

0: το κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
7: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
6: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
8: Προπόληση more.com.
9: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ήταν δύο αδερφές μπάντες, ας το πω έτσι, δύο αδερφά συγκροτήματα. Η Funkadelic, η θρυλική Funkadelic και η Parliament που μόλις ακούσαμε. Δύο μπάντες που είχαν πολλούς και πολλούς μουσικούς κοινούς. Δύο μπάντες που αμφότερες ήταν το όχημα για τα δημιουργήματα και τις εμπνεύσεις του μεγάλου George Clinton. Η Parliament λοιπόν και η Funkadelic. Εκ των δύο ακούσαμε τους Parliament 50 χρόνια πίσω, το 1975, άντε 51 για να είμαι ακριβής. Τους είχα δει στο προηγούμενο... Έρχομαι από το ένα στο άλλο τώρα. Στο προηγούμενο Μουντιάλ που έγινε σε αμερικανικό έδαφος το 1994 δηλαδή. Αυτό ήταν το μοναδικό Μουντιάλ που με αξίωσε η ζωή να δω διαζώσεις. Και όχι μόνο να το δω και να το παρακολουθήσω διαζώσεις, αλλά να έχω τα budget από τα αφεντικά μου στην τότε δημοσιογραφική σκηνή της χώρας και να το απολαύσω ταξιδεύοντας επί 40 τόσες μέρες πάνω κάτω στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά αεροπλάνα, πολλά ξενοδοχεία, πολλά νοικιασμένα αυτοκίνητα. Εγώ για όσους με ξέρουν δεν οδηγώ, άρα με αυτή τη λεπτομέρεια που μόλις είπα για νοικιασμένα αυτοκίνητα συνάγουμε το συμπέρασμα ότι το ταξίδι και τα budget που έλεγα νωρίτερα ήταν για δύο άτομα και αυτό κάνει το εγχείρημα ακόμα πιο ακριβό και το επίτευγμα, γιατί για μένα ήταν και λίγο δημοσιογραφικό επίτευγμα που κατάφερα να με στείλουν εκεί χωρίς να είμαι αθλητικογράφος. Ναι, ακόμα πιο σημαντικό. Εκεί λοιπόν, όταν τελείωσε το... Καταρχάς να πω ότι το Μουντιάλ του 1994, το παγκόσμιο κύπελο για να το λέμε κομιλφό, να το λέμε σωστά, ήταν γεμάτο από καλλιτεχνική δραστηριότητα. Το έχω ξαναπεί νομίζω και σε αυτό το μικρόφωνο προ κάποιων εβδομάδων, ότι ήταν απίστευτο το πήγαινες να δεις τα μάτς. Ανοίγω έναν αστερίσκο εδώ για τις ώρες των αγώνων που θα το φέρω λίγο πιο μετά στη σημερινή, στη φετινή διοργάνωση που ξεκινάει την ερχόμενη Πέμπτη. Οι ώρες τότε δεν ήταν όπως φέτος προσαρμοσμένες στο αμερικάνικο κοινό, οι ώρες ήταν προσαρμοσμένες στο ευρωπαϊκό και στο ασιατικό κοινό, γιατί αυτές ήταν οι μεγάλες αγορές του ποδοσφαίρου πριν από 32 χρόνια, το 1994. Άρα λοιπόν τα μάτς ξεκίναγαν ντάλα μεσημέρι στην Αμερική, 12-2, ανάλογα με το ποια πόλη και σε ποια πολιτεία βρισκόσουν, πάντως έτσι ώστε να είναι βράδυ στην Ευρώπη και λίγο προχωρημένο βράδυ προς μεσάνυχτα και ίσως και λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Ασία. Πήγαινες λοιπόν ντάλα μεσημέρι είτε στη Βοστόνη, είτε στο Λος Άντζελες, είτε στο Σικάγο, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στο Σαν Φρανσίσκο, λέω τις πόλεις όπου εγώ βρέθηκα για να δω τα μάτς, και ενώ έμπαινε στο γήπεδο για να δεις τον χι ποδοσφαιρικό αγώνα, έβλεπες μπροστά σου να παίζουν live οι B-52s στο περίφημο μάτς Ελλάδα-Αργεντινή 0-4. Παίζαν οι B-52s. Πήγαινε σε ένα άλλο μάτς, έπαιζε ο Elvis Costello. Πήγαινε σε ένα άλλο μάτς, έπαιζε ο Jorge Ben Hora από τη Βραζιλία. Χαμός από καλλιτεχνική δραστηριότητα. Εν τω μεταξύ, επειδή είχαν σειρεύσει και από όλα τα μέρη της γης ποδοσφαιρόφιλοι, γινόντουσαν κατά κόρον συναυλίες και εκτός γηπέδων. Δηλαδή στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, είδαμε live της Χαρούλας Αλεξίου, τότε που συνεργαζόταν με τον αείμνηστο Γιάννη Σπάθα και είχε αυτή την ορχήστρα, και μια σπουδαία ορχήστρα και ένα πολύ δυνατό ρεπερτόριο εκείνη τη στιγμή. Έτσι βρεθήκαμε να βλέπουμε στο Detroit, αν θυμάμαι καλά, τον George Clinton με τους Funkadelic. Τον George Clinton που μόλις ακούσαμε με την άλλη του μπάντα, τους Parliament. Ήταν ένα απίστευτο live αυτό στο Detroit, στα πλαίσια του τότε φεστιβάλ Lollapalooza. Ήταν φορτισμένο το Lollapalooza, γιατί θυμίζω ότι λίγους μήνες πριν, τον Απρίλιο του 1994 για την ακρίβεια, είχε αυτοκτονήσει ο Kurt Cobain. Οπότε ανάλογα με το ποιο group έβλεπες, πάντα υπήρχαν αναφορές
στον Μακαρίτη αυτόχειρα. Πάντα υπήρχαν κομμάτια των Nirvana που κάποιος έπαιζε για να αποχαιρετήσει με τον τρόπο του τον Κομπέιν. Και έτσι, εκτός από τον George Clinton και τους Funkadelic, στο ίδιο εκείνο live είχαμε δει, εξ όσων ενθυμούμε, τον Nick Cave με τους Bad Seeds, τους Smashing Pumpkins, τους... μου διαφεύγει το όνομα ενός σπουδαίου hip-hop συγκροτήματος, αλλά μπορεί να το θυμηθώ, και βέβαια και τον George Clinton σε μια καταιγιστική εμφάνιση, όπου ο ίδιος φορούσε ένα νηφικό όσο ήταν επάνω στη σκηνή.

Με θέλω να ακούγομαι νοσταλγικός, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω να κάνω το σχόλιο ότι έτσι ακουγόταν η μουσική όταν οι άνθρωποι έπαιζαν μουσική με τα χέρια τους και όχι με μηχανές και με τα ταλέντα τους, γιατί για να παίζεις μουσική με τον τρόπο που μόλις ακούσαμε, με τα χέρια σου και με τα πόδια σου όταν χρειαζόταν και αυτά να μπουν στο λογαριασμό, ναι, χρειαζόταν και μπόλικο ταλέντο, δεν γινόταν να κολυμπήσεις στα βαθιά χωρίς να ξέρεις καλό κολύμπι. Μακαρίτες πια και οι δύο. Η Ρομπέρτα Φλακ μας άφησε χρόνους πέρσι το Φεβρουάριο του 25 στα 88 της, και ο επί αρκετό διάστημα συνοδοιπόρος της στην κοινή τους καριέρα, Ντόνι Χάθαουεϊ, μας άφησε χρόνους πολλά πολλά πολλά χρόνια πριν καν κλείσει η δεκαετία του 70, το Γενάρη του 79, στα 33 του, με άσχημο τρόπο, με αυτό που δεν θέλουμε να ακούμε, να κλείνει έτσι ο κύκλος της ζωής των ανθρώπων, με αυτοχειρία. Αυτοκτόνησε ο Ντόνι Χάθαουεϊ πάνω στο πικ, στην ακμή όπως λέμε ελληνιστή, της καριέρας του, και από τα ούκο λίγα ηχογραφήματα που κατέληπαν από κοινού η Ρομπέρτα Φλακ και ο Ντόνι Χάθαουεϊ, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Back Together Again. Έλεγα νωρίτερα, ναι, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνόδευαν τα διάφορα ποδοσφαιρικά δρόμενα του Μουντιάλ του 1994 εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανές είναι για όσους ακούν αυτή την εκπομπή εδώ και 6 χρόνια που βρίσκομαι στο κόκκινο από το 20 και μετά, αλλά και για όσους τυχόν ακούν ή αυτά που κάνω στο ραδιόφωνο τις προηγούμενες δεκαετίες και αυτά που γράφω τόσα χρόνια σαν δημοσιογράφος από τον 20ο αιώνα ήδη, ότι με ενδιαφέρει πολύ το ποδόσφαιρο, το αγαπώ πολύ και έχω μάθει μέσα στα χρόνια να μην ντρέπομαι να πω αυτά που σκέφτομαι για το ποδόσφαιρο, που πρωτίστως αυτά που σκέφτομαι και που με ενδιαφέρουν περί το ποδόσφαιρο έχουν μια τάξη πραγμάτων, όπου πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει ο ποδοσφαιριστής σαν οντότητα. Αυτό το έμαθα από τον αείμνηστο πατέρα μου. Ακουγόταν πολύ παράξενο σε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 70 στα αυτιά μου, γιατί πουθενά αλλού τριγύρω δεν υπήρχε αυτή η προσέγγιση, αλλά ο πατέρας μου την έμαθε πολύ δομημένα, πολύ στέρεα, πολύ γήινα. Και ποια είναι αυτή η προσέγγιση? Είναι μια προσέγγιση που λέει ότι βλέπεις το ποδόσφαιρο σαν ατομικό άθλημα και όχι σαν ομαδικό άθλημα. Και αυτό έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις όταν ερχόταν η ώρα του Μουντιάλ. Ξαφνικά λοιπόν άκουγα τον πατέρα μου να λέει: «Πω πω παιδί μου, παίζει το Περού σήμερα, να δούμε τον Κουμπίλια». Ποιο Κουμπίλια τώρα, τι είναι αυτά που λες? Ξέρουμε τον Μπελέ, ξέρουμε τον Μπεκεμπάουερ, ξέρουμε τον Φακέτη, τον Ματσόλα, ξέρουμε τον Γκρόιφ, ξέρουμε. Τι είναι ο Κουμπίλιας? Ο Κουμπίλιας είναι ο Κουμπίλιας. Είναι Περού, είναι αυτό, μπορεί να χάνει, αλλά αυτό, η τρίπλα, το έτσι. Okay. Το ίδιο πήγαινε παρακάτω, συνέχεια. Δεν χρειαζόταν μόνο το Μουντιάλ, το είχε ο άνθρωπος το μικρόβιο. Δεν υπήρχαν καν τηλεοράσεις μέχρι το 1970. Στις ζωές μας του άρεσε πολύ να κάθεται το βράδυ όταν έφευγε όλη η οικογένεια για ύπνο, και με ένα ραδιόφωνο που είχαμε που έπιανε τα πάντα, στο οποίο ραδιόφωνο χρωστάω και την καλή αίσθηση γεωγραφίας που έχω, διότι επάνω στο καντράν ήταν γραμμένες όλες οι πόλεις που έπιανε το ραδιόφωνο, από Μπαγκδάτ μέχρι Μοντεβιδέο και από Λόντον μέχρι Κάιρο, και του άρεσε να κάθεται και να ακούει σε ακατάληπτες γλώσσες διάφορα αθλητικά δρόμενα, από πυγμαχικούς αγώνες του Μοχάμεντ Αλί μέχρι Κόπα Λιμπερταδόρες που έπαιζε, ξέρω εγώ, Εστουδιάντες Αργεντινής εναντίον Νασιονάλ Μοντεβιδέο, whatever.
Ωραία, αυτό γινόταν όλο το χρόνο. Δηλαδή το βράδυ αποσυρώταν εκεί στο ραδιοφωνάκι του, καπνίζοντας, και έπινε κανένα ουσκάκι, κάθονταν και άκουγε και από κοντά μάθαινα κι εγώ. Δηλαδή το πρωί που ξύπναγα να πάω σχολείο μου έλεγε τι τους έκανε πάλι χθες το βράδυ ρε εσύ ο Τάδε, ας πούμε, και μου έλεγε ένα άγνωστο όνομα ενός ποδοσφαιριστή που έπαιζε με το Εκουαδόρ. Το οποίο Εκουαδόρ ήταν με βάση τον κύκλο πληροφοριών που είχαμε τότε κάτι το άγνωστο σαν κράτος, σαν ποδόσφαιρο, σαν ομάδα, σαν ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, τι είναι το Εκουαδόρ. Πρώτα απ' όλα δεν το έλεγε κανείς Εκουαδόρ, το λέγανε όλοι σημερινό στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα για να μην το απλώνω πολύ, διδάχτηκα από εκεί ότι αξίζει να υποκλινόμαστε στην οντότητα του ποδοσφαιριστή, του αυτού του ταλαντούχου ανθρώπου που ιδρώνει και προσπαθεί να κάνει το κάτι της παραπάνω, ανεξαρτήτως του αν υποστηρίζουμε την Α ή τη Β ομάδα. Και γι' αυτό το είπα έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι από τον πατέρα μου διδάχτηκα να βλέπω το ποδόσφαιρο σαν ατομικό άθλημα και όχι σαν το βασιλιά των ομαδικών σπορ, όπως έχουμε μάθει. Όλα αυτά φυσικά τα παίρνω μαζί μου και τα ακολουθώ όποτε έχει Μουντιάλ, φτάνοντας μέχρι, τι να πω τώρα, παλιμπεδισμούς, όπως π.χ. το άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα Πανίνη που ήδη το γεμίζω κολλώντας με καταιγιστικούς ρυθμούς αυτοκόλλητα στο φετινό άλμπουμ. Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο τώρα. Θα πάμε με το επόμενο κομμάτι μέχρι το break των 6, οπότε και θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και μετά θα επανέλθουμε για το δεύτερο ημίχρονο του απόψινού χαμένου Σαββατοκυριακού. Και για να πάμε μέχρι τις 6 θα μείνω στην μαύρη μουσική της Αμερικής από το βαθύ παρελθόν και θα συναντήσω τον σπουδαίο bluesman, τον σπουδαίο κιθαρίστα, συνθέτη και τραγουδιστή Slim Harpo. Μας έχει αποχαιρετήσει από το 1970, από το πολύ πολύ βαθύ παρελθόν. Tip on it από τον Slim Harpo και τα λέμε μετά τις ειδήσεις.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλιας. Σκηνοθεσία Σάββας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
12: Η ώρα είναι 6.
11: Στο κόκκινο.
12: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Κάλεσμα για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιάς σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές, απίφθινε ο Σωκράτης Φάμελος, άνοιγοντας το πρωί της εργασίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ο κύριος Φάμελος, δίνοντας παράλληλα καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης. Κείμενο τροπολογία στη βασική εισήγηση του κυρίου Φάμελου με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», κατέθεσαν εξ μέλη της πολιτικής γραμματείας η Τρίφωνα Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Τροπολογία προσθήκη στην εισήγηση Φάμελου κατέθεσαν και 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν να επισπευστεί άμεσα διαδικασία διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νέο συσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνη συμφωνία με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στη συνεδρίαση του Προεδρείου της Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Σε συγκέντρωση αυτή την ώρα στο Σύνταγμα καλούν η πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών και μεταναστριών και αλληλέγγυη ενάντια στην καταστροφή οικότοπου στην Αλβανία για την κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων. 6 άτομα συνέλαβαν οι αρχές υπαλλήλους πολεοδομιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης στο πλαίσιο εξάρθρωσης κυκλώματος που εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων παντός είδους. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32 άτομα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλίκης στην Καλαμάτα μετά την εξάωρη απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλη κλίμακα επίθεση της Ουκρανίας με ντρόνους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Τουλάχιστον 141 μη επανδρομένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Λένιγκραντ. Στην αθλητική ενημέρωση, καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακό στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για όσα έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι ζητούν διετή απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς και την επιβολή χρηματικού προστίμου τόσο στον ίδιο όσο και στην ομάδα. Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπέβαλε καταγγελία κατά του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα και του Νίκου Λεπενιώτη.
12: Ο καιρός.
13: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Όπως γνωρίζετε καλά οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα, το δεύτερο ημίχρονο όπως συνηθίζω να λέω, του χαμένου Σαββατοκύριακου, κάνοντας μια στάση σε ένα τραγούδι, σε ένα εμβληματικό τραγούδι από την ιστορία της μουσικής που αγαπάμε, της μουσικής που μας μεγάλωσε, της μουσικής που μας συνοδεύει για πάντα. Και ακούμε διαφορετικές εκτελέσεις του εν λόγω τραγουδίου, διαφορετικές εκδοχές του ανά τις δεκαετίες, τεχνικώς μιλώντας και ανά τους αιώνες, όταν προκύπτει κάποιο από τα τραγούδια αυτά να είναι από τον 20ο αιώνα και να το συναντάμε σε διασκευές και του 21ου. Και σήμερα το τραγούδι με το οποίο θα ασχοληθούμε για τα επόμενα 20 περίπου λεπτά είναι ένα τραγούδι του αξέχαστου καλού παιδιού και πρικισμένου τραγουδοποιού και τραγουδιστή του Tom Petty, που με την μπάντα του, τους Heartbreakers, έγραψε υπέροχους δίσκους, έκανε ουκολίγες περιοδίες και ζωντανές εμφανίσεις και κατέγραψε και πολλές συνεργασίες, όχι πάντοτε αυτονόητες, όπως μια πολυετή συνεργασία με το Bob Dylan, που αποτυπώθηκε και σε δίσκο, σε δίσκους και σε πάρα πολλά live. Να πω ότι ο Tom Petty με τον Bob Dylan συναντήθηκαν και σε ένα συγκρότημα από τα λεγόμενα super group, σε ένα συγκρότημα μεγάλων αστέρων, τους Traveling Wilburys, αν ενθυμίστε, όπου εκτός από τους δύο, Tom Petty και Bob Dylan, συνυπήρχαν ο συγχωρεμένος ο Roy Orbison, ο συγχωρεμένος ο George Harrison και ο Jeff Lynne, ο πολύ πρικισμένος παραγωγός και τραγουδοποιός και ιδρυτής της μπάντας Electric Light Orchestra εκεί στο βαθύ παρελθόν. Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε είναι όλα αυτά. Ερχόμαστε τώρα στο τραγουδάκι που μας αφορά και που μας ενδιαφέρει, το Running Down a Dream. Το πρωτοέγραψε ο Tom Petty και το πρωτοπαρουσίασε δισκογραφικά τον Ιούλιο του 89, ήτι 37 χρόνια πριν τις μέρες μας, αν μετράω σωστά με τα δαχτυλάκια. Και έχει πλάκα γιατί αυτό το άλμπουμ όπου περιείχε το σε πρώτη εκτέλεση το Running Down a Dream που μας απασχολεί σήμερα, το άλμπουμ του Tom Petty με τίτλο Full Moon Fever, είναι ίσως και το μόνο άλμπουμ μέχρι εκείνη τη στιγμή που το υπέγραψε μόνο με το όνομά του, χωρίς δηλαδή να κοτσάρει από δίπλα το And the Heartbreakers. Για τη σπουδαία αυτή μπάντα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί οι άνθρωποι που έγραψαν το τραγούδι και που παίζουν και στο δίσκο δηλαδή, είναι από την μπάντα. Ο Mike Campbell, ο σπουδαίος αυτός μουσικός, ο κιθαρίστας αυτός των Heartbreakers και αργότερα και σαν session μουσικός, αυτός πιστώνεται την σύνθεση του Running Down a Dream. Και ο Jeff Lynne που λέγαμε πριν ότι συνυπήρχε με τον Tom Petty στους Traveling Wilburys, ο παραγωγός δηλαδή, από τους Electric Light Orchestra, επίσης υπογράφει μέρος της σύνθεσης. Η σύνθεση λοιπόν του τραγουδιού είναι Tom Petty, Mike Campbell και Jeff Lynne, που ήταν και παραγωγός του εν λόγω άλμπουμ. Και ναι, μας το πρωτοεμφάνισαν τότε. Η πλάκα είναι ότι με το που βγαίνει το κομμάτι, καταρχάς ο δίσκος αυτός του Tom Petty, που όπως είπα τον υπέγραψε μόνος του χωρίς να βάζει το όνομα της μπάντας από δίπλα, βγήκε καλοκαίρι του 89, σαφέστατα είναι ο πιο πετυχημένος δίσκος της δισκογραφίας του Tom Petty, δεν το συζητά αυτό και δεν είναι θέμα να το συζητήσω εγώ, δηλαδή δεν το αποφασίζει κανείς. Όταν μιλάμε για νούμερα, τα νούμερα είναι νούμερα, δεν είναι θέμα δικής μας γνώμης και δικής μας απόφασης. Βγαίνει το άλμπουμ, το Running Down a Dream κάνει μεγάλη επιτυχία, είναι το hit του άλμπουμ, ας το πούμε έτσι, και μέχρι να λήξει ο 20ος αιώνας δεν εμφανίζονται διασκευές του τραγουδιού, δηλαδή περνάνε 11-12 χρόνια και δεν αντιδρά κάποιος άλλος καλλιτέχνης, κάποιο άλλο συγκρότημα, ξέρω εγώ, να πεις ότι έχουμε εδώ πέρα μια διασκευή, κάποια αντίδραση, κάποια αντανάκλαση του τραγουδιού. Με το που μπαίνει ο 21ος αιώνας
σκάνε μύτη οι πρώτες διασκευές και από το 2005-2006-2007 και μετά, δηλαδή την τελευταία 20ετία, από το 5 μέχρι σήμερα είναι 21 χρόνια, εμφανίζονται δεκάδες διασκευές με τις ντουζίνες. Καμιά εβδομηνταριά έχω μετρήσει ως τώρα. Με κοινό σημείο των επανεκτελέσεων διασκευών, όπως θέλετε πείτε τες, ότι δύσκολα μπορούν να ξεφύγουν από αυτό που αρχιετυπικά έχει

Αυτό που έλεγα νωρίτερα, λοιπόν, το απέφυγε εντέχνως και με επιτυχία η Ιζομπέλ Κάμπελ στη δικιά της εκδοχή προ 6 ετών το 2020. Ούτε σκάλωσε στο κιθαριστικό σόλο του συνθέτη του τραγουδιού, του σπουδαίου κιθαρίστα Mike Campbell, που όλοι λίγο πολύ το αναπαράγουν, ούτε σκάλωσε στα φωνητικά που έχει το original, που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά εκείνο το σημείο που κάνει και τα λοιπά, και έδωσε μια έτσι γενναία, θα τη χαρακτήριζα, εκδοχή της γύρω από το ηχογράφημα που μας απασχολεί σήμερα, η οποία μάλιστα κυκλοφόρησε χωρίς καμιά σημασία, τώρα λέμε για να λέμε καφενιακές αερολογίες, ανήμερα στα γενέθλιά μου το 2020 και γενέθλια του σταθμού που ακούτε, γιατί συμπίπτουν τα γενέθλια του Κόκκινου και μου, 6 Φεβρουαρίου. 6 Φεβρουαρίου του 2020 λοιπόν κυκλοφόρησε το κομμάτι από την Ιζομπέλ Κάμπελ, όπως μόλις το ακούσαμε. Οι κυρίες αρέσκονται στο να διασκευάζουν το συγκεκριμένο τραγούδι του Μακαρίτη, του Τομ Πέτι, και επίσης αρέσκονται να το περιλαμβάνουν στα soundtrack των ταινιών τους. Αρκετοί παραγωγοί ή σκηνοθέτες, ανάλογα ποιος κάνει κουμάντο στην επιλογή του soundtrack, στο Hollywood της εποχής μας. Και θα σταθώ στην πιο πρόσφατη διασκευή του τραγουδιού, που είναι, σίγουρα θα έχει μεσολαβήσει και κάτι άλλο που δεν το έχω βρει μπροστά μου. Το 24 ήταν η εκτέλεση με την οποία ξεκινήσαμε αυτή την αναφορά, δηλαδή η εκτέλεση του Luke Combs. Το 20 είναι η εκτέλεση της Ιζομπέλ Κάμπελ που μόλις ακούσαμε. Και τώρα πηγαίνω στο τέλος του 24, τότε κυκλοφόρησε η ταινία Bad Monkey. Στο soundtrack του Bad Monkey ακούγεται το Running Down a Dream.

Να τα και τα ου που έλεγα πριν. Εδώ έχουμε συνδυασμό των δύο κατηγοριών που βρίσκουμε τις διασκευές του Running Down a Dream, δηλαδή γυναικείες φωνές και soundtrack, γιατί η Larkin Poe που ακούμε είναι ένα γυναικείο συγκρότημα που ηχογράφησε το κομμάτι για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας Bad Monkey, όπως είπα πριν. Αλλάζω γήπεδο και πάω στο χώρο της ska μουσικής, που είναι, ας το πούμε έτσι, ένας πρόδρομος της reggae μουσικής, τζαμαϊκάνικο μουσικό ιδίωμα εν πάση περιπτώσει, και στέκομαι στην πλατφόρμα, γιατί πλατφόρμα ιντερνετική είναι, αλλά αποτελεί και συγκρότημα, Ska Tune Network, για την επόμενη version του Running Down a Dream.

Cartoon Network. Καλοκαίρι του 2022, πριν 4 χρόνια, η ΣΚΑ εκδοχή του Running Down a Dream. Τι ωραίο τραγούδι πάντως, όπως και να το ακούς, σε όποια εκδοχή και να το ακούς, σε παίρνει μαζί του, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Και φυσικά σε παίρνει μαζί της και η πρώτη εκτέλεση, η εκτέλεση από την οποία μάθαμε και αγαπήσαμε αυτό το τραγούδι. Ο αγαπητός, το τόσο αυτό καλό παιδί, ο Tom Petty και οι Heartbreakers από το 89 στο original. Μαζί τους θα πάμε μέχρι το break των 6.30, σήματα διαφημιστικά και επανερχόμεθα.

0: είμαστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το κόκκινο.
8: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
9: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
10: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ελπίζω αν οδηγείτε τουλάχιστον να μην έχετε παρασυρθεί από το ρυθμό και το πηγαίνετε ρυθμικά και χορευτικά όπως εμείς εδώ μέσα. Άιρα Σταρ, ένα πλάσμα πολύ ταλαντούχο, πολύ όμορφο, πολύ μικρό στην ηλικία, μόλις 23 ετών, και με ένα γεωγραφικό αποτύπωμα πάνω στον πλανήτη Γη που δεν το λες και σύμμυθες, υπό την έννοια ότι το κορίτσι γεννήθηκε στο Μπενίν, εκεί στην Αφρική, αλλά κατάγονται οι γονείς από την Νιγηρία και κατόπιν εκεί στην Νιγηρία μεγάλωσε, εκεί γύρισε για να μεγαλώσει, στο Λάγκος για την ακρίβεια, ενώ αργότερα βρέθηκε στο ευρωπαϊκό έδαφος, όπως το ξέρετε και μόνοι σας, πολύ Αφρικανοί ζητάνε ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη ζωή, και έτσι η Άιρα Σταρ, που το κατακόσμων όνομά της είναι ο Γιανκασόλα Σάρα Αντερμπριτζ, καλύτερα που διάλεξε το Άγια Σταρ μεταξύ μας, με τον άλλο το γλωσσοδέτη πολύ δύσκολο να κάνεις καριέρα. Ναι, έβαλε μπροστά λοιπόν τις μηχανές, ξεκινώντας και αυτή εκεί στην Ιγυρία, στην Αφρική, από αυτό που έχει γίνει πλέον μοτίβο για να ξεκινάει κάποιος τη μουσική του καριέρα επί των ημερών μας, δηλαδή από τηλεοπτικό reality ανάδειξης μουσικών ταλέντων ή ταλέντων τραγουδιστών. Έχει φτάσει η Άιρα Σταρ να διεκδικήσει και Grammy, με την έννοια ότι ήταν υποψήφια για βραβείο Grammy το 2023, δεν το πήρε, αλλά okay, who gives a fuck, με τα συγχωρήσεως. Σημασία έχει ότι είναι μεγάλο ταλέντο, είναι καλό ψυχοπλάσμα και γίνεται αγαπητό. Είναι πάντα, παρά την επιτυχία της, έτοιμη να επιστρέφει στην Νιγηρία και να μένει εκεί, να έρχεται σε διάδραση με τον κόσμο, να δίνει συνεντεύξεις, να κάνει live κτλ. Και αυτό την έχει κάνει πάρα πολύ αγαπητή. Γιατί οι καλλιτέχνες που συνήθως την κάνουν στο εξωτερικό και προέρχονται από ένα φτωχό περιβάλλον, όπως είναι το αφρικανικό περιβάλλον, δύσκολα επιστρέφουν πίσω. Κάτι τέτοιο εκεί στην Ιγυρία έχει πετύχει και ο μέγας και τρανός Burna Boy, ο οποίος Burna Boy είναι, όσοι ακούτε Χαμένο Σαββατοκύριακο, την ξέρετε την πληροφορία από πενταετίας και πλέον ήδη που την έχω κατ' επανάληψη μεταδώσει, ο πιο πετυχημένος αφρικανός καλλιτέχνης των ημερών μας. Και αυτή του η επιτυχία ξεπέρασε πλέον τα μουσικά όρια και μπήκε και στα όρια της ευρύτερης showbiz, αφού, να φανταστείτε, το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου, του Μουντιάλ, που αρχίζει την ερχόμενη Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό, για πρώτη φορά σε τρεις χώρες το παγκόσμιο κύπελο. Το παγκόσμιο κύπελο λοιπόν που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, την Πέμπτη που μας έρχεται, εκεί στην άλλη άκρη της γης, στη Βόρειο Αμερική, έχει όπως όλα τα παγκόσμια κύπελα από το 1966 και μετά έναν ύμνο, στον οποίο δίπλα στη Σακύρα τραγουδά ο Burna Boy, που λέγαμε. Μια Κολομβιάνα και ένας Νιγηριανός, είναι μια έξυπνη επιλογή για να τονιστεί η παγκοσμιότητα και του σπορ, του αθλήματος, του ποδοσφαίρου, αλλά και του ίδιου του event του παγκοσμίου κυπέλου. Die Die λέγεται το κομμάτι του φετινού Μουντιάλ. Θα το ακούσουμε σε βαθμό να πλήξουμε τις επόμενες 40 μέρες.

Έχουμε ακούσει και καλύτερα τραγούδια, ας το πούμε έτσι, ύμνους των εκάστοτε παγκοσμίων κυπέλων ή μουντιάλ, όπως προτιμάει καθένας να τα αποκαλεί. Αλλά με αυτό θα πάμε φέτος. Και να πω την αλήθεια, δεν το λες και από τα χειρότερα, με την έννοια ότι χαρακτηρίζει αυτή την παγκοσμιότητα, την αδερφοσύνη, τη χαρά του παιχνιδιού. Το Die Die που ακούσαμε από την Σακίρα και τον Burna Boy, ένα παλικάρι 2 μέτρα από την Νιγηρία, και η Σακίρα από την Κολομβία, μπροστινή της FIFA στο φετινό πάρτι του εκτός γηπέδων Μουντιάλ, που συνίσταται από πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο τα τραγούδια, τα βίντεο, τις ενδυμασίες, τις φανέλες των ομάδων, τα βαψίματα, τα make-up. Τα τελευταία Μουντιάλ, στον 21ο αιώνα πια, τα Μουντιάλ που προέκυψαν από το 2010 και μετά, χαρακτηρίστηκαν από τις βουβουζέλες. Θυμάστε τι είχε γίνει το 10 στη Νότιο Αφρική, αλλά και μεταγενέστερα, ας πούμε, και στη Βραζιλία το 14 είχε βουβουζέλες. Εμένα προσωπικά με ενοχλούσε όλη αυτή η αρνησυγένεια γύρω από τις βουβουζέλες. Πηγαίνεις κάπου σε μια χώρα στην άλλη άκρη του κόσμου που επέλεξε καλώς ή κακώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία να διοργανωθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η χώρα αυτή είναι η Νότια Αφρική. Όπως όταν έρχεσαι, ας πούμε, στην Ελλάδα, έτσι, όσοι έχετε πάει στο γήπεδο, δεν πλησιάζεις στο Καραϊσκάκι ή στην Λεωφόρο ή στην Τούμπα και από μακριά που πλησιάζεις μυρίζουν τα λεγόμενα βρώμικα, τα σάντουιτς, τα λουκάνικα, τα σουβλάκια, που είναι μέρος της τελετουργίας, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Δεν είδα ποτέ κανένας να λέει, και εμένα δεν είναι και η καλύτερη οσμή, ας πούμε, στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά δεν είδα κανένας να λέει να καταργηθούν οι καντίνες που πουλάνε τα σουβλάκια. Στη Νότια Αφρική, οι βουβουζέλες δεν ήταν κάτι που μας ήρθε έτσι ξαφνικά να το έχουμε και να κάνουμε την ώρα του ποδοσφαιρικού αγώνα. Ήταν ένα εργαλείο το οποίο είχε βρεθεί στα χέρια των ανθρώπων του γκέτο από την εποχή του Apartheid και είχε την εξής σημασία και την εξής λειτουργία. Όταν οι λευκοί κατακτητές, Ολλανδοί ως επιτοπλίστων, όσοι ξέμειναν να καταπιέζουν τους Νοτιοαφρικανούς, κάναν πάρτι, τότε εμείς από τον γκέτο, με αυτό το πράγμα που βγάζει αυτό το συρρυκτικό ήχο και ακούγεται πολλά οικοδομικά τετράγωνα πιο πέρα, μαζευόμασταν και αν βάλεις μια βουβουζέλα σου σπάει τα αυτιά. Αν βάλεις 100 βουβουζέλες με το 1, 2, 3 πάμε όλοι μαζί, αυτό το πράγμα, ενοχλούσαν και χαλούσαν το πάρτι, το χορό, τη διασκέδαση των λευκών κατακτητών. Είτε ήταν Ολλανδοί, είτε ήταν Άγγλοι, είτε ήταν οτιδήποτε, αυτοί που κάναν το εκάστοτε event, πάρτι, δεξίωση, ό,τι και να ήταν, το γκέτο απαντούσε με τον ενοχλητικό, συρρυκτικό ήχο της βουβουζέλας. Αυτό ήταν η βουβουζέλα μέσα στη νοτιοαφρικανική κοινωνία. Και όταν πια έπεσε το Apartheid και απελευθερώθηκε ο μαύρος πληθυσμός από την καταπίεση, το έπαιρνε μαζί του σε όποια γιορτή, όποια εκδήλωση, όποιο πανηγύρι είχε να βγάλει τη μέρα του. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα η χώρα να διοργανώσει παγκόσμιο κύπελο, να πω καταρχάς ότι επί Μαντέλα, αν θυμάστε, όταν πια έπεσε το Apartheid, πριν διοργανωθεί το παγκόσμιο κύπελο του 10, η Νότια Αφρική είχε διοργανώσει παγκόσμιο κύπελο ράγκμπι, το οποίο κατέκτησε κιόλας. Και εκεί γεμάτο βουβουζέλα ήταν το σκηνικό. Απλά τότε, επειδή το ράγκμπι δεν αφορούσε τους μη αγγλοσαξονικούς πληθυσμούς εδώ στην Ευρώπη, και εν πάση περιπτώσει και κάποιους Γάλλους και Ιταλούς που το ακολουθούν, δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Τι τα λέω τώρα όλα αυτά? Τα λέω για να πω ότι αφενός εμένα, ναι, πάντα με ενοχλούσε η γκρίνια. Θυμάμαι στο Μουντιάλ του 10 τους Έλληνες podcaster, θυμάμαι και τα ονόματά τους που ήταν, αλλά δεν έχω λόγο τώρα να τα αναφέρω, που κάθε τρεις και λίγο βγάζαν αυτή την απέχθεια από με τις βουβουζέλες και δεν μπορούμε να ακούσουμε εδώ πέρα το διπλανό μας και αυτό, κυρίες και κύριοι, και να το πάλι αυτό το πράγμα με τις βουβουζέλες. Λέγανε το χαρακτηριστικό σαν μύγες, λέει, σαν μύγες που επιτίθενται μαζί, ας πούμε, σε σμήνη είναι. Θα χαρούν τώρα λοιπόν όλοι αυτοί να μάθουν ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία με
αντανάκλαση 16 ετών αποφάσισε τώρα πριν από δύο μέρες, στις 4 Ιουνίου, την Πέμπτη εν πάση περιπτώσει, να απαγορέψει τις βουβουζέλες στο επερχόμενο παγκόσμιο κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Με κανονική, με επίσημη ανακοίνωση, όχι, δεν κάνω πλάκα τώρα. Έχει φτιάξει ένα κατάλογο καινούριων καινοφανών κανόνων που ονομάζεται Code of Conduct, και εξηγούν λοιπόν σε αυτό το Code of Conduct ή της FIFA ότι οι βουβουζέλες, αυτό το πνευστό όργανο που κατασκευάζεται από μεγάλου μήκους πλαστικό σωλήνα και που χρωμάτισε το παγκόσμιο κύπελλο του 10, απαγορεύονται στα γήπεδα της φετινής διοργάνωσης. Μαζί με τις βουβουζέλες απαγορεύονται τα λέιζερ, που συνήθως όταν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι να εκτελέσει κόρνερ ή φάουλ, από την κερκίδα του έρχονται τα λέιζερ και ώστε να εμποδίζουν το οπτικό του πεδίο. Απαγορεύεται επίσης, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου επίσης, απαγορεύονται οι μηχανισμοί, λέει, που μπορούν να βοηθήσουν την κατασκευή τατού στο σώμα και το λεγόμενο body paint, δηλαδή και μπογιά με την οποία βάφουν οι άνθρωποι τα πρόσωπα. Μπορείς να πας εκεί βαμμένος, δεν θα σου αρνηθεί κανείς την είσοδο, αλλά δεν μπορείς να έχεις μαζί, όταν λέει μηχανισμό μάλλον εννοεί το σπρέι, δεν μπορείς να έχεις μαζί το σπρέι, τις μπογιές και να βαφτείς εκεί. Θα στα κατάσχουν πριν προλάβεις να βαφτείς. Αυτά, και το πιο σημαντικό, απαγορεύονται οι φιάλες που μπορείς να τις ξαναγεμίζεις με νερό ή με υγρό. Θα πρέπει να αγοράζεις από τις καντίνες σε ακριβές τιμές, είδα τις τιμές και είναι κάτι όπως 4 δολάρια το μπουκαλάκι του νερού, και όχι να πάρεις μαζί σου ένα μπουκάλι που θα το ξαναγεμίσεις κτλ. Ωραία, αυτή λοιπόν είναι η λίστα των φετινών απαγορεύσεων. Βαφτείτε από πριν πάτε στο γήπεδο, πιείτε ό,τι μπορείτε πριν πάτε στο γήπεδο και μην πάρετε μαζί σας βουβουζέλα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

J Balvin, Amber Mark και Travis Barker σε ένα ακόμα κομμάτι από τα επίσημα, ας το πούμε έτσι, ηχογραφήματα που συνοδεύουν τη διοργάνωση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την χαρακτηριστική κιθάρα του Steve Vai να στολίζει το jump. Το κομμάτι που ακούσαμε, θα μείνω για να κλείσουμε το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο σε ο καθένας έχει ένα επίσημο κομμάτι εδώ μέσα. Δηλαδή αυτό που μόλις ακούσαμε θεωρείται το επίσημο τραγούδι της Coca-Cola, που είναι ο βασικός χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και έτσι πλασάρεται Coca-Cola World Cup Anthem. Και για να κλείσουμε, επερχομένου του Μουντιάλ την ερχόμενη Πέμπτη, για το οποίο θα έχω κάποια περισσότερα πράγματα να σας πω στο αυριανό χαμένο Σαββατοκύριακο, πάω στο goals. Τα goal είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, γι' αυτό βλέπουμε μπάλα. Λίζα, Ανίτα και Ρέμα, τρεις καλλιτέχνες. Στο επίσημο άλμπουμ του Μουντιάλ θα βρείτε το κομμάτι τους που ήδη ακούμε, με τίτλο goals. Εκτός από την απαγόρευση των παγουριών, ας το πω έτσι, των ατομικών μπουκαλιών για νερό και δροσιά, εκτός από την απαγόρευση της βουβουζέλας, έχουμε και μερικές ακόμα καινοτομίες που είναι τέλος πάντων σε δουλειά να βρισκόμαστε της FIFA. Θα τα πούμε αύριο όλα αυτά. Στο αυριανό χαμένο Σαββατοκύριακο από τις 6 μέχρι τις, από τις 5 συγγνώμη, μέχρι τις 7 εδώ στο κόκκινο. Κλείνοντας, ευχαριστώ καταρχάς τον Λάζαρο Καραγιάννη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου, όσους έστειλαν μηνύματα όλη αυτή την ώρα, και πάνω απ' όλα όλους εσάς που αντέξατε για 2 ώρες τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό Σαββατόβραδο, τα λέμε αύριο στις 5.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Κάλεσμα για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιάς σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές, απευθύνος ο Κράτης Φάμελος, ανοίγοντας το πρωί τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ο κύριος Φάμελος, δίνοντας παράλληλα καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης. Κείμενο τροπολογία στη βασική εισήγηση του κυρίου Φάμελου με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες» κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η Τρίφωνα Αλεξιάδης, Ρεναδούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Τροπολογία προσθήκη στην εισήγηση Φάμελου κατέθεσαν και 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν να επισπευστεί άμεσα διαδικασία διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νέο συσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνη συμφωνία με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου στη συνεδρίαση του Προεδρείου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Συγκέντρωσε αυτή την ώρα στο Σύνταγμα από την Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Μεταναστριών και Αλληλέγγυων ενάντια στην καταστροφή οικότοπου στην Αλβανία για την κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων. 6 άτομα συνέλαβαν οι αρχές, υπαλλήλους πολεοδομιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης στο πλαίσιο εξάρθρωσης κυκλώματος που εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων παντός είδους. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32 άτομα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης της Βασιλικής στην Καλαμάτα μετά την εξάωρη απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα. Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν χθες σε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και σε πορεία μνήμης στη συνέχεια τόσο για την 39χρονη Βασιλική όσο και για όλα τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα. Στη διεθνή ενημέρωση, βουλευτικές εκλογές αύριο στο Κόσοβο, οι τρίτες μέσα σε 16 μήνες, με την οικονομία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το Κόσοβο, με 350 ευρώ κατώτατο μισθό, είναι μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης, με συνεχείς ανατιμήσεις στα ίδια τροφής και αδυναμία εκταμείευσης ευρωπαϊκών πόρων εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας. Στην αθλητική ενημέρωση εκατέρωθαν καταγγελίες από τις ΣΚΑΙ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό δεύτερο παιχνίδι για τους τελικούς της Basket League. τη διετή απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους ζήτησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο καταγγελία κατά τον Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεβενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή Contact με τον Κωνσταντίνο Τσακίρη.

Η ώρα είναι 7 και 7. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Για την επόμενη ώρα δηλαδή περίπου θα είμαστε μαζί. Μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7, αλλά διαδικτυακά όπου και αν είστε, όσο κοντά ή όσο μακριά, και υποστατικά αλλά και όπως αισθάνεστε. Εκμηδενίζονται οι αποστάσεις και στο contact νομίζω ότι η πολιτική κίνηση, η πολιτική πεποίθηση στην ουσία της, δηλαδή η αναζήτηση πιο περιοχών, πιο δίκαιων, πιο διάφανων, πιο ονειροπόλων, περιοχές που θέλουμε να ζήσουμε, να ρουφήξουμε τη ζωή με αντίδραση, με κίνηση, με κινητικότητα και χωρίς να είμαστε απλώς θεατές. Τα λέω αυτά κοιτάζοντας και μία οθόνη μπροστά μου που δείχνει ένα γήπεδο σε αγώνες στίβου σε εξέλιξη και προσπαθώντας να βάλω στη σειρά τη σκέψη και τα λόγια, βλέποντας τους δρομείς πως μάχονται, πως τρέχουν, πως αγωνιούν, όχι για την πρωτιά αλλά για να φτάσουν μέχρι το τέρμα. Ένα τέρμα το οποίο ενδεχομένως να είναι και μια νέα αρχή. Από τη μια πλευρά κοιτάζουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά τις βιώνουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Είμαστε οι πολιτικές εξελίξεις. Είναι ταυτοτικά ζητήματα, είναι η ζωή μας. Δεν μιλούμε θεωρητικά για άλλες περιοχές, περιόδους και κοινωνίες. Είμαστε μέλη όλων αυτών και μας αφορούν ως πολιτικά όντα. Και δεν είναι ωραίο να είμαστε στις θέσεις των θεατών, αλλά στις θέσεις των όσων τρέχουν και συναγωνίζονται. Σε λίγη ώρα θα έχω στην εκπομπή μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα, έναν υπέροχο άνθρωπο που η παράσταση που θα μιλήσουμε την έχει αγαπήσει πάρα πολύ και αυτό είναι ελπιδοφόρο όχι μόνο για την τέχνη αλλά γενικότερα για την εικόνα της κοινωνίας. Η Δώρα Χρυσικού θα είναι σε λίγα λεπτά στο στούντιο ζωντανά με αφορμή την παράσταση 18-9, όπου 17 του Ιούνιου θα είναι στο Θέατρο Βράχων, στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Το Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη θα γεμίσει με όλους εσάς που αναγκάσατε την παραγωγή να μεγαλώσει τους χώρους, να προσθέσει θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι προστίθενται σε όλα αυτά αγωνίες και αγώνες. Οι αντιφασιστικές παραστάσεις είναι ό,τι πιο ζωντανό υπάρχει και καταδεικνύουν όχι μόνο το φασισμό στην ομή του μορφή, αλλά και όσες μορφές τον υπονοούν, τον κανονικοποιούν, τον φέρνουν και τον σερβίρουν ως αυτό είναι το εφικτό. Για αυτούς τους λόγους, όταν αυτές οι παραστάσεις γίνονται sold out και έρχονται από sold out και οδεύουν σε sold out, με την ψυχή εννοώ sold out, με τη μαχητική διάθεση, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για την κοινωνία μας. Για το χθες, για το σήμερα, αλλά και για την καταγραφή όλων αυτών, πώς θα σταλούν στο αύριο. Πώς οι κοινωνίες μάχονται απέναντι στο φασίστα. Σε λίγη ώρα, μέχρι να την υποδεχθώ, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο σήμερα και όλοι εσείς, παρακαλώ πολύ, σας θέλουμε στα μηνύματα, στο Viber, ελάτε με τις δικές σας τοποθετήσεις, τις καλησπέρες, είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάσσουμε απόψεις. Είναι σημαντικό να μιλούμε, είναι σημαντικό να σιωπούμε όταν πρέπει, αλλά και να φωνάζουμε δυνατά όταν το απαιτούν οι καταστάσεις. Καλώς ανταμώσαμε.

όλα αυτά που περιγράφει το τραγούδι, όλα αυτά που περιγράφουν οι στίχοι, όλα αυτά που εισπνέουμε και εκπνέουμε με την ίδια έτσι διάθεση ψυχικής ανάτασης και επιμένω στο σήμερα. Γιατί όχι μόνο για εμάς που ανήκουμε στην αριστερά και ως μέσο αλλά και ως πρόσωπα είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι με ό,τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά είμαστε διπλά και τριπλά προβληματισμένοι ως ενεργοί πολίτες για το τι κανονικοποιείται κάτω από όχι το βλέμμα μας, κάτω από την ίδια μας τη ζωή.

0: ευχαριστώ.
1: Είναι και δική μας στιγμή και σε ευχαριστούμε, όπως μιλούσαμε και όταν ήρθες με τους συναδέλφους, η αγωνία σου, ότι ρωτούσες για μας. Είναι σαν να μας μεταφέρεις ότι έχεις την έγνοια σου για το κόκκινο, τι συμβαίνει με τις πληρωμές, με τους δημοσιογράφους, με τις θέσεις ανεργίας, όλο αυτό.
0: Την έχω, ναι. Και έχω και φίλους και που ήταν εδώ και έχουν φύγει, ανθρώπους, έχω υπογράψει και όλα το κείμενο πότε ήταν με την στάση πληρωμών.
1: Βέβαια.
0: Ήμουν από τους ανθρώπους που είχα συνταχθεί με τον δίκαιο αγώνα που κάνατε. Ναι, είναι πικρό αυτό που συμβαίνει. Είναι πικρό αυτό που συμβαίνει όχι μόνο στο κόκκινο, είναι πικρό αυτό που συμβαίνει γενικότερα στην αριστερά αυτή τη στιγμή. Και εγώ μιλώντας ως αριστερή, είναι κάτι που μας έχει χαράξει. Είναι μεγάλες οι καρπαζιές που τρώμε. Αλλά μάλλον είναι στο DNA μας. Είναι ταυτοτικό, όπως είπες και εσύ, να αντέχουμε. Και θεωρώ ότι πρέπει να κρατηθούμε για να ανασυνταχτούμε και να ξαναβγούμε στο φως, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται μια εναλλακτική, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Δεν πάει άλλο.
0: Δεν πάει άλλο.
1: Οι διεργασίες βέβαια που γίνονται και αυτήν την ώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε δίπλα στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και γενικότερα στο χώρο της κεντροαριστεράς, να μεγαλώσω την εικόνα, δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι συμβαίνει στον αριστερό κόσμο, σε όσους έχουν πυρήνα αριστερό και έχουν και ματιά αριστερή, πώς θα σηκώσουν φωνή, πώς θα υψώσουν ένα τείχος στο να σταματήσουν και να κανονικοποιούνται οι ακροδεξιές και οι φασιστικές νοοτροπίες και μάλιστα να απαντήσουν και στα ποσοστά. Δηλαδή δεν αρκεί, νομίζω ότι δεν αρκεί πια το να θέλω ένα κόμμα, να θέλει 3% να μπει στη Βουλή. Πρέπει να απαντηθεί στην κοινωνία.
0: Ναι, ακριβώς, και αυτό είναι και το πρόβλημα νομίζω, και αυτή είναι και η κακοδαιμονία. Είναι ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η αριστερά δείχνει ότι δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί επί ίσης όρης ή τουλάχιστον με πιστικό τρόπο με την κοινωνία, και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και πάρα πολύ στο γεγονός ότι βλέπουμε πάρα πολύ ακροδεξιά ή κόμματα που ρέπουν προς αυτή την ακροδεξιά ρητορική να είναι στη Βουλή, και αυτό ήταν και το παράδοξο και το, και μάλλον είναι και μία απάντηση το πώς μπήκε το 12 η Χρυσή Αυγή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και πώς είχε τόσο μεγάλη δύναμη στις φτωχογειτονιές της Αθήνας. Θυμόμαστε τι είχε γίνει στον Άγιο Παντελεήμονα και τι έγινε τελικά στην Νίκαια, στο Κερατσίνι, στο Πέραμα, πώς είχε σηκώσει κεφάλι στη ζώνη του Περάματος, δηλαδή μία άκρος εργατική περιοχή όπου το ΚΚΕ ήταν η πρώτη δύναμη και πώς παρίσφρησαν οι φασίστες εκεί και τελικά πώς όλο αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε και κατέληξε στην δολοφονία του Παύλου. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Ελπίζω οι επικεφαλείς των αριστερών κομμάτων να έχουν την ίδια αγωνία που έχουμε και εμείς οι αριστεροί άνθρωποι που ψηφίζουμε όλη μας τη ζωή αριστερά, και ελπίζω να έχουν και αυτή την αγωνία να δούμε πώς μπορούμε να ανασυνταχτούμε, πώς μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους για να είναι ένα αντίπαλο δέος, σοβαρό αντίπαλο δέος, με εκλογική δύναμη εννοώ, απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εκτιμάς ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος κοιτάζοντας πολλές φορές και με το μικροσκόπιο ή με το μεγεθυντικό φακό τις διαφορές, τις διαφωνίες?
0: Αγριευτική ομφαλοσκόπηση.
1: Αγριευτική.
0: Δηλαδή είναι εξοργιστική. Εξοργιστικό αυτό το πράγμα που έχει συμβεί.
1: Παρόλα αυτά όμως, τις πολλές αριστερές προτάσεις, γιατί λες είμαι αριστερός, αλλά αριστερός με αριστερό βλέπουμε ότι μπορεί να είχαν πολλές διαφορές. Αριστερός και ο ένας, αριστερός και ο άλλος. Ταυτόχρονα υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που ένιωθε ορφανός πολιτικά και κομματικά. Αριστερός κόσμος που έλεγε δεν έχω τι να ψηφίσω, δεν θέλω να πάω, δεν έχω απογοητευτεί.
0: Ναι, προφανώς, και ανήκω εγώ σε αυτούς.
1: Στην ορφάνια,
0: ορφάνια πάρα πολύ καιρό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα που παρουσιάζεται ως επίσημη γλώσσα των κομμάτων δεν έχει να κάνει, δεν έχει πολύ σχέση με την αριστερά. Δηλαδή εγώ την αριστερά ως ένας άνθρωπος 50 χρονών που ψηφίζω από τα 18, από το ΚΚΕ εσωτερικού ας πούμε τότε, θυμάμαι, ας πούμε, τη μαμά μου να με παίρνει στο Επικύρκο, ας πούμε, στο ΚΚΕ εσωτερικό.

0: στα Άννα Πατήσια που ζούσαμε τότε. Την έχω πάντα ότι η αριστερά, αν μη τι άλλο, έχει στη βάση της τον άνθρωπο, ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει ψηλά ως κορονίδα το δίκαιο. Αυτά τα πράγματα, ακόμα και όταν ακούς να μιλάνε, έχουν μία στραπατσαρισμένη γλώσσα που εμένα μου κάνει ένας νεοφιλελευθερισμός με λίγη αριστερή χρυσόσκονη. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Ένας νεοφιλελευθερισμός με δικαιώματα, με έναν δικαιωματισμό, ναι, που το δίνει ενδεχομένως για να καλύψει ορέξεις συγκεκριμένων περιοχών,
0: ναι, δηλαδή,
1: ακροατήρια συγκεκριμένα.
0: Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να μην μιλάς για μεταναστευτικό όταν είσαι στην αριστερά. Δεν μπορεί να μιλάς να μην μιλάς για κράτος δικαίου, δεν μπορείς να μην μιλάς για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, δεν μπορείς να μην μιλάς για τα εργατικά δικαιώματα, δεν μπορείς να μην μιλάς για το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία, ας πούμε.
1: Πάντως,
0: για δωρεάν παιδεία και...
1: Όπως το αναφέρεις, όλα μαζί, μπορεί για όλα μαζί να μην υπήρξε κάποιος να μιλήσει, αλλά τμηματικά το έχω ακούσει.
0: Αυτό όμως είναι το πρόβλημα, το τμηματικό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε, μήπως να τα φέρετε, να δείτε και να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει κάτι. Αυτό το κάτι είναι κάτι πάρα πολύ απλό στη βάση του και θεωρητικά και πρακτικά. Πρέπει να βρούνε αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να δούνε ποιος είναι ο συγκολητικός ιστός, τι είναι αυτό σε αυτό το οποίο συμφωνούν. Συμφωνούν ότι δεν πάει άλλο, συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχει μια επόμενη μέρα που να μπορεί να υπάρχει κάποιος να ισχυρός αντίπαλος που να με έναν τρόπο να... είναι το αντίπαλο δέος για αυτή την κυβέρνηση, αυτή τη λέλαπα. Εγώ δεν την ονοματίζω κυβέρνηση, την ονοματίζω λέλαπα. Τσουνάμι, ας πούμε, τσουνάμι δεινών.
1: Μήπως τελικά, Δώρα Χρυσικού, το λάθος είναι ότι ψάχνουμε την απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να ψάχνουμε την πρόταση που θα έρθει από τον αριστερό χώρο? Δηλαδή, γιατί ως απάντηση, πολλές φορές και εγώ με πιάνω να το ακούω και να λέω, έρχομαι ως δεύτερος. Απαντώ σε κάτι που υπάρχει. Μήπως θα έπρεπε να προτείνω και να αντικαταστήσω. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Φυσικά, φυσικά. Μα ούτως ή άλλως δεν υπάρχει τίποτα καλό που μπορεί να γεννηθεί από αυτό το υπάρχον πράγμα. Το έχουμε δει. Αυτό που πρέπει να σταματήσει είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να κριθεί με όρους καλή, κακή, μέτρια, διότι δεν είναι κυβέρνηση. Είναι κάτι άλλο. Η ασυδοσία, το τόσο εξόφθαλμο, η υποτίμηση της νοημοσύνης, δηλαδή εμένα αυτό που με πλήττει και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι πάντα και οι κακές κυβερνήσεις κάποια προσχήματα τα κράταγαν. Τώρα έχει καταληθεί και αυτό. Αυτό είναι άκρο σοκαριστικό. Δεν ξέρω τι, πάσχουμε από ένα σύνδρομο Στοκχόλμη ομαδικό, συλλογικό, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα. Είναι σαν να είμαστε ερωτευμένοι με το δήμιό μας, ας πούμε. Γιατί εγώ κάπως έτσι νιώθω.
1: Το ίδιο εξόφθαλμα βλέπεις να συμβαίνει και η πολιτική ή η κοινωνική αντιπαράθεση σε όποιον τρόπο, είτε λέγεται μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε λέγεται social media. Γιατί εγώ βλέπω ότι προφανώς κυβερνήσεις πια δεν σταματούν, δεν βάζουν φρένο ούτε για τους τύπους, αλλά εκτιμώ ότι και ένας κόσμος, ναι, είναι τόσο φανατισμένος και τοξικός σε περιοχές πολύ τοξικές, αντιπαραθετικές, πολύ κακής ποιότητας, όχι μόνο αισθητικής, ταυτωτικών ζητημάτων.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς και γενικά το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου είναι θλιβερό. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τα social media και όλη αυτή η φαγωμάρα και όλη αυτή η αντιπαράθεση τόσο τοξική ή τόσο επικίνδυνη, χωρίς επιχειρήματα, χωρίς έναν μίνιμουμ σεβασμό, πολιτισμού, διαλόγου,
1: λασπολογία.
0: Και αυτό το πράγμα, γιατί τώρα έχουμε και τα πρόσωπα, δηλαδή τα υποκείμενα, έχουμε όμως και τα τρόλ. Έχουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από μια ανωνυμία και θεωρούν ότι υπάρχει μια ασυδοσία και μια ελευθερία κινήσεων επειδή δεν μπορεί να τους βρει κανείς, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Και αυτό είναι ένα πράγμα, δηλαδή το αντιμετώπισα. Καλά, εγώ
1: καλά,
0: το αντιμετωπίζω.
1: Δεν θέλει και να τους βρει.
0: Προφανώς.
1: Το εδώ που έχουμε φτάσει πλέον, κάποιοι τα ξέρουν όλα.
0: Δηλαδή έχουμε να κάνουμε.
1: Το πρέταντορίνα στα σπίτια μας.
0: Ναι, έχουμε να κάνουμε με τοξικά πρόσωπα, με τοξικό λόγο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: φανατισμένο και πώς να σου το πω, που είναι έτσι εγκυστομένος σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, και έχουμε να κάνουμε και με ένα εύρος πραγμάτων, σχολείων, τα οποία δεν ξέρουμε την αφετηρία τους, δεν ξέρουμε ποια είναι η πηγή, δεν είναι καν πρόσωπα, μπορεί να είναι ρομπότ, μπορεί να είναι beat. Δηλαδή προσφάτως έκανα ένα βιντεάκι, το αυτονόητο, για το Μάρτς του Γάζα. Αν δεις τα σχόλια από κάτω, εγώ που γενικά δεν πολύ μασάω.
1: Social media,
0: ναι. Ήτανε φρικιαστικό αυτό που διάβαζα. Και λες, αυτοί είναι άνθρωποι, και μου εξηγήσαν κάποιοι φίλοι που είναι ίσως πιο ενημερωμένοι και πιο έτσι με τα social media, γιατί εγώ είμαι λίγο άμπαλη σε αυτά, είμαι και boomer, ότι αυτά δεν είναι καν πρόσωπα, είναι κάποια πληρωμένα trolls από την Ισραηλινή
1: που
0: κυβέρνηση
1: για να αποδομήσουν.
0: Για να αποδομήσουν και για να ανέβει ο αλγόριθμος σε σχέση. Δηλαδή τώρα.
1: Να μιλούμε όμως για τη νέα προπαγάνδα, τη νέα πολιτική, τον νέο τρόπο που παρεσφρείς στα κοινά και παρουσιάζεις όπως θες τα γεγονότα. Λοιπόν, ξέρω ότι είσαι πολύ ενεργή, είσαι πολιτικά ως άνθρωπος, θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου για μέρες, όχι για ώρες. Θέλω να πάμε στην παράσταση, το 18-9. Όποιος το έχει δει, έχει πραγματικά αποτυπωθεί μέσα του. Οι κριτικές είναι όλες και από συναδέλφους δημοσιογράφους, αλλά πάνω απ' όλα από τον κόσμο. Τα καλύτερα με την έννοια ότι περνάει το μήνυμα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν όντως συμβαίνει. Εντάξει, αυτή η παράσταση
1: θα είστε,
0: χαίρομαι πολύ για αυτό.
1: Από 17 Ιουνίου στο Θέατρο
0: Βράχων. Ναι. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η παράσταση είναι φτιαγμένη για εσωτερικό χώρο, οπότε είναι λίγο παρακινδυνευμένος ο εξωτερικός χώρος.
1: Στην αρχή πήγατε σε μικρότερο χώρο, όμως η ζήτηση του κόσμου σας ανάγκασε να μεγαλώσετε κι άλλο τη σκηνή, κι άλλο τις θέσεις.
0: Ναι. Ναι, εντάξει.
1: Αγχώθηκες λίγο?
0: Καλά, εγώ έχω γεννηθεί αγχωμένη, δεν το συζητώ. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω τι να πω επ' αυτού. Εγώ κάνω αυτή την παράσταση, είτε απευθύνομαι σε 10 ανθρώπους, είτε απευθύνομαι σε 1000. Η αγάπη μου και αυτό που ουσιαστικά με οθεί το όχημα είναι το ίδιο. Και μόνο το γεγονός ότι μπόρεσα να αποτυπώσω θεατρικά αυτή την ιστορία, νιώθω χαρά. Φυσικά, αν ο κόσμος αντιδράει με τον τρόπο που είναι ο επιθυμητός, τόσο το καλύτερο. Και η αλήθεια είναι, για να μην δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, της ομάδας μου δηλαδή, ότι έχω λάβει τα πιο αγαπησιάρικα και συγκινησιακά φορτισμένα feedbacks που έχω λάβει ποτέ στην 25ετή μου
1: πορεία,
0: ενασχόληση και πορεία με το θέατρο.
1: Εκτιμώ, Δώρα Χρυσικού, ότι αυτή η παράσταση, ο ρόλος της Μάγδας Φίσα, που τη Μάγδα Φίσα όλοι την έχουμε μέσα στην ψυχή μας και την καρδιά μας, και ως σύμβολο αγώνα, αξιοπρέπειας, μέτρου, τα έχει όλα αυτά
0: η
1: κυρία Φίσα. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη παράσταση βλέπω και εσένα. Σαν να ταιριάξατε, πώς το λέω αυτό. Το λέω με την έννοια ότι έχει στοιχεία που βρήκανε το χωράφι για να μπορέσουν να καλλιεργηθούν.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι ένα πολύ δικό μου κομμάτι αυτό, γιατί κάπως συγκεριάζει τον πολιτικό άνθρωπο με τον καλλιτέχνη, αλλά και είναι και κάτι που έχει μάλλον να κάνει με ένα πιο... πώς να σου το πω, μεταφυσικό πράγμα. Κάπως κουβαλάω εγώ τον Παύλο μέσα μου, κάπως, δεν ξέρω, έχω συνδεθεί με αυτόν τον άνθρωπο που δεν γνώρισα ποτέ.
1: Δεν τον γνώρισες
0: ποτέ, αλλά κάπως είναι σαν να, ξέρεις, κάθε τι που συμβαίνει, οι άνθρωποι δονούμαστε από διαφορετικά πράγματα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. Εγώ συγκλονίστηκα με τη δολοφονία.
1: Θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα πολύ σύντομο διάλειμμα?
0: Εννοείται.
1: Και θα επανέλθω στην σημαντική μας κουβέντα.
0: Εννοείται.
2: Στο κόκκινο.
3: Υπεραμοιβές, όπως λέμε, υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, Ρεπορτάζ για τη συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
4: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας,
4: σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.
2: Στο κόκκινο.

0: Η ώρα είναι 7 και 32. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστα Τσακίρη στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι και τις 8 για την επόμενη, δηλαδή για το επόμενο ημίωρο. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα στο Viber. Η Κατερίνα, η Δήμητρα, ο Ανδρέας, ο Δημήτρης. Ανταποδίδω τα ωραία σας λόγια και τους χαιρετισμούς. Σήμερα στο στούντιο μιλούμε με την ηθοποιό, τη Δώρα Χρυσικού. Καλώς όρισες και πάλι, Δώρα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και σου μεταφέρω πολλούς χαιρετισμούς, πολλά καλωσορίσματα από τους ακροατές που έχουν γεμίσει το Viber με μηνύματα για εσένα.
1: Τους ευχαριστώ πολύ, τους στέλνω την αγάπη μου και εύχομαι καλά κουράγια.
0: Ο κόσμος σε αγαπά. Και με την παράσταση που μιλούμε τώρα, με αφορμή δηλαδή το τι έγινε με τη Χρυσή Αυγή, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και τον μονόλογο, ένα μονόλογο που εσύ υποδίεσαι την Μάγδα Φίσα.
1: Όχι, δεν υποδίωσα μου τη Μάγδα. Μία από τις μάρτυρες.
0: Μία από τις μάρτυρες, ναι, συγγνώμη. Αλλά ήθελα να σου πω ότι όλο αυτό που και η Μάγδα φέρει, που και εσύ ταυτίζεσαι σε όλο αυτό, είναι μια κατάσταση που τον κόσμο τον επηρεάζει και το ζει και το ξαναζεί ως ένα γεγονός. Αλλά δεν το ζει ιστορικά. Το ζει και σημερινά, στο σήμερα, με την ίδια διεκδίκηση.
1: Ελπίζω να είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όντως εισπράττω αγάπη από τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει γιατί ο κόσμος βλέπει σε μένα ότι είμαι ένας καθαρός άνθρωπος και ότι είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι ένας... Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως ηθοποιός. Δεν ζω τη ζωή μου φέροντας την περσόνα μου ως ηθοποιός. Είμαι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται. Αυτό είναι κάτι που αν υπάρχει κάτι που με χαρακτηρίζει ή θα ήθελα να με χαρακτηρίζουν οι άλλοι με αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται με καθαρότητα, θέλω να πιστεύω. Και επειδή ο κόσμος έχει ένα αλάθητο κριτήριο, νομίζω αυτό το πράγμα το βλέπει σε μένα. Και προφανώς αυτό είναι και κάτι που επηρεάζει και τις επιλογές μου στη δουλειά μου. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, ηθοποιός είμαι. Εξού και έγινε αυτή η παράσταση. Και πάντα λέω ότι εγώ δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου σε σχέση με την υποκριτική μου δυνότητα, όμως θεωρώ ότι αυτή η παράσταση δεν θα μπορούσε να έχει γίνει από άλλον άνθρωπο. Γιατί εμένα αυτή η ιστορία κάπως με καταβρόχθησε.
0: Σε από καταβρόχθησε τότε, από το 2013. Και όταν γινόταν,
1: από το 2013
0: δηλαδή, ως γεγονότα κοινωνικά και πολιτικά.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή...
0: Άρα αυτό που σου μετέφερε για τον κόσμο είναι σαν να το έπαθες εσύ πρώτα. Το ξαναβιώνεις στα πραγματικά του δεδομένα και με την ίδια διάθεση για διεκδίκηση. Δηλαδή δεν μιλούμε για ένα ιστορικό γεγονός. Μιλούμε ότι αν συμβεί τώρα, ο κόσμος θα αντιδράσει το ίδιο έκτιμο.
1: Πιστεύεις, ναι. Δεν ξέρω.
0: Πιστεύω πως ναι.
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Από το 8 και μετά νομίζω ότι έχει γίνει μια μετατόπιση στην ψυχοσύνθεση του κόσμου. Δεν μπορείς συνέχεια να βιώνεις μία ήττα. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη συντριβή και ένας λόγος που συνεχίζει να δέχεται αυτού του είδους τη διακυβέρνηση με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλη αυτή την ασυδοσία, με όλη αυτή τη φτωχοποίηση, με όλη αυτή την αλαζονία, είναι γιατί τα αντανακλαστικά του είναι μειωμένα λόγω κούρασης. Και υπάρχει και κάτι στο οποίο έχει
0: επηρεαστεί
1: και έχει και δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή η γενίκευση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Ότι νιώθω ότι ο κόσμος δεν μπορεί άλλο να κάνει, δεν μπορεί να ελπίσει.
0: Στην περίπτωση όμως της Χρυσής Αυγής, όλες αυτές οι διαφορετικές απόψεις που μπορεί να αποκλίνω στα καθημερινά ή στις μικρές μάχες που όπως περιγράφεις τις ήττες, τις πολλαπλές που έφεραν κούραση, στην περίπτωση όμως του φασισμού, όπως ήταν η περίπτωση της Χρυσής Αυγής, εκεί όλοι μαζί, όλοι οι απόψεις συγκλίνανε για να δώσουν μία ενιαία απάντηση. Εκτιμώ ότι στην ακρότητα ενός δικαστήριου, μιας απόφασης, μιας μεγάλης κοινωνικής αντίδρασης. Εκεί συγκλίνουν, νομίζω, διαφορετικές.
1: Μακάρι να είναι έτσι, Κωνσταντίνε. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Νομίζω ότι αν τότε. Μην ξεχνάς ότι η μεγάλη πλειονότητα του κόσμου έκανε τα στραβά μάτια. Ή αδιαφορούσε, ή έκανε τα στραβά μάτια, ή έκανε ότι δεν έβλεπε, ή με έναν τρόπο προσπαθούσε να δικαιολογήσει τη δράση της Χρυσής Αυγής και επί της ουσίας ποτέ δεν είχε καταλάβει τον κίνδυνο και σε τι συνίστατο αυτή η εγκληματική οργάνωση. Και αυτό συνέβαινε και στην επίσημη γλώσσα και έχει μεγάλη ευθύνη και τα μίντια, δηλαδή τα μέσα, ναι. Και από επίσημα χείλη ακούσαμε για πάρα πολύ καιρό. Μετά τη δολοφονία του Παύλου, είναι σαν να ξυπνήσαμε όλοι. Για πάρα πολύ καιρό ακούγαμε για κάτι δονκιχώτες, κάτι καλόπεδα, τα οποία κάνουν συσίτια, φροντίζουν τους Έλληνες και τους δίνουν φαγητό και περνάνε τις γιαγιάδες στα ATM. Αυτό ήταν το φασάντ. Και αυτό ήταν και το αφήγημα που ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού είχε καταπιεί αμάσιτο. Και ξαφνικά γίνεται, γιατί η Χρυσή Αυγή δεν είναι... Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά το 13 μετά τη δολοφονία του Παύλου. Ακούγαμε προπυλακισμούς στις γειτονιές, βγαίναν αυτοί οι αδιανόητοι τύποι, αυτά τα ούγκανα στην Ελληνική Βουλή, προπυλακίζανε, τραμπουκίζανε και ξαφνικά
0: ένα
1: δεν άνοιγε...
0: Ένα φαινόμενο δυναμικό.
1: Ναι, δεν άνοιγε...
0: Που έδειχνε ναι. Προς τα που θα πάει.
1: Βλέπαμε τάγματα εφόδου και ναι. Εμείς και η ελληνική κοινωνία κοιτούσε σαν μουδιασμένη. Και ξαφνικά δολοφονείται ένας Έλληνας, λευκός, καλλιτέχνης και ξεσκώνεται το σύμπαν. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Εάν δεν ήταν το αντιφασιστικό κίνημα και τα ανακλαστικά του φασιστικού κινήματος και η οικογένεια η οποία ζήτησε από την πρώτη στιγμή δικαίωση, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Μην ξεχνάμε τι έγινε μέχρι ότου να ξεκινήσει αυτή η προκαταρκτική εξέταση.
0: Τι σου είπε η Μάγδα Φίσο? Όταν είδα την παράσταση και όταν μιλήσατε οι δυο σας, έχετε αρκετά έτσι, γνωρίζεστε καλά.
1: Ναι.
0: Έχετε συναναστροφή, δηλαδή, τι σου είπε, τι σου λέει.
1: Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι μετά από τόσα χρόνια, γιατί την κυρία Μάγδα τη γνώρισα στο δικαστήριο το 17, μετά από τόσα χρόνια δεν μπορώ να λιγώνομαι από την παρουσία αυτής της γυναίκας. Νομίζω ότι η κυρία Μάγδα δίνει αξία σε ό,τι είναι ακριβώς αυτή τη ζωή. Δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει άνθρωπο με τη δική της το δικό της συγκεριασμό καλοσύνης, τρυφερότητας, δύναμης, αξιοπρέπειας. Νομίζω ότι οι λέξεις, η ελληνική γλώσσα, η τόσο πλούσια ελληνική γλώσσα δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που είναι η Μάγδα ως οντότητα, ως ύπαρξη. Και έχει καταφέρει κάτι που είναι νομίζω πάρα πολύ δύσκολο, να μετουσιώσει και να φτιάξει αυτή τη, να επαναφεύρει αρετές και αξίες μέσα από ένα πάρα πολύ οδυνηρό πράγμα. Δηλαδή ο τρόπος που έχει μεταβολήσει αυτό το τόσο τραγικό γεγονός και το έχει κάνει δύναμη και αγάπη και δεν έχει γίνει ένας στεγνός άνθρωπος που θα έχει κάθε δικαίωμα αποκομμένος από οτιδήποτε άλλο και συνεχίζει, παρόλο που η δική της ιστορία έφτασε σε μια δικαίωση, να στηρίζει γονείς και ανθρώπους για να δικαιωθούν οι ίδιοι, εμένα αυτό με αφήνει...
0: Είναι ουσία της πολιτικής κίνησης.
1: Είναι
0: ουσία της ανθρώπινης κίνησης.
1: Η Μάγδα είναι η ουσία, όταν λέμε σε τι συνίσταται, τι είναι η αλληλεγγύη τελικά, τι είναι ο αγώνας, νομίζω ότι αν μπορούσαμε να το σκιτσάρουμε θα είχε τη μορφή της.
0: Της Μάγδας
1: Φίσο. Ξεκάθαρα.
0: Τι σου είπε για την παράσταση, μίλησε μου για την παράσταση, γιατί ο δικός σου μονόλογος, ο δικός σας μονόλογος, περνάει από το προσωπικό στο συλλογικό, όπως ακριβώς και η ιστορία, δηλαδή ο πόνος της μάνας, όταν χάνει το παιδί της, περνάει από την ίδια στην κοινωνία, από την αίθουσα του δικαστηρίου στην πλατεία, από το εγώ στο εμείς.
1: Κοίτα, καταρχάς η Μάγδα είναι ο άνθρωπος που δίνει, φωτίζει και τα δικά μας βήματα. Δηλαδή η αντοχή της με έναν τρόπο μας δίνει, μεταλαμπαδεύεται και μας δίνει και εμάς κουράγιο για να αντέξουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που κρατάω, που μου το είπε πρόσφατα, δεν θα μπω τώρα το αν η παράσταση της φάνηκε. Φαντάζομαι ότι εμένα η αγωνία μου ήταν να θεωρήσει ότι αυτή η παράσταση γίνεται με απόλυτη αφοσίωση και αγάπη προς τη μνήμη του Παύλου. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, που μου είπε τελευταία, είναι ότι μπήκε στη θέση του μάρτυρα. Και μου λέει, πάντα σκεφτόμουν για αυτά τα δύο κορίτσια, την Παρασκευή Καραγιαννίδου και τη Δήμητρα Ζόρζου, ότι θα πρέπει να ήταν δύσκολη η θέση τους. Αλλά μετά την παράσταση κατάλαβα από τι φωτιά περάσανε και αυτά. Και κάπως αυτό με γέννηθηνε την εκτίμησή μου και την ευγνωμοσύνη που έχω σε αυτά τα δύο παιδιά. Η Μάγδα είναι ένας εξαιρετικά γενναιόδωρος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις... ποιο είναι το δικό σου συνέστημα λίγο πριν την παράσταση του καλοκαιριού? Να επαναλάβω ότι θα είστε 17 του Ιούνιου,
1: ναι,
0: στο Θέατρο Βράχων για μία μόνο παράσταση.
1: Ναι.
0: Προπόληση είναι στο ΜΟΡ.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το δικό σου συνέστημα? Αλλάζετε θέατρο, αλλά είναι πια εξωτερικός ο χώρος, αυτό που μου περιέγραφες. Πώς είναι, πώς νιώθεις λίγες μέρες πριν?
1: Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Νιώθω μεγάλη αγωνία, νιώθω λαχτάρα που θα ξαναβρεθώ μπροστά στον κόσμο λέγοντας αυτήν την ιστορία. Αλλά το βασικό είναι ότι νιώθω πάντα πάρα πολύ τυχερή που μπορώ να λέω αυτή την ιστορία.
0: Είναι μια ιστορία που στον εαυτό σου πώς τη λες και μετά την παράσταση?
1: Τι σαν προσευχή.
0: Σαν προσευχή.
1: Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα.
0: Τι άλλαξε σε εσένα και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός πριν και μετά την παράσταση? Από όταν την πρώτο έκανες δηλαδή.
1: Το γεγονός ότι κατάφερα να την κάνω και ότι δεν έκανα πίσω παρόλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες, μου έδωσε έτσι ένα boost.
0: Τι εννοείς εμπόδια και δυσκολίες?
1: Ήταν πολύ δύσκολο, μωρέ, να κάνεις μια παράσταση. Δηλαδή δεν υπήρχαν χρήματα, δηλαδή ήταν ένα όνειρο που φαινότανε πάρα πολύ, σαν φαινάκι ας πούμε, δεν ήταν υλοποιήσιμο. Ήταν ένα τρελό όνειρο δικό μου, το τρελό όνειρο το δικό μου έγινε πραγματικότητα και πήρε σάρκα και οστά και μπόρεσε να υλοποιηθεί και είχε αυτή την πορεία που είχε. Για μένα ήταν ένα στοίχημα, ρε παιδί μου, το οποίο κατά κάποιο τρόπο κερδίθηκε. Οπότε αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η βεβαιότητα του ότι τελικά όταν πιστεύεις κάτι πάρα πολύ...
0: Θα συμβεί.
1: Αλλά η προσωπική μου επαφή, αυτό είναι στο έξω κομμάτι, το εκπεφρασμένο, το τι βγαίνει προς τα έξω. Η δική μου η σχέση με αυτή την ιστορία δεν έχει αλλάξει. Ως προσευχή και ως ένα πολύ ιερό πράγμα της ψυχής μου το αντιμετώπιζα και ως ένα πάρα πολύ ιερό πράγμα της ψυχής μου και της ζωής μου το αντιμετωπίζω.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντικό, αν το δω συνολικά και συμπεριληπτικά, ότι το ιερό της ψυχής μας, το μεγάλο μας πιστεύω, η μικρή φλόγα που καίει στις προσωπικές μας στιγμές, στην προσευχή μας, στη σιωπή μας, αυτό τελικά μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Μπορεί, ναι, να συμβεί και το δωμάτιό μας, η ησυχία μας, το ησυχαστήριό μας, να είναι τελικά μια πολύ μεγάλη αρένα όπως το Θέατρο Βράχων.
1: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, το ανακάλυψα με το 18/9.
0: Μας το επιβεβαιώνεις, ναι. Και το θέλουμε και άλλες τέτοιου είδους νίκες στην καθημερινότητα.
1: Ναι. Τις χρειαζόμαστε τις μικρές νίκες.
0: Βέβαια, επιβεβαιώνουν το πόσο σημαντικές είναι οι φλόγες,
1: ναι,
0: οι προσωπικές μας έτσι, στιγμές, το ιερό των καθενός, και ότι τελικά είναι ένα σκαλί, ένα λίγο κάτι μπορεί να το κάνει και αυτό να μεγαλώσει.
1: Εμένα ο μπαμπάς μου με μεγάλωσε με ένα μότο: κυνηγήστε το ανέφικτο για να πετύχετε το εφικτό.
0: Ωραία.
1: Οπότε κάπου εκεί βαδίζω.
0: Είναι αυτό που λέμε ακριβώς. Λοιπόν, 18/9 ο τίτλος της παράστασης, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, στις 9:30 το βράδυ, η προπόληση είναι στο ΜΟΡ. Δώρα Χρυσικού, νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις, το έχετε τόσο πολύ αγαπήσει και είναι πραγματικά ελπιδοφόρο όταν η τέχνη ακουμπάει την πολιτική ή και το αντίστροφο, ή το ένα εμπεριέχεται στο άλλο, που ούτε ως άλλος δεν εμπεριέχονται αυτά δώρα.
1: Νομίζω ναι. Τουλάχιστον για ανθρώπους σαν και εμένα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, τέμνονται. Πολλές φορές φοράνε ο ένας το μανδύα του αλουνού. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω απόλυτα. Εγώ τουλάχιστον.
0: Και τα γνώρισα σε αυτά τα δύο, την πολιτική έννοια της τέχνης ή το αντίστροφο, το σύνολο των πραγμάτων, από πολύ μικρή. Αν γυρίσω την κουβέντα στην ηλικία που ήσουν 14 ετών, μια ηλικία ορόσημο για τη ζωή σου,
1: ναι,
0: η συμμετοχή σου στην ταινία του Αγγελόπουλου,
1: ναι,
0: οι αντιδράσεις του κόσμου, οι αντιδράσεις της εκκλησίας, και ένα παιδί, ένα κορίτσι 14 ετών, στην αρχή της εφηβείας, ήρθε αντιμέτωπη με ένα σκληρό κανονικό πρόσωπο.
1: Ναι, εκεί κατάλαβα πρώτη φορά τι σημαίνει να είσαι φανατισμένος. Τι σημαίνει να μισείς κάτι που δεν κατανοείς. Τι σημαίνει να είσαι κλειστό σύστημα. Και ξέρεις τι, για μένα ήταν μεγάλο σοκ αυτό, γιατί εγώ ήμουν σε ένα σπίτι πολύ ανοιχτών οριζόντων.
0: Να πω ότι η συμμετοχή σου ήσουν 14.
1: Ήμουν 14 και αφορίστηκα τότε.
0: Αφορίστηκες από την
1: Εκκλησία. Από τον Αυγουστίνο Καντιώτη, ναι.
0: Αφορίζει η Εκκλησία ένα κορίτσι που, ναι, υποδύεται στην ταινία του Αγγελόπουλου.
1: Ναι, και είναι
0: και ο κόσμος αντιδρούσε. Τι έζησες εσύ δηλαδή, πώς το βίωσες ως παιδί?
1: Ο κόσμος ήταν μια πάρα πολύ... Η Φλόρινα είναι μια πολύ περίεργη. Η Φλόρινα νομίζω είναι μια μικρογραφία της χώρας. Αν υπάρχει μια πόλη που πιστεύω ότι προσομοιάζει στην ολότητα της χώρας, αυτή είναι η Φλόρινα. Αυτή η χώρα είναι σαν δύο όμοροι κύκλοι που δεν συναντιούνται. Βαδίζουν παράλληλα. Τι λέγαμε πριν, είμαστε εμείς και αυτοί. Η Φλόρινα λοιπόν ήταν μια πόλη διχασμένη. Μια πόλη ακριτική, κοντά στα σύνορα, που με έναν τρόπο οι άνθρωποι τότε που δεν είχαν μπει τόσο πολύ όλα αυτά τα πράγματα στις ζωές μας, συμβιώνανε αρμονικά. Μια πόλη όμως με τις δυσκολίες της ελληνικής επαρχίας, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, και μια πόλη η οποία είχε τον απόλυτο άρχοντα. Δηλαδή η κοσμική εξουσία δεν είχε τη δύναμη που είχε ο Αυγουστίνος Καντιώτης, που ήταν τότε Μητροπολίτης Φλωρίνης. Ένας άνθρωπος αρκετά σκληρός, θα έλεγα, πολύ συντηρητικός, που όμως με έναν τρόπο κρατούσε την πόλη σε μια ευρυθμία. Σε αυτή την ευρυθμία του που πάντα αντέχει στην αλλαγή και στην διαφορετικότητα, που μάλλον ανθίσταται και, ναι, δεν τη θέλει. Θεώρησε ότι ο Αγγελόπουλος ήταν ένας εισβολέας και ότι με έναν τρόπο απειλεί αυτή την κανονικότητα. Επίσης θεωρούσε ότι αυτή η ταινία ήταν... Ο λόγος του αφορισμού ήταν ότι υπήρξαν τρεις πυλώνες, τέλος πάντων, πάντως στους οποίους στηρίχτηκε. Ότι η ταινία είναι ανθεληνική, αντιχριστιανική και πορνογραφική. Το πορνογραφική, επί της ουσίας, αν το βάλεις δίπλα με το όνομα, με την μορφή του Αγγελόπουλου, ακούγεται ως αστείο. Όμως έλα που ήταν αυτό που έτσι ρέθησε τα ένστικτα του κόσμου, και η πορνογραφία της ταινίας στηρίχτηκε δυστυχώς όλη πάνω μου. Δηλαδή ουσιαστικά...
0: Περίμενε, στο ρόλο το δικό σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι ουσιαστικά εκπορνεύει ένα ανήλικο παιδί. Όλη η ρητορική μίσους δεν ήταν απλά ότι αφοριστήκαμε. Ήταν και ο λόγος που αφοριστήκαμε. Στηρίχτηκε πάνω σε μένα. Εγώ δέχτηκα τα πειρά του μίσους των πιστών.
0: Αυτό πρακτικά τι συνέβαινε? Ότι εσύ όταν έβγαινες έξω στην πόλη είχες,
1: ναι, ναι,
0: αντιδράσεις?
1: Ναι, ναι, εγώ είχα αδιανόητες αντιδράσεις. Να με τραβάνε από τα μαλλιά, να με σέρουν στα χιόνια, να με βρίζουμε, να ακούγονται από τις καμπάνες ότι οι γονείς μου είναι χωρισμένοι. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
0: Και όλα
1: που
0: αυτά,
1: ξεπερνούν, ναι, την αντίδρασή σου σε μία ταινία ή όχι. Δηλαδή, εκεί βασίστηκε όλος ο αφορισμός. Στην εκπόρνευση ενός ανηλίκου. Πήρε μπάλα τους γονείς μου, πήρε μπάλα εμένα, και μετά κατ' επέκταση πήρε μπάλα τους πάντες.
0: Πώς αντέδρασαν οι συντελεστές ταινίας?
1: Εντάξει, οι συντελεστές της ταινίας προσπαθούσαμε.
0: Μιλούμε πάντα για το μετέωρο βήμα του Πελαργού.
1: Ναι. Οι συντελεστές ταινίας ήμασταν σε σοκ. Και το οποίο, πέρα από τις ψυχολογικές προεκτάσεις, υπήρχαν και πρακτικές προεκτάσεις. Ότι όταν κυρνάς μια ταινία, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει από το εξωτερικό, προγράμματα, budget, λεφτά.
0: Ο Αγγελόπουλος.
1: Ο Αγγελόπουλος ήταν. Ο άνθρωπος ήταν στα πρόθυρα του εγκεφαλικού. Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε κανένα πλάνο, διότι οι καμπάνες χτυπούσαν επένθυμα, διότι ακουγόντουσαν από τα ηχεία της Μητρόπολης. Φοβερά πράγματα για τις προσωπικότητές μας.
0: Δηλαδή, διάγγελμα.
1: Όλα τα πάντα, κάθε μέρα. Εν τω μεταξύ, η Ζαν Μωρό και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, αυτοί οι σούπερ στάρ, είχαν μείνει άναυδοι. Σου λέγανε πού έχουμε βρεθεί εδώ πέρα.
0: Ήταν μια ταινία μέσα στην ταινία.
1: Ναι, κανονικά. Και μέσα σε όλα αυτά έπρεπε να διατηρηθεί μια μίνιμουμ ψυχραιμία για να μπορέσει η ταινία να τελειώσει κάποια στιγμή.
0: Εσύ πώς έχει γράψει? Αυτό που περιγράφεις τώρα είναι απίστευτο. Θα μπορούσα να μιλάμε ώρες.
1: Ναι, είναι.
0: Κάθε λεπτό είναι μια περιγραφή, δηλαδή, κάθε που έχει ζήσει. Πώς έγραψε για σένα? Γιατί στην ειδευέστη ηλικία των 14, ένα παιδί να ξεκινάει καλλιτεχνικά με αυτές τις διαδικασίες, τις καταστάσεις, τι σήμαινε για σένα?
1: Σαν το λάδι μέσα στο νερό. Διαχέεται. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με ακούμπησε.
0: Δεν σε ακούμπησε.
1: Δεν με ακούμπησε, όχι. Δεν με ακούμπησε γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεν το περιμένω αυτό.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν περίμενα αυτή την απάντηση.
1: Εμένα γενικά ο όχλος δεν με ακουμπά ποτέ. Από μωρό παιδί. Μπορώ να σταθώ απέναντι σε μία στρατιά ανθρώπων που μου ξεσκίζουν. Τη σάρκα, το μυαλό, που με. Η πίστη μου.
0: Τι σε ακουμπά?
1: Η πίστη μου.
0: Τι σε ακουμπά?
1: Η αδικία.
0: Η αδικία.
1: Η αδικία. Εμένα με ακούμπησε μόνο υπό την έννοια το ότι αισθανόμουν ότι ο Αγγελόπουλος ήταν πιεσμένος. Φοβόμουν μην τυχόν και ο ίδιος είναι σε μια συναισθηματική έτσι, γωνία που ήτανε. Αλλά για μένα, εμένα δεν με ακουμπάν πράγματα. Εμένα μόνο, μόνο κάτι που πιστεύω βαθιά μπορεί να με πλήξει. Όταν εκχωρώ την πίστη μου και τον αγώνα μου σε κάτι, αυτό
0: πιστεύεις,
1: μπορεί να με πλήξει. Πάρα πολύ.
0: Πιστεύεις.
1: Κατά κόρον πιστεύω στους ανθρώπους. Αλλά πιστεύω στους ανθρώπους που εγώ επιλέγω να πιστέψω. Δεν πιστεύω στην Αγέλη καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με ενδιαφέρει ποτέ.
0: Λοιπόν, έχω πολύ λίγα λεπτά. Δεν σε χόρτασα καθόλου.
1: Για πέρα θα πρέπει να ξανάρθω. Μαζί με την Ανούλα την επόμενη φορά.
0: Άννα Κουρουπού. Τι έχει, τι παράσταση είναι αυτή? Τι έχετε κάνει πάλι εκεί? Δεν σας προλαβαίνω. Δεν έχω έρθει να σας δω.
1: Ντροπή
0: και έχω χάσει πολλά. Γι' αυτό πρέπει να γίνω ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Οπότε πρέπει να έρθεις του χρόνου που θα είμαστε σε νέο χώρο, στο Σαμόν.
0: Α, Σαμόν θα είστε
1: στο Σαμόν
0: χρόνου.
1: Θα είμαστε.
0: Παράσταση λέγεται.
1: Το Vagina Hood. Επίσης ένα αγαπημένο παιδί δικό μας. Είδες, όλο τέτοια κάνω εγώ. Όλο τέτοια κάνω για να έχω.
0: Και είστε και εκπληκτική
1: ναι,
0: παρέα.
1: Είμαστε και πολύ ωραία ομάδα. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η Τζέννη Διαγούπη που είναι καινούρια προσθήκη φετινή, η Ζέτα Ιδούκα που έχουμε κάνει και την παραγωγή και ήταν έτσι μια δική μας ιδέα. Και φυσικά, last but not least που λένε και στο χωριό μου, η αγαπημένη Άννα Κουρουπού που πριν θα πρέπει να έχει λόξιγκα γιατί εδώ με τον Κωνσταντίνο τη συζητούσαμε.
0: Η Άννα Κουρουπού είναι πάντα η πρεμιέρα μου στις εκπομπές.
1: Εντάξει, είναι
0: πάντα.
1: Θεότητα η γυναίκα.
0: Χρόνια τώρα όταν ξεκινάει μια εκπομπή φωνάζω την Κουρουπού. Είναι
1: και πολύ
0: μου,
1: καλά κάνεις. Και εγώ αν έκανα τη δουλειά στην Κουρουπού θα φώνεσαι.
0: Βανέσα και Άννα.
1: Είναι
0: φίλες. Χαίρομαι πολύ για την παράστασή σας. Θα έρθω του χρόνου οπωσδήποτε.
1: Και επίσης να πω για τον Άγγελο τον Μπούρα που έχει αναλάβει να μας βάλει σε μια σειρά που είναι ο σκηνοθέτης μας.
0: Θα έρθείτε. Σας καλώ όλη την παράσταση εδώ.
1: Το κρατάω και οπωσδήποτε. Πρόσεξε, εγώ έχω καλή μνήμη, ελέφαντα.
0: Θέλω πριν κλείσουμε να επαναλάβω ότι 17 Ιουνίου. Στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 9:30 το βράδυ, με την παράσταση 18/9, ερμηνεύεις εσύ, ένας μονόλογος ανατριχιαστικότατος, του σήμερα αλλά και του πάντα. Συντελεστές,
1: Μαρία Λούκα και Κοραής Δαμάτης στο κείμενο. Ο Κοραής ο Δαμάτης με έχει σκηνοθετήσει. Η πηγή Δημητρακοπούλου έχει σκηνοθετήσει τα βίντεο της παράστασης. Η Αρετή Μουστάκα έχει κάνει το σκηνικό. Η Βασιλική Σύρματα Κοστούμια. Νατάσα Γιάμαλη στην εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων. Ποιον άλλο ξεχνάω. Α, η Fishball και η Θεοπούλα, η Αρβανιτίδου, κάνουν την παραγωγή και με πάρα πολύ ευγνώμων, γιατί είναι ένα φοβερό ταξίδι. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου και την ψυχή μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και είσαι από τους ανθρώπους που παρακολουθώ και ακολουθώ.
1: Κωνσταντίνε, με τιμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και σε εσάς παιδιά εδώ δύναμη, ψηλά το κεφάλι, κουράγιο, θα έρθει μια καλύτερη μέρα, είμαι σίγουρη.
0: Με καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Δώρα Χρυσικού, να την παρακολουθείτε. Εμένα με έχει κερδίσει εδώ και χρόνια. Και κάθε φορά που έτσι συναναστρέφομαι, είτε τη συναντώ είτε την παρακολουθώ, πάντα κάτι συμβαίνει μέσα μου και νιώθω μια γλυκύτητα και μια αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7. Ακολουθεί η αγαπημένη Μαρίνα Λαχανά. Από μένα τον Κώστα Τσακίρη. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
2: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
4: Προπόληση more.com.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
8: Η ώρα είναι 8.
0: Στο κόκκινο.
9: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Κάλεσμα για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιάς σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές, απευθύνος ο Κράτης Φάμελος, ανοίγοντας τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ο κύριος Φάμελος, δίνοντας παράλληλα καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης. Κείμενο τροπολογία στη βασική εισήγηση του κυρίου Φάμελου με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η Τρίφωνα Αλεξιάδης, Ρεναδούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Τροπολογία προσθήκη στην εισήγηση Φάμελου κατέθεσαν και 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν να επισπευθεί άμεσα διαδικασία διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νέο συσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Με την ψηφοφορία που πραγματοποιείται αυτή την ώρα θα ολοκληρωθούν εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής. Συγκέντρωση αυτή την ώρα στο Σύνταγμα από την Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Μεταναστριών και Αλληλέγγυων ενάντια στην καταστροφή οικότοπου στην Αλβανία για την κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα και στην Αλβανία σε προστατευμένη περιοχή, καταγγείλοντας σχέδιο κατασκευής εκεί ενός πολυτελούς θερέτρου από εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα μετά την εξάωρη απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας σε Ισραηλινές επιθέσεις σε καταβλισμούς εκτοπισμένων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Χθες, ένα βρέφος ηλικίας 7 μηνών σκότωσαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τραυμάτισαν τους δύο Παλαιστίνιους γονείς του. Στις αθλητικές ειδήσεις κατέρωθαν καταγγελίες από τις ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό δεύτερο παιχνίδι για τους τελικούς της Basket League. Τη διετή απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο ζήτησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καταγγελία κατά τον Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκου Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
9: Ο καιρός.
10: Γενικά, έθριος αναμένεται αύριο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 8 το πρωί. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή. Πάει και αυτή η μέρα με τη Μαρίνα Λαχανά.
9: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: Τι ωραίο που είναι αυτό να το λέμε και να το τραγουδάμε, ότι αξίζει να φανεί. Ό,τι αξίζει να φανεί λοιπόν, και θα δούμε τι θα φανεί, θα δείτε κι εσείς από αυτή την ώρα που θα περάσουμε μαζί με τον Γιάννη Κουλιά εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Να καλωσορίσουμε καταρχάς τον Γιάννη, γιατί έρχεται από την πανέμορφη Κάλυμνο. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και που είσαι εδώ και για τα ωραία δώρα. Αυτά τα άειλα δώρα που μας έχεις φέρει και θα τα δει, θα τα ακούσει ο κόσμος στη διάρκεια της εκπομπής. Από τώρα μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα στο ένα μικρόφωνο ο Γιάννης Κουλιάς, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά και στον ήχο είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Ο Γιάννης Κουλιάς λοιπόν, να τώρα είμαστε με το Γιάννη και το Γιάννο, οπότε θα δείξετε κατανόηση.
1: Στεροφωνικό.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης Κουλιάς, ο οποίος είναι ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας γιατρός, ταυτόχρονα θα μας πει και εκείνος πώς τα συνδυάζει. Ασχολείται με την τραγουδοποιία, αλλά και γράφει στίχους και μουσικές, ή και τα δύο, αλλά και γράφει με έναν άλλο φίλο του, συνεργάτη του, γράφεις, να το πω, βιβλία, γιατί είναι τυπωμένα, αλλά ουσιαστικά έχουν ένα κοινό περιεχόμενο τα βιβλία αυτά. Συμφωνείς? Κάτι τους ενώνει, αυτή η σάτιρα, αυτό το χιούμορ.
1: Ναι, μας ενώνει και μια κοινή αισθητική.
0: Ακριβώς.
1: Πάνω στα πράγματα και πάνω στην τέχνη γενικώς. Αυτά τώρα τα βιβλία
0: και στη γλώσσα.
1: Λέμε, ναι, ναι. Αυτά τα βιβλία τώρα που λέμε είναι το τρίτο βιβλίο αυτό και αφορά θεατρικά έργα τα οποία είναι γραμμένα σε 15 σύλλαβο ιαμβικό και είναι λαροτραγωδίες. Είναι κωμικοτραγικά.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τολμήσω να πω ότι είναι έτσι τύπου Μπόστ, αλλά με τη δική μας γραφή, με τη δική μας έτσι αισθητική.
0: Με δάσκαλο τον Μπόστ.
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι ο δάσκαλος ο δικός μου είναι ένας άλλος πολύ καλός φίλος, ο Τιμόθεος ο Γεωργίου.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι άγνωστος έτσι και ο οποίος έχω διδαχθεί πάρα πολλά πράγματα. Έχει κάνει και αυτός έτσι σπουδαία πράγματα πάνω σε 15 σύλλαβο. Έχει γράψει, ας πούμε, τους άθλιους του Ηρακλέως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε 15 σύλλαβο, ιαμβικό, άπτεστο και πάρα πολύ
0: είναι
1: καλό.
0: Είναι συντοπίτη σου?
1: Όχι, εδώ Αθήνα.
0: Εδώ Αθήνα.
1: Ναι. Ασχολείται και όμως με πάρα πολλά και από εκείνον έτσι πριν από 20 χρόνια είχα πάρει το μικρόβιο έτσι πάνω στο συγκεκριμένη γραφή. Οπότε επειδή είναι κάτι το οποίο εμένα...
0: Το πήρες όμως το μικρόβιο, αλλά κάτι σε έσπρωχνε, σε οθούσε προς τα εκεί.
1: Ναι, με
0: γιατί
1: οθεί,
0: μιλάς...
1: Ναι, με οθεί το γεγονός ότι είμαι κοντά στο χιούμορ και το γεγονός ότι μου αρέσει η γραφή, η έμετρη. Οπότε θεώρησα ότι κάποια στιγμή έτσι έπρεπε να γράψω κι εγώ κάτι που να είναι πάνω σε αυτή τη γραμμή, ας πούμε, στο 15 σύλλαβο. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει τώρα στο τρίτο βιβλίο, το οποίο το παρουσιάζουμε μεθαύριο Δευτέρα στο Black Duck.
0: Εξού και η άφηξή σου στην Αθήνα.
1: Εξού και η άφηξη, ναι.
0: Και?
1: Και θα έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε το βιβλίο εκεί με ένα επιτελείο ηθοποιών φίλων εκεί. Θα έχουμε και μια μουσική εκδήλωση μετά.
0: Αλίμονο. Μέσα στις μουσικές και στα τραγούδια,
1: ναι.
0: Είσαι και όλη η οικογένεια.
1: Τα αγαπάμε αυτά.
0: Έτσι.
1: Μας αρέσουν και μας γαλινεύουν.
0: Αυτό το τρίτο βιβλίο, να πούμε ότι έχει τίτλο «Μπρος γαμπρός και πίσω ρέμα», και που όπως και τα άλλα είναι γραμμένα από σένα, τον Γιάννη Κουλιά και τον Γιώργο Ορφανίδη.
1: Μπράβο.
0: Αυτή τη φορά νομίζω θα είναι και ο Γιώργος εδώ. Θα γνωρίσω και τον Γιώργο. Θα γνωρίσουμε
1: ο Γιώργος και τις άλλες φορές ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν και ο παρουσιαστής.
0: Ναι, ναι. Θα είναι πάλι και θα
1: βέβαια
0: είναι και...
1: Χωρίς Γιώργο δεν γίνεται τίποτα.
0: Έχει έρθει ήδη?
1: Όχι, θα έρθει αύριο.
0: Θα έρθει αύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο πνεύμα αυτό του βιβλίου, αλλά και των τραγουδιών του Γιάννη. Στο πνεύμα του βιβλίου που, όπως είπαμε, έχει τίτλο «Μπρος γαμπρός και πίσω ρέμα». Σύγχρονες ελληνικές ηλαροτραγωδίες, όπως λένε οι συγγραφείς, ο Γιάννης Κουλιάς και ο Γιώργος Ορφανίδης, και θα έχουμε το χρόνο να ακούσουμε, θα μας διαβάσεις οπωσδήποτε με τον τρόπο σου, γιατί διαβάζεις πάρα πολύ ωραία, Γιάννη, αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο, να τα ακούσουμε για να τα μοιραστούμε με τους ακροατές λίγο πριν την κυκλοφορία του.
1: Ωραία, κάτι διακριτικό εκεί.
0: Ωραία.

Και εδώ λοιπόν είμαστε με μια έτσι αισιοδοξία για αυτό το ουράνιο τόξο, αλλά και με μια αισιοδοξία και με μια καλή διάθεση να γελάσουμε και λίγο τη Δευτέρα, που είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Κουλιά. Να γελάσουμε και λίγο, αυτό που λέμε, να γελάσει το χυλάκι μας, έτσι όπως έχουμε φτάσει να σπανίζει το έθιμο αυτό.

0: Φωτεινή Φιλοσόφου, η Ανδρομάχη Μαρκοπούλου, η Νατάσια Κοτσοβού και ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ενώ θα έχουμε και ένα μουσικό πρόγραμμα μετά, στο οποίο θα συμμετάσχουν η Ιωάννα Φόρτη, η Βικτωρία Ιταγκούλη και η αδερφή Κέτη Κουλιά. Στο πιάνο θα είναι ο Χρήστος Θεοδόρου.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά με το...
1: με το μουσικό μέρος το μουσικό, και ναι. Με το ότι θα γίνει έτσι μια πρώτη παρουσίαση. Εξάλλου έχεις πολλούς φίλους και πολλές φίλες στην ναι, Αθήνα.
0: Έχουν προκύψει έτσι. Πολλοί φίλοι, ναι.
1: Και γιατί έρχεσαι, που και που, και γιατί μας κρατάς σε μια σχέση με τα τραγούδια σου, με τα βιβλία σου.
0: Ναι, έχω σχέση τώρα πολύ ανθρώπινη με αρκετό κόσμο, οπότε είναι και δική μου ανάγκη να έρχομαι εδώ. Και για τα έτσι θεάματα είναι. Και για τους ανθρώπους.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τώρα θέλουμε έτσι να μας μεταφέρεις μία εικόνα μιας καθημερινότητας στην Κάλυμνο. Ως επαγγελματίας, ως γιατρός, αλλά και που ξεκλέβεις και κάποιες ώρες για σένα, για το χόμπι σου.
0: Κοιτάξτε, εμένα τώρα η δική μου η πραγματικότητα στην Κάλυμνο είναι οι 5 μέρες οι εργάσιμες. Είναι εργάσιμες από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Α, δεν κάνεις 13 ώρο. Το παραβιάζεις.
0: Κοιτάξτε, ανοίγω το ιατρείο 7.30, κλείνει 8. Ναι. Σε όλο αυτό το πράγμα υπάρχει έτσι μια...
1: αλίμονο, είσαι γιατρός και υπάρχει...
0: Ναι, ναι. Δηλαδή το μυαλό είναι πολύ προσανατολισμένο εκεί, υπάρχει και μια κούραση. Οπότε προσπαθώ σε εκείνον τον ελάχιστο χρόνο να μαζέψω τα κομμάτια μου και να δημιουργήσω αυτά που νιώθω την ανάγκη εγώ να δημιουργήσω. Γιατί αυτά όλα βγαίνουν από μια έτσι εσωτερική ανάγκη βαθιά. Είναι αυτό το μικρόβιο της δημιουργίας, το οποίο θέλει το χρόνο του για να μπορέσουμε έτσι λίγο να συγκεντρωνόμαστε και να αποδίδουμε.
1: Πολύ συχνά τραγούδια σου ακούμε με την φωνή της Κέτης Κουλιά, που είναι αδερφή σου. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν ξέρω πώς βρέθηκες να έρθεις σε μια επαφή επαγγελματική με τον Παντελή Θεοχαρίδη και λες μου έκανε την τιμή να ερμηνεύσει το τραγούδι μου, αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Ξένες βαλίτσες», που σημαίνει ότι θαυμάζεις τη φωνή του και τον καλλιτέχνη, τον Παντελή Θεοχαρίδη.
0: Τον Παντελή το θαυμάζω απεριόριστα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σπάνια φωνή, ότι είναι μοναδικός έτσι στην εκφραστική του, δηλαδή στη δική μου αισθητική μιλάει πάρα πολύ η ερμηνεία του. Να πω ότι αυτό το ένα τραγούδι, ότι έχουν ακολουθήσει άλλα 3 τραγούδια, τα οποία έχουν ηχογραφηθεί και είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο εκεί, το remix, το λέω καλά, και τα οποία όσο νούπο είναι για να βγουν και αυτά στην κυκλοφορία.
1: Με τον Παντελή.
0: Με τον Παντελή, ναι.
1: Οπότε τα έγραψες, όταν τα έγραφες σκεφτόσουν τη φωνή του?
0: Όχι. Όταν τα έγραφα σκεφτόμουν τη δημιουργία μου, το συναίσθημά μου και σκεφτόμουν το ίδιο το τραγούδι και την ίδια την ουσία του τραγούδιου. Από εκεί και πέρα δεν μου περνούσε καν από το μυαλό ότι θα μπορούσαν να φτάσουν στον Παντελή το Θεοχαρίδη.
1: Δηλαδή ήταν σαν όνειρο.
0: Ναι. Η καλή μου τύχη όμως έτσι τα έφερε που τα άκουσε ο Παντελής και του αρέσανε.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Ξένες βαλίτσες».

0: Επιστρέφουμε εδώ με την συνάντηση που έχουμε με τον Γιάννη Κουλιά εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 και αφού λέμε για αυτό το βιβλίο, το τρίτο βιβλίο του Γιάννη, το τρίτο βιβλίο έτσι όπως συναντιέται στη γραφή και μάλιστα σε μια άψογη συνεργασία αφού είναι το τρίτο τους βιβλίο, ο Γιάννης Κουλιάς λέμε με τον Γιώργο Ορφανίδη, «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα». Λοιπόν, θέλουμε να μας βάλεις καταρχάς στην ιδέα. Να μας πεις δύο λόγια για την ιδέα, για τον γκρεμό αυτό.
1: Για την υπόθεση. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ιστορία αφορά δύο αδερφές αυτοκράτηρες περίπου το 1040 στη Κωνσταντινούπολη. Είναι οι αδερφές Ζωή και Θεοδώρα, κόρες του Κωνσταντίνου, δεν θυμάμαι τώρα το επίθνο.
0: Του Πίου Κωνσταντίνου, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, οι οποίες κάποια στιγμή πεθαίνει ο πατέρας και πρέπει να συμβασιλεύσουν. Παντρεύεται η πρώτη η Ζωή, οπότε έρχεται ο άντρας της, ο σύζυγος, ο βασιλιάς στο θρόνο και φεύγει εκείνη και πηγαίνει στο μοναστήρι. Μετά από 10 χρόνια περίπου πεθαίνει ο άντρας της, πρέπει να συμβασιλεύσουν, αλλά βρίσκει αμέσως σύζυγο δεύτερο. Παντρεύεται το δεύτερο, άλλα 8 χρόνια μαζί, πεθαίνει ο δεύτερος και μετά τη δεύτερη χειρία πρέπει να συμβασιλεύσουν την αδερφή της, την Θεοδώρα. Έρχεται η Θεοδώρα από το μοναστήρι. Αυτή είναι η ιστορία η πραγματική. Εμείς κάνουμε τη Θεοδώρα να μην είναι μοναχή-μοναχή, απλά να είναι στο μοναστήρι χωρίς να έχει δώσει τον μοναχικό όρκο και να είναι
0: τόσο
1: μοναχή.
0: Τόσο αφοσιωμένη.
1: Ναι. Οπότε ερχόμενη η δεύτερη στο θρόνο, προκύπτει μια απόλυτη ασυνεννοησία μεταξύ τους και στις 45 μέρες που συμβασιλεύουν, το κλίμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και σκορπάει εγκεφαλικά η μία στην άλλη. Στην υπόθεσή μας βάζουμε ως συνείδηση της καθεμίας από τη στιγμή που συνυπάρχουν εκεί πάνω ότι μόνο αν παντρευτούν, μόνο όποια παντρευτεί θα καταφέρει να μείνει εκεί αλόβητη και να πάει άλλη στα ζήτητα. Οπότε έχουν μπει σε ένα αγώνα δρόμου να βρουν γαμπρό και οι δύο μέσα από τους διάβλους που έχουν. Η έβρεση γαμπρού γίνεται με βιογραφικό, με φωτογραφίες και τέτοια, με σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο.
0: Υπάρχει ένα συνδυασμό.
1: Ναι, ναι. Η μία έχει ήδη δύο γάμους, η άλλη
0: κανένα.
1: Έχει κανένα. Λοιπόν, και τι γίνεται. Αυτό που ιστορικά έχει συμβεί είναι ότι ο Πατριάρχης έχει εκφραστεί και έχει πει στην Ζωή ότι τρίτο γάμο δεν εγκρίνει εκείνος. Και μέσα από το κείμενό μας τώρα εμείς, εγώ δεν μπορώ βέβαια να το πω χωρίς να γελάσω γιατί
0: το βρίσκω πολύ αστείο. Όχι, να το πεις και να γελάσουμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, και κάποια στιγμή μιλάει τώρα η Ζωή, έχει τα προβλήματά της, έχει τα θέματά της, μιλάει τώρα και πέρα στην ιδιαιτέρα της, λέει τον πόνο της στο βαθύ και της λέει «Και μέσα σε όλα να ακούσω από τον Πατριάρχη, ο τρίτος δεν εγκρίνεται με ύφος πλανητάρχη. Εγώ βρε τους ξαπόστελα και τα έβαλες με μένα. Μονάχοι τους πεθάνανε και φύγανε για τα ξένα. Και φταίω εγώ ρε μάστορα, γιατί οι καρδιακές ρυθμίσεις τους δεν ήταν εργοστασιακές. Για να μην πω πως θα έπρεπε για όσους πήρα πόνους, δύο γάμους ως δικαίωμα να μου δίνει ως μπόνους».
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και έχεις και εννοείται ότι έχεις τις επιρροές από το τι συμβαίνει στη σημερινή εποχή και με τα μπόνους.
1: Κοιτάξτε έτσι, τώρα, και στην ηλικία των 62 έχουμε μια εμπειρία που αντιλαμβανόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Πια.
0: Ναι. Και είναι πολύ ωραίο έτσι πως το καταγράφετε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η γραφή σας και το χιούμορ σας και είναι το ζητούμενο αυτό, να γελάσουμε και λίγο αυτό.
1: Ναι, εγώ να πω ότι αυτό ξεκίνησε με σκοπό να προσφέρει γέλιο. Καταρχάς ήταν η δική μου ψυχοθεραπεία αυτό. Δηλαδή εγώ έτσι είχα επιμείνει πάρα πολύ. Και
0: το επινοήσατε δηλαδή για αυτό το λόγο κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Αυτό στοχεύει. Στοχεύει το γέλιο.
0: Ναι. Και νομίζω ότι...
1: Και χρησιμοποιούμε ό,τι εργαλείο μας δίνεται για να το...
0: Ότι είναι εύστοχο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι γιατί έτσι κι αλλιώς θα μείνουμε εδώ ως τις... 8 με τον, ως τις 9 με τον Γιάννη Κουλιά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Στο κόκκινο.
1: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
3: Προπόληση more.com.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ναι, εδώ είμαστε, 105 και 5 στο κόκκινο με το Γιάννη Κουλιά. Αυτό λέγαμε πριν από λίγο, το είπαμε και στην αρχή, ότι ο Γιάννης έρχεται από την Κάλυμνο, είναι ο τόπος που γεννήθηκε. Έχει σφύγει Γιάννη για σπουδές και έχει επιστρέψει στο νησί σου.
1: Σπουδαγμένος.
0: Επέστρεψε σπουδαγμένος και επαγγελματίας.
1: Επαγγελματίας.
0: Λοιπόν, όμως εκεί είναι ο τόπος δράσης, εκεί είναι ο τόπος που εμπνέεσαι, εκεί είναι ο τόπος που...
1: Που μένω τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Τα τελευταία 25 χρόνια και που έχεις το χρόνο σου, το δικό σου χρόνο, για να δημιουργήσεις τα τραγούδια σου, τα κείμενά σου. Ναι. Είναι δώρο αυτό.
1: Τη φωτογραφία μου.
0: Τη φωτογραφία. Βάλε μας και έτσι λίγο στο κλίμα, έτσι όπως ρώτησε ο Γιάννος πριν για την Κάλυμνο. Πώς είναι η Κάλυμνος το 2026?
1: Λοιπόν, η Κάλυμνος έχει, όπως όλα τα νησιά, όπως όλη η Ελλάδα, έχει και το τουριστικό της προϊόν και αρκετός κόσμος βιοπορίζεται από αυτή την ιστορία. Να πω ότι η Κάλυμνος έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στο ότι έχει αναρριχτικό τουρισμό τα τελευταία 20 χρόνια, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ανθυρός και ο οποίος αναρριχτικός τουρισμός έρχεται στην Κάλυμνο όταν η πέτρα δεν είναι ζεστή. Έρχεται τους μήνες που δεν είναι ζεστή η πέτρα, δηλαδή, αλλά δεν είναι και παγωμένη. Δηλαδή έρχονται Απρίλη-Μάη,
0: ναι,
1: δηλαδή στην αρχή της σεζόν που είναι η δύσκολη περίοδος για όλο τον τόπο, και έρχονται και στο τέλος της σεζόν που είναι ο Σεπτέμβρης, ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης. Οπότε δηλαδή αρχή και τέλος της σεζόν εμείς έχουμε τους αναρριχητές, οι οποίοι κάποιες, δηλαδή στη μεγάλη τους παρουσία μπορεί να είναι και 10.000 άτομα.
0: Τι λες?
1: Ναι, ναι. Αυτό. Τώρα, για τους ανθρώπους, εγώ έχω να πω το εξής, ότι έχουν έτσι
0: ντόπιους.
1: Μια... Ναι, ότι υπάρχει μια απλότητα και υπάρχει και μια καλοσύνη. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτά τα δύο βάζω έτσι ως χαρακτηριστικά που μου κάνουν εμένα ιδιαίτερη εντύπωση και που χαρακτηρίζουν έτσι τους συντοπίδες μου.
0: Ήθελα να πω, εσύ αισθάνεσαι ότι είναι μια μακρά τουριστική περίοδος ή αφομοιώνονται στα διάφορα που τους απασχολούν και δεν είναι έτσι αυτός ο καταπιεστικός τουρισμός, ο δύσκολος που ενοχλεί τους ντόπιους?
1: Όχι, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Γιατί επειδή είναι ένα νησί το οποίο είναι άγωνο σχετικά, υπάρχει πολλή πέτρα και δεν είναι το πλούσιο το νησί που να έχει έτσι τους κάμπους εκείνους που θα μπορούσε να βιοποριστεί αλλιώς ο κόσμος. Βέβαια έχουμε τη θάλασσα και έχουμε και τη θάλασσα γενικά με το εμπορικό ναυτικό. Αυτά. Αλλά πολλοί κόσμος βιοπορίζεται από αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κόσμος το εκτιμά πάρα πολύ. Δηλαδή έτσι το σέβεται, το εκτιμά και προσπαθεί να το προασπίσει και να το προστατεύσει.
0: Μάλιστα. Με τις ιστορίες που έχετε με τους Ουγγαράδες, τις συνεχίζετε με κάποιο τρόπο, τις θυμόσαστε?
1: Λοιπόν, οι Ουγγαράδες είναι ένα παρελθόν της Καλύμνου, μια βαριά ιστορία, η οποία την εποχή εκείνη ήταν και ο μοναδικός βιοπορισμός του νησιού ολόκληρου. Το τίμημα ήταν τεράστιο με την όσο των διτών που ερχόντουσαν πιασμένοι, που δεν ερχόντουσαν καν. Και να πω ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια με την μεγάλη επιμονή ενός φίλου εκεί κάτω που γνωρίζει την ιστορία όλη αυτή και αγαπά πάρα πολύ όλο αυτό που έχει συμβεί, έχει καταφέρει να αναβιώσει με τη σύμπραξη όλων των φορέων του νησιού και με το Λύκειο Ελληνίδων και με τους κρατούς φορείς, δημαρχία και περιφέρεια, έχει καταφέρει να αναβιώσει το γεγονός και κάθε χρόνο γίνεται μια εκδήλωση κάτω στην Κάλυμνο.
0: Πότε?
1: Στον Αύγουστο γίνεται, στην οποία εκδήλωση υπάρχει ένα αφηγηματικό κομμάτι, υπάρχει ένα θεατρικό κομμάτι μικρό, κάποιες προβολές, χορευτικά, κάποια δρόμενα και με τα πλοία που φεύγουν και έρχονται. Αυτά.
0: Καταδύσεις έχει τότε.
1: Γίνεται
0: μια προσωμείωση.
1: Έτσι, μια αναπαράσταση.
0: Ναι. Ωστόσο τα παιδιά, οι νεότεροι ας πούμε, ασχολούνται με τις καταδύσεις επαγγελματικά σοβαρά.
1: Όχι. Πολύ ελάχιστοι έτσι για επαγγελματικούς λόγους, αλλά όχι για σφουγγάρι.
0: Ναι, αλλά και για φωτογραφία ας πούμε.
1: Για διάφορα, ναι.
0: Εσύ λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της ζωής της Καλύμνου έγραψες ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε τώρα, αλλά μίλησέ μας. Γιατί έχετε και ένα είδος διαφοράς στη γλώσσα όταν μιλάτε μεταξύ σας.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε τη διάλεκτό μας, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια, με ρίζες από αρχαιότητα. Και
0: εσύ μιλάς αυτή τη γλώσσα.
1: Εγώ τη μιλώ, ναι. Μιλώ ότι...
0: Όταν βρίσκεστε.
1: Ό,τι μπορώ ναι, και ό,τι κατέχω. Γιατί έχει και πάρα πολύ ειδικά στοιχεία που έχει να κάνει έτσι, με ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών που δεν μπορείς να ξέρεις αυτά εδώ. Αυτά όσον αφορά τη διάλεκτο. Να πω ότι είχα γράψει πριν από 15 χρόνια ένα θεατρικό, το οποίο παίχθηκε κάτω στην Κάλυμνο, το οποίο άρεσε πάρα πολύ. Και στο τέλος του έργου είχα γράψει ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, το οποίο το έχουμε ονοματίσει «Μικρή μου πατρίδα», το προβάλαμε εκεί και με βιντεοπροβολέα και με εικόνες από το νησί και αυτά. Και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα.
0: Και γιατί έχει τραγουδηθεί.
1: Το τραγουδάνε κάτω. Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Οπότε θα σου έχουν μεγάλο θαυμασμό ή περισσότερο θαυμασμό και για αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ενώ... το έχουν, ναι.
0: Γιατί όσο να είναι και ως γιατρός...
1: Γιατί τους αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Όλοι συγκινούνται με αυτό. Για δηλαδή είναι πρωτόγνωρο.
0: Θες να μας πεις κάτι που δεν θα καταλάβουμε.
1: Όχι, γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει βαριά γλώσσα σε αυτό. Εδώ είναι κανονικά ελληνικά.
0: Καταλάβουμε κι εμείς. Και οι άλλοι δωδεκανήσιοι, αλλά και όσοι το ακούσουν τώρα λοιπόν.
1: Ναι, είναι κατανοητό αυτό.
0: Είναι κατανοητό.
1: Δεν θέλει μετάφραση.
0: Μικρή μου πατρίδα, από το Γιάννη Κουλιά γραμμένο.

0: Ναι, είμαστε σε μια ατμόσφαιρα καλύμνου. Ναι. Αλλά εντάξει, μας αφορά όλους. Ναι.
1: Να πω ότι εκτός από την αδερφή που τραγουδάει εδώ, τραγουδάει ο φίλος ο Γιάννης Ολεκόπουλος, εκ Θεσσαλονίκης, και ο Σπύρος ο Ζαΐρης, που είναι καλύμνιος.
0: Τι ωραία. Και αυτό το τραγούδι γράφτηκε με κάποια αφορμή.
1: Γράφτηκε για να υποστηρίξει τη θεατρική παράσταση.
0: Του Αυγούστου που λέγαμε πριν κάποιο...
1: Όχι αυτή εδώ. Μια θεατρική παράσταση που είχα γράψει εγώ πριν 15 χρόνια. Που ναι. Ανέβασε η θεατρική ομάδα.
0: Με αφορμή την ημερομηνία αυτή που έχετε και γιορτάζετε τον...
1: Όχι. Με ένα σύγχρονη εποχή, ναι.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, είναι ωραία αυτά. Και όταν ξέρεις μερικές φορές και όταν δεν υπάρχουν, είναι ωραίο που εσύ τουλάχιστον, και φαντάζομαι και κάποιοι άλλοι, αλλά τώρα μαζί μιλάμε, που το επινοείς. Δηλαδή λες αφορμή να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και να ένα τραγούδι, να μια παράσταση, να ένα βιβλίο, να ο 15-σύλλαβος.
1: Ναι, είναι αυτό το μικρόβιο που είπαμε.
0: Ναι,
1: χωρίς
0: ναι.
1: μικρόβιο δεν γίνεται.
0: Ναι, γιατρέ μου.
1: Δηλαδή χωρίς παιδεμό πάνω σε
0: εσύ
1: αυτά δεν
0: από
1: γίνεται.
0: Μικρόβια.
1: Γιατί είναι μια, ναι. είναι μια βαθύτατη ανάγκη αυτό το πράγμα. Ναι, με ναι. το οποίο περνάω εγώ πάρα πολύ καλά, οπότε επιδίδομαι.
0: Και, ναι, και τελικά μπορείς και το... Κάνεις αυτή τη διασπορά του χιούμορ, ας γίνεται και αυτό με την άλλη όψη του νομίσματος. Δηλαδή να μπούμε και εμείς σε μια έτσι διαδικασία, όσοι σε παρακολουθούμε, όσοι είμαστε κοντά σε τέτοιους ανθρώπους. Όμως ξέρεις τώρα, επειδή μιλήσαμε για την Κάλυμνο, θα ξανάρθουμε στο βιβλίο, μιλήσαμε για την Κάλυμνο, μιλήσαμε για διάφορα που κάνετε... Έτσι, που συνηθίζεται εκεί ως ντόπιοι, και επειδή είναι και καλοκαίρι, ναι. είναι μια καλή ιδέα να μας πεις για ποιο λόγο θα πρότεινε σε κάποιον να έρθει στην Κάλυμνο.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Για ποιους λόγους μάλλον.
1: Ναι, εγώ δεν θα μπορούσα
0: ωραίες
1: να πω...
0: θάλασσες.
1: Ναι, θα πω το εξής εγώ. Θα πω ότι την τελευταία χρονιά έχω γνωρίσει 3-4 άτομα που δεν ήταν δικοί μου φίλοι, απλά τους γνώρισα εκεί. Οι οποίοι μιλάνε πάρα πολύ κολακευτικά για τους Καλύμνιους και mm-hmm. για την ίδια την Κάλυμνο. Δηλαδή το τοπίο τους αρέσει. Έχουμε...
0: Γιατί μιλάς έτσι σε άλλο πρόσωπο. Εσένα σου αρέσει.
1: Εγώ την έχω συνηθισμένη.
0: Α, και γι' αυτό μου
1: ναι,
0: δηλαδή, μας το υπογραμμίζεις.
1: Ναι.
0: Το λένε κι άλλοι.
1: Ναι. Μιλάω τώρα για τον κόσμο που, έτσι, ναι. που το έχω πρόσφατο. Γιατί mm-hmm. Κάποιοι μιλάνε... τρομακτικά κολακευτικά και μου κάνει εντύπωση. Και ρωτώ εγώ, λέω, γιατί βρε παιδί μου τώρα, πώς το λες
0: τόσο
1: αυτό.
0: Πολύ,
1: και λέει,
0: ναι.
1: μα είναι οι άνθρωποι, είναι λέει, υπέροχοι, mm-hmm. είναι πάρα πολύ καλοί. Mm-hmm. Τους μιλάς, σε κοιτάνε στα μάτια, αμέσως να εξυπηρετήσουν, να ρωτήσουν mm-hmm. δίπλα αμέσως. Αυτά. Ένα είναι αυτό. Υπάρχει το τοπίο, υπάρχουν κάποιες παραλίες έτσι συμπαθητικές. Το τοπίο έχει την αγριάδα του. Mm-hmm. Αυτό το αναρχητικό κομμάτι είναι πολύ εντυπωσιακό. Για όσους ασχολούνται με το σπορ αυτό. Οπότε είπαμε τους λόγους.
0: Και να προσθέσω κάποιον ακόμα που έχει έρθει και στα αυτιά μου. Ναι. Ότι έχετε πολύ καλή κουζίνα.
1: Λοιπόν, έχει αναπτυχθεί τελευταίως πάρα πολύ καλό.
0: Ωραία φαγητά.
1: Ναι. Επίσης,
0: και
1: ένας φίλος ο οποίος είναι έτσι καταξιωμένος σεφ και βγαίνει και στις τηλεοράσεις. Έχει ανοίξει το δικό του εστιατόριο τελευταία χρονιά. Έχει πάρει και βραβείο φέτος στα βραβεία τα. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά.
0: Μισελέν.
1: Όχι, Μισελέν. Κάποιο άλλο βραβείο που είναι τόσο.
0: Πάντως και βραβείο να μην έχει πάρει
1: ναι,
0: με κάποιο
1: βραβείο,
0: τρόπο.
1: Ναι.
0: Παίρνει το βραβείο των
1: ναι,
0: ανθρώπων που γεύονται
1: αλλά
0: την κουζίνα.
1: Το βραβείο αυτό είναι τώρα.
0: Α, είναι.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνεις εσύ σε αυτόν τον.
1: Πηγαίνω
0: σεφ.
1: Και εκεί πάω και αλλού πάω. Και σε πιο απλά πράγματα πάμε.
0: Α, ωραία. Ναι. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι, τα έχει όλα η Κάλυμνος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε γρήγορα ένα τραγούδι για να ετοιμαστείς να μας διαβάσεις ένα-δυο αποσπάσματα, να μας βάλεις πάλι στο κλίμα του βιβλίου για να μας προσελκύσεις και για την παρουσίαση που θα γίνει τη Δευτέρα.
1: Δεν το γλιτώνω αυτό.
0: Δεν το γλιτώνεις.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο βιβλίο μας, μπρος γαμπρός και πίσω ρέμα. Προηγουμένως μου ξέφυγε η γνωστή ρίση που λέει μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Εσείς αυτό το δίλημα θέλατε να επανεμφανίσετε μάλλον.
1: Ναι,
0: ή να κάνετε αυτή τη σύγχυση με τις δύο λέξεις γκρεμός και γαμπρός.
1: Εμείς θέλαμε να πούμε ότι γαμπρός εδώ και τώρα, διότι το ισχυρότερο είναι η συμβασιλεία με την αδερφή.
0: Το ρέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, του Γιάννη Κουλιά και του Γιώργου Ορφανίδη. Και να ξεφυλίσουμε λίγο το βιβλίο, το οποίο θα παρουσιάσετε τη Δευτέρα στο Black Duck.
1: Λοιπόν.
0: Τι ώρα?
1: Είναι 8 παρατέταρτο.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σε κάποιο σημείο εκεί μέσα του πονήματος, είναι ο αρχιγραμματικός ο Νοτάριος, ο οποίος είναι αυτός που συντονίζει τα θέματα του Αυτοκρατορικού Συμβουλίου μεταξύ των αδερφών, τίθεται τα θέματα, κρατάει το πινάκιο, λέει εκεί πέρα τα διάφορα αυτό, παίρνουν θέσεις αυτές εκεί. Λοιπόν, και τι γίνεται, τώρα διαβάζω έτσι ένα μικρό έτσι που άνοιξα τώρα εδώ, όπου θέτει ένα τρίτο θέμα κατά σειράν και απαντάνε η Ζωή στην αρχή και η Θεοδώρα μετά. Και λέει ο Νοτάριος, στο τρίτο μας το θέμα μας χρειάζεται να πούμε ένα οκ στεναρό σε κάποιον που εκτιμούμε. Οκ για να φύγουν κάποιες επιδοτήσεις προς το γνωστό ΠΚΠ που δίνει τόσες λύσεις. Με 80 εκατομμύρια αρνιά στην Ελλάδα, τροφοδοτεί με σχετικά εκτός γαλακτοκομικά από την πόλη γενικά ως πέρα την Γρανάδα. Μιλάμε για ανάπτυξη σε πολλαπλά πεδία, όπου στα αρνιά ξεπέρασε τη Νέα Ζηλανδία. Και λέει η Ζωή, ψηφίζω ναι με ολόκληστα τα δύο μου τα μάτια, καθότι τα ΟΠΕΚΕΠΕ στηρίζουν τα παλάτια. Και λέει η άλλη Θεοδώρα, την επομένη τη φορά θα πω το ναι ή όχι, καθώς τα λιγουρεύονται πολύ κλεπτά αποδόχη. Φραπέδες, μακελάριδες, τσιράκια, ανθρωπάκια, γαμπρί, κουμπάρε, σύντεκνινονί και γεροντάκια.
0: Πολύ ωραίο. Και αυτό πιστεύω ότι δεν γινόταν να μην έχετε καταστάσεις από αυτές που ζούμε στην καθημερινότητα και να μην έχετε τέτοιου είδους έμπνευση, έτσι δεν είναι? Γίνεται αλλιώς.
1: Δυστυχώς.
0: Έχουν εισχωρήσει σε όλη μας τη ζωή. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη. Να πούμε όμως ότι η παρουσίαση θα γίνει, όπως είπαμε, αύριο, Δευτέρα μάλλον, στο Black Duck. Είναι πολύ φιλόξενος ο χώρος και πολύ φιλόξενος και για σένα, αφού και η Ντόρα δεν έχει μισή καταγωγή.
1: Μισή καταγωγή από την Γάλινο, ναι.
0: Λοιπόν, και να σας θυμίσουμε...
1: Όπου το Black Duck, ναι, είναι πλατεία Κραθμόνος, Παπαρηγοπούλου 5-7.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι σε πολύ καλό σημείο, είναι απίθανη αυλή και φαντάζομαι ότι θα έχετε σκεφτεί ό,τι πιο ενδιαφέρον για μας τους κατοίκους, να πω, της Αθήνας, γιατί είμαστε από παντού εδώ στην Αθήνα. Και φαντάζομαι ότι θα είναι τουλάχιστον μία βραδιά που θα εξελιχθεί βέβαια με μουσική, αλλά και με πολλά από τα στιγμιότυπα αυτά που θα μας κάνουν να γελάσουμε.
1: Ναι, ελπίζω.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Κουλιά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε όλοι καλά. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Ναι.
1: Και να είμαστε καλά και του χρόνου να ξαναβρεθούμε να παρουσιάσουμε το τέταρτο.
0: Πολύ...
1: Το οποίο το έχουμε βρει τον τίτλο και τη θεματολογία.
0: Τι, τόσο πολύ έχετε προχωρήσει.
1: Ναι, το επόμενο θα είναι το κέρατο, πρώτο Θεός. με Δία και Ήρα.
0: Α, και κάτι άλλο. Εδώ, στο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, πόσοι ρόλοι? Μπρος γαμπρός και πίσω ρέμα, πόσοι ρόλοι είναι?
1: Είναι 5 και ένας ο αφηγητής 6.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Το λέω γιατί σαν ιδέα για να δούμε πώς θα μπορούσε να στηθεί και να είναι και θεατρικό κτλ. Λοιπόν, αυτά από τα νέα από την Κάλυμνο, από το γιατρό μας, από το Γιάννη Κουλιά. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν στον ήχο. Στο ένα μικρόφωνο Γιάννης Κουλιάς, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά. Καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καβαλάρη, Κανσιόν Τελ Χινέτε, ένα από τα 12 τραγούδια σε ποίηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που μελοποίησε το 1969 ο Γιάννης Γλέζος σε απόδοση στα ελληνικά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και σε ενορχήστρωση από τον Νίκο Μαμαγκάκη και με δύο φωνές του Γιάννη Πουλόπουλου και της Έλενας Κυρανά. Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που γεννήθηκε την 5η μέρα του Ιουνίου του 1898 στην Γρανάδα και έζησε μόνο 38 χρόνια. Και όπως έγραψε ο Σαλβατόρ Νταλί, εγώ που υπήρξα ο καλύτερος του φίλος, θα μπορούσα να βεβαιώσω μπροστά στο Θεό και στην ιστορία πως ο Λόρκα, ποιητής 100% αγνός, ήταν κατά τρόπο μοούσιο το πιο αποστολικό πλάσμα που γνώρισα.

Ένα από τα ποίηματα που έγραψε ο Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα στη Νέα Υόρκη όταν ζούσε εκεί το 1929-30, μια συλλογή βιβλίο με τίτλο «Poeta en Nueva York», δηλαδή ποιητής στη Νέα Υόρκη. Αυτά τα ποίηματα του Λόρκα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 4 χρόνια μετά τον θάνατό του, δηλαδή το 1940, και το 1986 κυκλοφόρησε ένας δίσκος, μια παραγωγή με μελοποιήσεις αυτών των ποιημάτων από συνθέτες τραγουδοποιούς όπως η Άντζελο Μπραντουάρτι, Λίοναρντ Κοέν, Πέπε και Πάκο Ντελούσια, Βίκτορ Μανουέλ και άλλοι, αλλά και ο Μίκης Θοδωράκης που μελοποίησε το «Σόντα Νέγρος εν Κούβα» ή αλλιώς «Φεύγω για το Σαντιάγκο» με την ερμηνεία του Ζορζ Μουστάκη και με την απόδοση στα ελληνικά από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα σε RGNA και διαδίκτυο 105 και 5 στο κόκκινο. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης εδώ επί το έργο στο στούντιο φροντίζει για τον ήχο. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Παίξει κανένα χαρούμενο, μια εκπομπή που τριγυρίζει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους, μουσικούς δρόμους, εντός και εκτός συνόρων.

0: coltivo una rosa bianca.
1: Το πολύ αγαπημένο λευκό τριαντάφυλλο του Σέρτζιο Ενρίγκο και του Χωσέ Μαρτί, που ηχογραφήθηκε το 1963 για τη μεγάλη οθόνη πρώτη φορά και την ταινία του Νταμιάνο Νταμιάνι «La Rimbratriata», δηλαδή «Η Επανένωση», με τον Βάλτερ Κιάρη και την Λετίσια Ρωμάν. «La Rosa Bianca», τραγούδι που μπήκε και στο δεύτερο μεγάλο δίσκο του Ενρίγκο την ίδια χρονιά, το 1963, και βέβαια συνάντησε στη συνέχεια πολλές ηχογραφήσεις και διασκευές και στην Ελλάδα. Και αυτό που ακολουθεί έρχεται από την μεγάλη οθόνη και την ταινία «Ιστορία έρωτα και αναρχίας» της Σελίνα Βερτμίλερ. Εκεί πρωτακούστηκε με την ερμηνεία της Άννα Μελάτο. Σύνθεση του Νίνο Ρότα, που έγραψε τη μουσική και την ταινία, η στίχη της Βερτμίλερ. Θα τα ακούσουμε όπως το διασκεύασαν οι Le Troubles, μια οργισμένη οδή, ένα θυμωμένο τραγούδι. «Κανσιόν αραμπιάτα» ή «Κάντο περμέ». «Τραγουδάω για όσους δεν είναι τυχεροί, τραγουδάω για τον εαυτό μου, τραγουδάω από θυμό σε αυτό το φεγγάρι».

θυμωμένο τραγούδι στη διασκευή και μετάβαση από το συγκρότημα των Le Trouble Amour, το Canzone Arrabbiata, που ακούστηκε για πρώτη φορά από την φωνή της Άννα Μελάτο το 1973 στην ιστορική και εμβληματική ταινία της Bert Miller, Ιστορία Έρωτα και Αναρχίας, όπου πρωταγωνιστούν η Μαριάντζελα Μελάτο και ο Τζανκάρλο Τζανίνι. Και ένα καλοκαίρι στην Πράγα.

Έρωτες, μοναξιά, νοσταλγία, αστική ρομάντζα, νυχτερινή ατμόσφαιρα και ένα καλοκαίρι στην Πράγα, μέσα στην έρημη αυγουστιάτικη Αθήνα και από την ταινία «Φτηνά τσιγάρα». Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ρένου Χαραλαμπίδη, πίσω στο 1999, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος υπογράφει το soundtrack της ταινίας, μουσικά, αλλά και τους στίχους, τα τραγούδια που ερμηνεύει η Έλλη Πασπαλά.

0: το κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Υπεραμοιβές, όπως λέμε, υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
6: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
7: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
10: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
11: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

στο κόκκινο.

Κατερίνα Σκέμπρη στην φιγούρα του Νίκου Ζουρνή, σε στίχους της Ερασμίας Εμφιατζόγλου και μέσα από τον καινούριο δίσκο του τραγουδοποιού με τίτλο Μεσοδυτικά. Ένας δίσκος που λοξοδρομεί ηχητικά σε μια δική του διαδρομή, όπως με μια έννοια λοξοδρομεί και αυτή εδώ η εκπομπή, χαράζοντας κάθε φορά τις δικές της συντεταγμένες. 105 και 5 στο κόκκινο, ημίωρο δεύτερο. Από μεσοδυτικά ξεκινήσαμε και βλέπουμε καινούρια κυκλοφορία και αυτή που ακολουθεί.

μικρές φιλοσοφίες, σκόρπιες σκέψεις, προσωπικοί στοχασμοί και μνήμες σε ένα κάτι σαν ημερολόγιο τραγουδιών. Ο δεύτερος δίσκος για την Αλκιόνη, Small Philosophies, ο τίτλος, και το Can I Have a Moment Please είναι ένα από τα 10 αγγλόφωνα τραγούδια του δίσκου.

Από τα πρώτα βασικά μέλη στην δημιουργία των Οϊβαβόη, η Βρετανίδα βιολονίστα και συνθέτρια Σόφι Σόλομον, εδώ από το 2005 και το εξαιρετικό της ντεμπούτο Poison Sweet Madeira, με ένα πολυπίκυλο σύμμικτο ηχοχρωματικά υλικό και με την συμμετοχή του Ralph Fiennes στο Burned by the Sun. Με λίγα λόγια, οι ακτίνες του έρωτα που καίνε και καίνε πολύ. Και στην ψυχή της αφροπεροβιάνικης κουλτούρας πηγαίνουμε μέσα από τη φωνή, τις μελωδίες και τις ιστορίες της Σουζάνα Μπάκα πίσω στο 1997 και στον ομώνυμο δίσκο της, με τις ευλογίες και την καλλιτεχνική ουσιαστική υποστήριξη του David Byrne, Μολίνο Μολέρο. Μολίνο.

In the Shadows, ο τίτλος. Μουσική κούμπια και Latin χορευτική ρυθμή, ηλεκτρικές κιθάρες, κόγκας, μπόγκος, ακορντεόν. Όλα αυτά στην δισκογραφική συνέβρεση και συνεργασία του Αμερικανού κιθαρίστα, τραγουδοποιού και ερμηνευτή Chuck Prophet, κάποτε Green or Red. Μια συνεργασία με το καλιφορνέζικο συγκρότημα της κούμπια Chainsave, δίσκος με τίτλο Walk the Dead. Και πηγαίνω πίσω στο 1995, ερχόμαστε στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη, μια ζωντανή ηχογράφηση σε παράλληλο βίο με τους Walkabouts, ο Chris Ekman και η Carla Torgerson, στη σκηνή του ιστορικού πολυχώρου του Μήλου στην περιοχή Μπεχτσινάρ, εκεί στα δυτικά της πόλης και του λιμανιού. Μια συναυλία που πέρασε από διάφορες περιπέτειες και αλλαγές, αλλού ήταν να γίνει και αλλού τελικά έγινε. Η αρχική ιδέα ήταν μόνο ένα ντουέτο, αλλά τελικά συμμετείχε και μια εκλεκτή μπάντα ντόπιων μουσικών, όπως η Γιώργος Μπαντούκα Αποστολάκης, Γιώργος Χριστιανάκης, Μανώλης Φάμελος, Γιώργος Παπάζογλου, Φώτης Ιώτας και άλλοι. Chris and Carla, live στον Μήλο.

Μεγάλες στιγμές για όσους τις έζησαν, ο Chris Ekman και η Carla Torgerson στη σκηνή του Μήλου της Θεσσαλονίκης, μαζί με ένα εξαίρετο σύνολο ντόπιων Ελλήνων μουσικών της πόλης. Μέσα στα κομμάτια που έπαιξαν εκείνη την ανοιξιάτικη βραδιά του 1995 ήταν και το Lungs του Towns Van Zandt. Μια βραδιά που πέρασε στην δισκογραφία με τίτλο Nights Between Stations. Και χαιρετισμούς από το Los Angeles και τον Tim Buckley και το 1972.

Make It Right, το Tim Buckley από το 1972 και τον δίσκο του Greetings from LA. Αυτά, ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν παρέα στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης, αύριο πάλι στις 9, εδώ στο κόκκινο 105 και 5 με άλλες ιστορίες, κλείνουμε με τον Πάνο Κατσιμίχα, στις φωνές των ανέμων, πάνω στη μελωδία του Phantasmagorian 2, του Tim Buckley. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

στο κόκκινο 105 και 5. Καλησπέρα. 10:01 και 49 ακριβώς, Σάββατο βράδυ. Και την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει. Για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Και απόψε λοιπόν τα τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αργής γενομένης με έναν γεγέ, κυριολεκτικά. Και όπως το λέγαμε εδώ στο Ελλαδάν,

ξεκίνημα απόψε λοιπόν με τον για χρόνια συνεργάτη αλλά και σύντροφο της πανέμορφης Φρανσουά Ζαρντί, δημοφιλής στις γαλλόφωνες χώρες αλλά ελάχιστα γνωστός πέρα από αυτές, ο Ζακ Ντουτρόγκ και τραγουδάρα του La Figue du Père Noël. Όμως κάποιοι τον άκουγαν και εκείνη την εποχή, το 66, ήταν από το πλούτο του άλμπουμ, το Φερόνιμο, στην Vogue. Το 66. Ένας από αυτούς ήταν και ο David Bowie, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτό το riff. Και όχι μόνον. Στην τραγουδάρα του Gin Gini, γραμμένη από την εποχή του Aladdin Sane, αλλά το άφησα απ' έξω. Τόσες τραγουδάρες είχε μαζεμένες.

ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου του 1973. Είναι η τελευταία εμφάνιση της περιοδίας για το Ziggy Stardust. Είναι η βραδιά που ο David Bowie αποστέλνει τον ήρωά του στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Με τέτοια πειθό που όλοι νομίζουν ότι ο ίδιος ο Bowie τα παρατάει διαπαντός. Άμα αυτός άλλα εννοούσε. Μία από τις περσόνες του, τις πολλές. Η μπάντα κανονική όταν στο τύρα. Έπαιξαν και το Love Me Do των Beatles. Στην κιθάρα μαζί τους ο Jeff Beck εδώ δεύτερη, απέναντι από τον Mick Ronson. Θυμάμαι κάποτε όταν είχαν ευθύ η Uriah Heep να παίξουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80. Έπαιζε ο Γουτσμάνεϊ μαζί τους, που ήταν από τους πάντες στο Mars, και μου είχαν στείλει να τους πάρω συνέντευξη. Και εγώ δεν ρώτησα τίποτα για τους Uriah Heep. Ρωτούσα συνέχεια για τον Bowie. Ρεζίλι έγινα. Όπως καταλαβαίνετε, με διώξανε το περιοδικό. Αυτή λοιπόν η εκδοχή του Gin Genie, παρέα με την εκδοχή του Round and Round του Chuck Berry, είναι τα 13 λεπτά που έλειπαν και θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την επόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Ζάπιο, με ελεύθερη είσοδος. Το 16ο Athens Open Air Film Festival, με τις διοργάνωσεις του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, και στα πλαίσια των εορτασμών του Athens Pride, το Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, το θρυλικό φιλμ του Pennebaker, που ζωγράφησε εκείνη την εποχή, πότε με τον Dylan, πότε με τον Monterey. Τον Gin Genie κυκλοφόρησε τελικά τον Νοέμβρη του 1972, ενώ το επόμενο τραγούδι που παίρνει το riff από το Gin Genie είναι το Blackbuster των Sweet, που τον κράτησε το Bowie από μακριά από την κορφή. Ένα από τα μεγαλύτερα γκλαμ συγκροτήματα.

παρά όλες αυτές τις ομοιότητες, κανείς δεν πήγε κανέναν στα δικαστήρια. Και για να κλείσουμε τον κύκλο, ας ακούσουμε και ένα τραγούδι του 66 που είχε κυκλοφορήσει στη Γαλλία από την ίδια ετικέτα του Jacques Dutronc, τη Vogue, όπου ίσως από εκεί

10 και 20 και 39 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο. Με ένα τραγούδι που είναι άξιο απορίας πως αυτό το σχήμα δεν έκανε καριέρα. Woman of the Green Lantern, από το ένα και μοναδικό άλμπουμ των Exception με τίτλο The Exceptional Exception, όχι εκείνη με το κάπα η Ολλανδή, αλλά με X η Βρετανή, από το Birmingham, 1969 στην ετικέτα President. Μέλη τους αργότερα πήγαν στο Fever Convention, όχι στην πρώτη σύνθεση, αλλά λίγο στη δυο μετά. Ενώ για τη συνέχεια επίσης το ίδιο μυστήριο, όπως με το τραγούδι το group δεν έκανε καριέρα.

και μοναδικό 45 το 66 στην CFP. Κουαρτέτο από την πολιτεία της Φλόριντα. Ένα το επόμενο σχήμα έκανε καριέρα και γερή μάλιστα. Ένα από τα δύο δημοφιλέστερα ελληνόφωνα σχήματα από Θεσσαλονίκη μεριά. Στο κατά τη γνώμη μου καλύτερο τους τραγούδι και στα αγγλικά, γι' αυτό ήταν και στην πίσω πλευρά. Το οποίο συνυπογράφει ο Λευτέρης Λευτικογκαλίδης, που μας άφησε την περασμένη Δευτέρα πρώτη τρέχοντος σε ηλικία 83 ετών.